0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν δακρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: αλλά μέσα. Εμείς γενικά μέσα. Και επειδή τώρα είμαι σε ίστρο να πούμε, ναι, θα τα ακούσω. Για να σας δώσω να καταλάβετε, και ο Καστοριάδης έχει πει παπαριές. Δηλαδή πρέπει να έρθω εγώ τελευταία στιγμή να τραβήξω, ας πούμε, την πρινιδόν της Ανίδες Σωτηρίας καθούμενος πώς, στα τέσσερα. Για ποιο λόγο? Συν το δικαίωμα ο Ράμφος είναι μνημονιακός εν τέλει. Πώς γίνεται, κύριε Ράμφο, όντας χριστιανός να είσαι και με το μνημόνιο? Ή βγαίνει το άλλο το κολλάκι στο Sky και λέει αναγκαστικά, λέει, πρέπει να τα πληρώσουμε. Να τα πληρώσουμε από πού, ρε, μαν, αφού δεν υπάρχει μία. Πλήρωσε τα εσύ, κουντάκης, και τα βγάζεις τόσα χρόνια ξενώντας τα παπάρια σου και γράφεις βιβλία, κύριε Τσιτσόπουλε, Τσατσόπουλε, Τσουτσόπουλε, βέβαια. Και έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε αλυσμονίτους παρασάγκας αλλά και ξαπαλών ήχων, και εκ των όνου κάνε φύσος να δεθούν ερωτήματα, το τρόπος δηλαδή γύρω γύρω από το σκάρφι σκάρφι σκάφι σκάφι. Κάθε μνημονιακό καθήκη, αυτό πάει προς όλους, γαμιέται από όλες τις μπάντες. Και βέβαια αυτό δεν το λέω εγώ επειδή είμαι πιο μάγκας, που είμαι δηλαδή, είμαι πολλά κιλά μάγκας. Θέλω να δηλώσω ότι τα έχουν πει προγενέστεροι από μένα, όπως ο Μίμης ο Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι στις επάλξεις του αναρχικού μπλοκ. Η Δαμανάκη το είχε πει, ο Μάρξ, ο Παυσανίας, ο Εμπεδοκλής, ο Δράκοντας παλιά που κάνανε τους νόμους. Που ο Δράκοντας υπήρχε, δεν ήταν που λένε πράσινοι με φωτιές, ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Το μεταφέρα σε παραμύθι για να κοιμούνται τα παιδάκια τα οποία δεν ξέρουν. Και είμαστε εμείς εδώ για να τα πούμε επιτέλους.
1: Συμβ

0: Το κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και ιδίως στην Πάτρα. Ξέρω, σας πονάει μερικούς που το Κόκκινο ακούγεται, που η ακραματικότητα είναι εδώ, που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, ε? Σας πονάει λίγο, το ξέρω. Γιατί έχουμε κάποιους από την Πάτρα που στοχοποιούν εδώ δημοσιογράφους του Κόκκινου, ποιοι είναι υπέρ του Τσίπρα, ποιοι είναι κατά του Τσίπρα. Δεν ντρεπόσαστε λίγο, ρε. Δεν ντρεπόσαστε λίγο, ρε. Λοιπόν, καλημέρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω της του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιούλη 2026, και έχει τουλάχιστον ενημερώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι σήμερα θα έχουμε μια καυτή κυριολεκτικά μέρα. Ο υδράργυρος στα ύψη, προειδοποιήσεις από την πολιτική προστασία αλλά και από τους μετεωρολόγους ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, προειδοποιήσεις ότι ενδεχομένως τα πράγματα να είναι επικίνδυνα όπως και στην Αττική για πυρκαγιά, και βεβαίως αυτό για να αντιμετωπιστεί υπάρχουν και αίθουσες από δήμους με κλιματισμό, αλλά εκείνο που έχω παρακολουθήσει στο τελευταίο διάστημα είναι ότι πολλοί ηλικιωμένοι που να τρέχουν τώρα από τη γειτονιά τους στην κλιματιζόμενη αίθουσα, ένα καταφύγιο για αυτούς είναι πολλές φορές το μεγάλο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Ναι, σου λέει τόσα τους δίνω κάθε μέρα, να μην κάτσω και μια ώρα, δύσκολη. Βεβαίως το πρόβλημα είναι να αντέξεις το σπίτι σου και πόσες ώρες να καθίσεις σε μια τέτοια αίθουσα. Πραγματικά πάρτε μέτρα σήμερα, να έχετε νεράκι, να αποφεύγετε γενικότερα εργασίες την ώρα του μεσημεριού, καθώς ακόμα και το delivery μπαίνει σε ένα περιορισμό, εκείνες και οι οικοδομικές εργασίες από 12 μέχρι 5 το απόγευμα. Ελπίζω να το αντιμετωπίσουμε και αυτό, όπως τόσα άλλα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, από το μετεωρολογικό καύσωνα να πάμε στον άλλο καύσωνα, τον πολιτικό, τον οικονομικό, τον διεθνή καύσωνα που επηρεάζει άμεσα τις ζωές μας. Θα ξεκινήσουμε με μια είδηση που έγινε αργά το βράδυ γνωστή. Ένας γνωστός ποινικολόγος, δικηγόρος, ο Σταύρος Γεωργίου, γνωστός και από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις και με υποθέσεις με τεράστιο δημόσιο ενδιαφέρον, βρέθηκε νεκρός χθες το βράδυ στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου. Τον αναζητούσαν οι κόρες του, δεν σήκωνε τηλέφωνα, πήγαν στο γραφείο και τον βρήκαν σε μια λίμνη αίματος. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι ενδεχομένως έχουμε εδώ μια εγκληματική ενέργεια. Δεν ήταν αναστατωμένο το γραφείο του που να παραπέμπει σε διάρρηξη. Ας περιμένουμε και τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών από την αστυνομία. Νεκρός λοιπόν βρέθηκε στο γραφείο του ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, τα δυσάρεστα, υπό την έννοια ότι έχουν να κάνουν με τη ζωή μας. Εάν νομίζετε ότι αυτό το καθεστώς απλά κάνει μια κακοδιαχείριση ή ευνοεί κάποια συμφέροντα, μόνο κάνετε λάθος. Σε μια επίδειξη πραγματικά καθεστωτικής αντίληψης που συνάδει και ιδεολογικά με το πρόσωπο, δηλαδή τον κύριο Γεωργιάδη, είναι η τροπολογία που πήγε χθες στη Βουλή, άκουσον, να επιτρέπει στον εαυτό του υπουργός Υγείας να διορίζει τη διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Δηλαδή, όλα αυτά που ξέρουμε περί αρχαιρεσιών, εκλογών, αυτά πάει περίπατο. Όταν λέει υπάρχει ένα πρόβλημα στην αναγνώριση του εκλογικού αποτελέσματος και τα λοιπά, αυτός θα παρεμβαίνει και θα διορίζει διοίκηση για 9 μήνες. Μιλάνε για χουντικής έμπνευσης τροπολογία. Πού αυτά στον μεγαλύτερο μαζί με τους δικηγόρους επιστημονικό σύλλογο της χώρας, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Γιατί γίνεται τώρα αυτό? Γιατί τσακώνονται μεταξύ τους οι γαλάζιοι γιατροί, ποιος και τι και πού και τα λοιπά. Και σου λέει θα το λύσω εγώ. Θα διορίζω εγώ διοίκηση. Αυτά τα ζούσε η Ελλάδα με Πατακό, με Παπαδόπουλο, με Ιωαννίδη. Αλλά έμελε να τα ζήσουμε και με τους θαυμαστές του, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Χουντικότατης έμπνευσης τροπολογίας στη Βουλή, πέρα για πέρα αντισυνταγματική, σου λέει εγώ θα διορίζω. Τι εκλογές και κουραφέξα. Εγώ θα διορίζω. Αφού δεν τα... εγώ θα διορίζω. Πώς το είχε πει? 41% έχουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ξαναψηφίστε τους. Μπορεί ο προοδευτικός χώρος πραγματικά να σπαράσετε, το εννοώ, αλλά προς Θεού, προς Θεού, ας μπει ένα τέλος σε αυτό το καθεστώς. Δεν γίνεται άλλο, δεν πάει άλλο. Γιατί ό,τι και να πιάσεις, βλέπεις πίσω το πώς αυτοί οι άνθρωποι αντιδρούν. Το τελευταίο διάστημα ο Πολάκης έχει φέρει ακόμα ένα σκάνδαλο, όπως αναφέρει στην επικαιρότητα. Δόθηκαν κάποια 70 εκατομμύρια τόσα από την κυρία Αγαπηδάκη, την αναπληρώτρια υπουργό του Γεωργιάδη, για την παιδική παχυσαρκία, και τα οποία αντί να τα διαχειριστεί το Υπουργείο και τα λοιπά, τα έδωσε στην UNICEF, η οποία δεν είναι υποχρεωμένη να ανεβάζει στη διάβγεια όλες αυτές τις δαπάνες που κάνει, το εξοδολόγιο που πάνε αυτά τα χρήματα. Το έχει καταγγείλει εδώ και καιρό. Ατρόμητη η κυρία Αγαπηδάκη, γιατί έχει τις να τα πούμε καθαρά. Έχει τις ισχυρότατες πλάτες του ίδιου του Μητσοτάκη. Του ίδιου του Μητσοτάκη. Έφαγε ακόμα και το πουλέν του τον Χρυσοχοΐδη για χάρη της Αγαπηδάκη από το Υπουργείο Υγείας. Λοιπόν, όχι μόνο δεν απολογείται για αυτά τα χρήματα, τα 70 εκατομμύρια, αλλά χθες διαβάσαμε πάλι από ανάρτηση του Πολάκη ότι έδωσε άλλα 16 εκατομμύρια συνολικά για διάφορα τέτοια ζητήματα προς την UNICEF. Αυτά, τα τελευταία ποσό δηλαδή, το ανέβασε στη διάβγεια η κυρία Αγαπηδάκη. Συνολικά έχουν δοθεί από την κυρία Αγαπηδάκη στην UNICEF 94 εκατομμυριάκια. Μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Φημολογείται ότι κλείνει ως ονούπο το γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα. UNICEF, παιδιά, κλουπού. Αγαπηδάκη. Μητσοτάκης στηρίζει Αγαπηδάκη. UNICEF ετοιμάζεται να κλείσει, λένε οι φήμες, το γραφείο της στην Ελλάδα. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Ένα ζήτημα με το οποίο ασχοληθήκαμε το τελευταίο διάστημα εδώ στο κόκκινο είναι γιατί αυτές οι λεγόμενες αγωγές SLAP, οι εκφοβιστικές αγωγές, μας συμπεριέλαβαν και εδώ στην Αυγή και το κόκκινο με τις αγωγές του κυρίου Δημητριάδη. Όπως ακούσατε και από τη Γιάννα την Παπαδάκου εδώ αυτές τις μέρες, η πρωτόδικη απόφαση ουσιαστικά απαλλάσσει το κόκκινο, τους δημοσιογράφους του και της Αυγής σε πρώτη φάση, πρωτόδικα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Όλα αυτά βεβαίως στον απόϊχο της συνέντευξης με τη γλώσσα αυτή που θα ζήλευε ο Κόπολα, του Δημητριάδη, που μπήκε μπροστά, που μπαίνει μπροστά για να μην φάει τη σφαίρα ο αρχηγός, ανέλαβε το πολιτικό κόστος, αλλά κατά τα άλλα μοιράζει αγωγές. Η είδηση που είναι ότι το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή του Δημητριάδη κατά του Κουκάκη, τον οποίο κατηγορούσε, ξέρετε, ότι τον συκοφαντεί και τα λοιπά. Λοιπόν, το δικαστήριο απορρίπτει την αγωγή του Δημητριάδη και έχει τεράστια σημασία το σκεπτικό. Σας παραπέμπω, επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν προσφέρεται τόσο για να μπούμε λεπτομερέστερα στην απόφαση, αλλά δέστε και μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Το δικαστήριο καταδικάζει τον κύριο Δημητριάδη, καταδικάζει, ουσιαστικά λέει ότι θα πρέπει να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα του κυρίου Κουκάκη. Δηλαδή έκανε αγωγή ο Δημητριάδης και το δικαστήριο επιδικάζει τα δικαστικά έξοδα, 7.000 περίπου, που πρέπει να πληρώσει ο κύριος Δημητριάδης για τα δικαστικά έξοδα του κυρίου Κουκάκη. Μέσα, ας το πούμε, το βασικό επιχείρημα είναι ότι είναι δημόσιο πρόσωπο, ότι ήταν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού που έχει την ευθύνη της ΕΕΠ και ότι ο δημοσιογράφος οφείλει να ερευνά και αφού έχει στοιχεία συγγνώμη, τα οποία αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, οφείλει να τα δημοσιοποιεί. Αυτό δηλαδή λέει το δικαστήριο ότι έκανε ο κ. Κουκάκης, ο συνάδελφος που ήταν η αφορμή για να ξεσκεπαστεί όλο αυτό το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Και βεβαίως έπεται συνέχεια, γιατί τον κύριο Κουκάκη, οποία σύμπτωση, του έχει κάνει αγωγή και ο Ταλ Ντίλιαν. Και ο Ταλ Ντίλιαν το έχει κάνει. Ο τον σκοφαντή. Έλασε όμως που μια από τις συγγνώμη, σκοφαντίες που λέει ο Δημητριάδης είναι ότι τον εμπλέκει με πρόσωπα και βεβαίως δεν ποινικοποιούνται οι κοινωνικές σχέσεις κτλ. Αλλά έγιναν κουμπάρι, ενώ είχε σπάσει όλο το σχέδιο, όλο είχε ξεσκοθεί ο κόσμος για το Predator και είχε ενημερωθεί, όπως ακούσαμε και από τον Χονδρόγενο εδώ, τον συνάδελφο, πριν από λίγες μέρες, ενώ είχε ενημερωθεί με fax, με email, ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία για το Predator κτλ. Εκείνος συνέχισε να κάνει την κουμπαριά του με άτομο εμπλεκόμενο στην ιστορία των παρακολουθήσεων. Λοιπόν, τόσο ωραία, τόσο αγγελικά πλασμένο. Δηλαδή, βλέπουμε τρεις ειδήσεις τώρα. Γεωργιάδης με την τροπολογία χουντικής έμπνευσης. Τις αναθέσεις της Αγαπηδάκη. Την συμπεριφορά του δεξιού χεριού και ανιψιού του κυρίου Μητσοτάκη με τις συνεχείς αγωγές σε ό,τι πετάει, σε ό,τι κινείται στην δημοσιογραφική πιάτσα και αναφέρεται στο σκάνδαλο του των υποκλοπών, και από την άλλη μέσα σε αυτό το κλίμα τρεις ειδήσεις μόνο σήμερα πανηγύριζαν στη Νέα Δημοκρατία και μάλλον το κόψαν, γιατί κάτι τους είπαν, για συμμορφωθείτε, κάνας επικοινωνιολόγος θα το είπε, πανηγύριζαν που διώχθηκαν για το σκάνδαλο του ΠΚΠ μόνο 4 υπουργοί, 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και όχι 12 που αρχικά βρισκόταν μέσα στις έρευνες της εισαγγελίας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μέσα δε σε αυτό το γενικότερο κλίμα ξανακτυπάει ο επικοινωνιολόγος Δερμιώτης, που είχε μιλήσει ότι ο Μητσοτάκης κάποιοι τον πολεμούν για να πάει κάτω από 25, να έχει κάτω από 75 βουλευτές για να τον τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί και να τον στείλουν στο ειδικό δικαστήριο για τις υποκλοπές. Δαγκώθηκαν όταν το άκουσε, του ξέφυγε φαίνεται το Δερμιώτη και τον είχαν κομμένο. αλλά βγήκε πάλι εχθές, μετά από καιρό, για να πει ότι του είπε, λέει, ένας φίλος του εισαγγελέας, για να δείτε την αξιοπιστία αυτών των δημοσιολογούντων, είναι πραγματικά για να... Δεν ξέρω τι να πω. Βγαίνει τώρα και σου λέει, θα τα ακούσουν 5-10, πάμε παρακάτω. Να πει ότι του είπε, λέει, ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ότι ποιο, αυτό παραγράφεται τώρα το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν θα είναι πλημέλημα κτλ. Και αγνοούν κάποιοι ότι η παραγραφή, εφόσον έχουν κινήσει διαδικασίες, μπορεί να φτάσει και τα 8 έτη. Αυτό είναι μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Αλλά εκείνο το οποίο βεβαίως προκαλεί εντύπωση, ότι δεν του είπε κανένας ότι προς το παρόν αυτά αντιμετωπίζονται σε βαθμό πλημελήματος. Για να δούμε με τα στοιχεία όμως που έρχονται, μήπως έχουμε κακουργηματικού χαρακτήρα πράξης και παραγράφονται, κύριε Δρυμνιώτη, σε 25 χρονάκια, σε 20 χρονάκια. Για να δούμε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Πώς θα πολεμήσουμε αυτό το καθεστώς. Θα μου επιτρέψετε όμως εδώ, κόντρα σε αυτούς τους ελάχιστους που στοχοποιούν δημοσιογράφους εδώ του Κόκκινου, ανάλογα για το εάν κάνουν κριτική ή δεν κάνουν κριτική, αν στηρίζουν ή αν δεν στηρίζουν Τσίπρα, και υπάρχει δηλαδή, για να δείτε την ανοησία, ότι απαιτούν κάποιοι το Κόκκινο, το σταθμό του ΣΥΡΙΖΑ που πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, να βγαίνουμε οι δημοσιογράφοι ο ένας πίσω από τον άλλο και να στηρίζουμε τον Τσίπρα, δηλαδή ένα άλλο κόμμα. Αυτή την εντύπωση έχουν κάποιοι. Γιατί έτσι έχουν μάθει. Φύγει από εδώ, πήγαινε εκεί και έχουν απέτηση να μετακινείται και όλος ο κόσμος προς τα πώς εκείνοι επιθυμούν. Επειδή λοιπόν γίνεται πολλής λόγος και στοχοποιούνται ανάμεσα στους στοχοποιούμενους, είμαι και εγώ, ότι ρίχνουμε νερό στο μήλο του Μητσοτάκη, ότι εμείς πολεμούμε τον Τσίπρα, εμείς δεν πολεμάμε κανένα. Εμείς ίσα ίσα θέλαμε τον Τσίπρα μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Και αν αύριο μεθαύριο το απαιτήσουν οι καιροί και οι ανάγκες και η ιστορία, αυτό το κόμμα θα πορευτεί μαζί του, εκτός και αν δεν θέλει. Όπως δεν θέλει τώρα να έχει καμιά σχέση, και διαβάζω μάλιστα ότι μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ούτε προσχωρήσεις προς το κόμμα Τσίπρα από αυτούς που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε ούτε τίποτα. Αλλά μιας και η κουβέντα είναι και το επιχείρημα όλων είναι ότι εμείς όσοι ασκήσουμε κριτική ή όσοι ασκούμε κριτική στον κύριο Τσίπρα, λες και, ξέρετε, είναι, πρέπει να είναι στο πυρόβλητο, ρίχνουμε νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Εγώ θέλω να επισημάνω ακόμη μια μέρα και μέχρι να φύγω για διακοπές θα το λέω. Ας δούμε καλά και ας κοιταχτούμε στον καθρέπτη ποιος ρίχνει κυριολεκτικά νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Όσο για τους φίλους εκεί, μια παρεΐτσα από την Πάτρα και με όσους αγαπούν την πύρα με το μπαρμπουνάκι, οφείλω να τους πω ότι η εποχή που απολύανε ή που, ναι, τον Σπύρο του Σουρμελίδη από την Αυγή, γιατί τόλμησε να κάνει ένα πρωτοσέλιδο που έφυγε τον κύριο Τσίπρα, ο Φάμελος τον απέλυσε από διευθυντή. Ο Σπύρος Σουρμελίδης επανήλθε στη θέση του. Αυτά θέλετε? Να απολύονται δημοσιογράφοι γιατί τόλμησαν να πούν οτιδήποτε ή να κάνουν κριτική? Ναι, δεν ανήκω ούτε εγώ ούτε πολλοί άλλοι στη χωρία εκείνων, στην ομάδα εκείνων που και πραγματικά αδικούν και βρίζουν τον Τσίπρα. Και γι' αυτό δεν είμαστε και στελέχοι δίπλα του. Το λέω έτσι με μια πικρία με όσους έχουν βρεθεί δίπλα του. Ή για όσους έχουν βρεθεί δίπλα του. Αλλά για το ποιος ρίχνει νερό στο μήλο του Μητσοτάκη θα φανεί το επόμενο διάστημα. Γιατί από προχθές που παρουσιάστηκαν οι θέσεις της Ελλάς για την παιδεία, Και το μέγα θέμα, το ότι στηρίζει ουσιαστικά τον νόμο Πιερακάκη, γιατί θα τον αλλάξει, λέει, λίγο, θα τον μερεμετήσει δηλαδή, στην προσπάθεια να υποστηρίξει αυτή τη θέση, δέστε την κορυφαία αντίφαση. Δεν θα ψηφίσει αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, εάν και εφόσον έρθει στη Βουλή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εάν δεν γίνει η κυβέρνηση, δεν θα, είπαμε, δεν θα ψηφίσει αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά θα εφαρμόσει το νόμο του Πιερακάκη βελτιωμένο. Γιατί λέει, θα υπάρχουν ήδη χιλιάδες φοιτητές. Πόσοι? Ακούγα εχθές το Βερναρδάκι εδώ και κόντεψε να μου φύγει το τιμόνι από το χέρι. Ακούγα τα επιχειρήματα ότι, προσέξτε, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι φοιτούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αυτή την ώρα. Δεν ξέρουμε. Είναι 100, 200, 300, 400, χιλιάδες, που μας λέει η κυρία Λαλιώτη, η υπεύθυνη τομεάρχης του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, μάλλον δεν είναι. Και το επιχείρημα, γιατί εδώ είναι η ουσία, και ας το θυμηθούν και αυτοί που μας κάνουν κριτική και μας στοχοποιούν, η ουσία είναι στο αστείο επιχείρημα που επιστρατεύθηκε για να υποστηρίξουν αυτή τη θέση. Δηλαδή, ότι από τη μία πλευρά είναι οι χιλιάδες φοιτητές που δεν ξέρουμε πώς είναι, και από την άλλη η ασφάλεια του δικαίου. Δηλαδή δεν μπορείς να ανατρέπεις πράγματα επειδή έχεις μια απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας. Σοβαρά, ε? Αυτό ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας θα το βρει μπροστά του. Όταν θα βγαίνει στα προεκλογικά μπαλκόνια ο Μητσοτάκης και θα λέει ότι η ασφάλεια δικαίου δεν μας επιτρέπει να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό. Η ασφάλεια δικαίου δεν μας επιτρέπει να δώσουμε 13η σύνταξη. Η ασφάλεια δικαίου δεν μας επιτρέπει να κάνουμε μειώσεις στο ωράριο. Η ασφάλεια δικαίου δεν μας επιτρέπει να κάνουμε ετούτο και με εκείνο. Δηλαδή, ασφάλεια δικαίου, όταν ξέρουμε την άποψη, τη θέση και τη στάση του Μητσοτάκη έναντι των θεσμών και ιδίως της δικαιοσύνης. Η ασφάλεια του δικαίου δεν επιτρέπει να αναθεωρήσουμε τη στάση μας για τα φανς, τους τραπεζίτες. Αυτό το επιχείρημα το έβαλε στα χείλη του Μητσοτάκη οι συνεργάτες, το έβαλαν οι συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα. Και μάλιστα άκουσα εχθές ακόμα έναν συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Δρίτσα, να το περιφέρει στο δημόσιο λόγο. Η ασφάλεια δικαίου. Έχετε συνειδητοποιήσει τι επιχείρημα δίνεται στο Μητσοτάκη? Έχετε συνειδητοποιήσει ότι αύριο θα βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει ότι ο Πιερακάκης καλά το έκανε και έγραψε το σύνταγμα στα παλαιότερα των υποδημάτων του, διότι υπερισχύει το ενωσιακό δίκαιο? Αυτά δεν είναι ψηλά γράμματα της πολιτικής. Είναι το α και το ω. Και αυτή την ώρα, τουλάχιστον για ένα θέμα, αν θέλετε, ιδιαίτερα υψηλού συμβολισμού για την αριστερά, μετατρέπεται σε ένα πολιορκητικό κρυό του προοδευτικού χώρου. Και αυτό θα το δείτε. Λοιπόν, εδώ πραγματικά, εάν το πάρουμε υποκειμενικά εντελώς και αντικειμενικά να το πάρουμε, δεν μπορείς να είσαι κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 που ρητός απαγορεύει τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, και από την άλλη μεριά να λες ότι εγώ θα εφαρμόσω τον νόμο Πιερακάκη που καταπατεί αυτή τη συνταγματική πρόβλεψη. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Το κόκκινο. παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Επειδή λοιπόν και όλοι μας ακούμε με προσοχή τους μετρολόγους, λαμβάνουμε υπόψη μας σοβαρά αυτά τα οποία προβλέπουν, και σήμερα προβλέπεται μια δύσκολη μέρα και για την Αττική αλλά και για πολλές άλλες περιοχές, όπως περιοχές της Ανατολικής Στερεάς, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και βεβαίως ολόκληρη την Αττική, με υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, υπάρχει υποχρεωτική, το επισημαίνω, υποχρεωτική παύση εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 για χειρονακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους, οικοδομές και διάφορα. Το μέτρο, ακούστε το σας παρακαλώ, αφορά μεταξύ άλλων οικοδομές, τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και υπηρεσίες διανομής με δίκυκλα, ποδήλατα, πατίνια και άλλα μέσα μικροκινητικότητας. Εσύ δηλαδή, φίλε, που θα είσαι στη Θαλπορή ή μάλλον στα κρύα του air condition, του κλιματιζόμενου χώρου, ή στο γραφείο ή στο σπίτι, και θες την φραπεδιά σου, πια φραπεδιά, είμαι παροχημένο πια, το φρέντο σου, ξανασκέψου το, ή την μπιφτέκα σου, το χάμπουκερ, να σκεφτείς ότι κάποιος άνθρωπος με αυτή τη ζέστη θα στο μεταφέρει, θα μου πεις ψηλά γράμματα, εγώ πληρώνω, το ξέρω, μερικοί το ξέρουν, καθώς είστε σπίτι και θέλετε να σας φέρει στο σπίτι σας μέσα, ο Ντιλιβεράς, το καφέ. Μπράβο, ωραία. Κοίταξε, είναι μια πολύ ωραία. Μάλλον ένας φίλος μου λέει, ρε φίλε μου, γιατί τα βάζεις εμείς στο σπίτι αυτό, γιατί περάσαμε πια, αλλάξαμε συνήθειες, ο ελληνικός καφές μας ξυνίζει, έτσι, και εγώ μου λέει έπινα ελληνικό καφέ, και τώρα μου λέει τι έχουν κάνει, δες μου λέει την προπαγάνδα, τι έχει γίνει πάλι προπαγάνδα, ότι έχουν κάνει τους ωραίους καφέδες στα διάφορα καφέ ή διάφορες εταιρείες για να πουλάνε, και σε κάνουν να εθίζεσαι σε αυτή τη γεύση. Και δεν μπορείς, ρε αδερφέ, να παράγεις τον ίδιο καφέ ή να παράξεις τον ίδιο καφέ στο σπίτι σου, ό,τι ακριβή μηχανή και να πάρεις. Έχει δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχει δίκιο. Πάνω σχάρι άνοιξε μια αλυσίδα καφέ, η οποία έχει τις άλλες τις έχει μπαραλιάσει. Στην αρχή πήγαινες και έβαζες νερό μέσα στον καφέ για να τον αραιώσεις, γιατί ήταν έτσι πολύ ποσότητα, πυκνός. Τώρα έχεις μέσα στο ποτήρι δύο παγάκια και κάτι λίγο καφέ στον πάτο. Λέει, εντάξει, περάσαμε, πιάσαμε τώρα. Θα μου πεις και αυτό marketing είναι. Να σου δημιουργούν έτσι μια γεύση στον καφέ. Δηλαδή πίνεις την πρώτη ρουφιά με το καλαμάκι και λες, ειδικά σε μια λυσίδα, παλιά λυσίδα. Πίνεις την πρώτη, τραβάς την πρώτη ρουφιξιά και λες, τι καφεδάρα. Η δεύτερη και η τρίτη μετά νερό με το παγάκι. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για το τι θα πρέπει σήμερα να κάνουμε λόγω ζέστης. Και βεβαίως, εσείς οι τύποι που σας αρέσει να καπνίζετε στα μάξι και να έχετε και το χέρι έξω, με το ένα χέρι να οδηγείτε, με το άλλο έξω, και να τεινάζετε και την κάφτρα, και στο τέλος όταν τελειώσετε πετάτε και το τσιγάρο. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας, γιατί βλέπω είναι και σήμερα αρκετά. Με το Χρήστο ξεκινάμε σήμερα. Γιάννη, καλημέρα σε σένα και σε όλο το κόκκινο. Ράματα για τη γούνα του Τσίπρα έχω πολλά, πολιτικά πάντα. Τώρα, εδώ να το ξεκαθαρίσουμε. Παιδιά, είναι άλλο η κριτική, άλλο το να επισημαίνεις μερικές ασάφειες, αντιφάσεις. Δηλαδή, περίμενε κανείς ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα θα έβγαινε και θα λέει ναι να έλεγε ναι στον νόμο Πιερακάκη. Ούτε στα πιο τρελά όνειρα κάποιον. Και πραγματικά θα ήθελα κάποια στιγμή να το συζητήσω με έναν άνθρωπο που έχει φύγει πια από το ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται προς το κύριο Τσίπρα, τον κύριο Μιλόπουλο από τη Θεσσαλονίκη, τον πρώην Πρίτανη. Είναι όντως έτσι τα πράγματα? Θα ήθελα να ακούσω την άποψή του. Θα επιδιώξω, εάν δεν μπορώ να τον βγάλω εδώ, να μιλήσω μαζί του. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε, που είχε κάνει σημαία εμβληματική αυτό το πράγμα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, συμφωνεί ότι
Αυτό που είπε η κυρία Λαλιώτη, η αρμόδια τομεάρχης του κυρίου Τσίπρα, ότι τι να κάνουμε τώρα αφού πήγαν φοιτητές. Δηλαδή πολύ ωραία. Δηλαδή γεια σου Μάγκα Μητσοτάκη, που δημιουργείς de facto καταστάσεις και εμείς δεν μπορούμε να τις ανατρέψουμε. Τι ωραία λογική. Και συνεχίζει εδώ ο φίλος, γιατί όντως δεν θέλω να το δικήσουμε. Τώρα για τις πανελλήνιες, αν καταργηθούν, ποιος εγγυάται πως τους φοιτητές δεν θα τους διαλέγουν οι Πριτάνης με συνέντευξη? Αυτοί οι Πριτάνης που με το παραμικρό καλούν τα ΜΑΤ στα πανεπιστήμια, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Χρήστο, το σύστημα όπως είναι θέλει αλλαγή. Και θέλει αλλαγή χθες. Έχουμε μετατρέψει τα παιδιά σε βαριά, ή μάλλον σε εργαζόμενους, σε βαρέα και ανθυγινή, με βαρέες και, μάλλον, για βαρέα και ανθυγινά αίσθημα. Ας αντιγράψουμε ένα σύστημα οποιοδήποτε. Αρκεί να καταργηθεί αυτό το έσχος. Το έσχος της παραπαιδείας. Γιατί αυτό έχουμε κάνει. Ας διορίσουν τους εκπαιδευτικούς που είναι εδώ στα φροντιστήρια, γιατί και τα φροντιστήρια τώρα έχουν γίνει franchise. Δηλαδή, πάει η εποχή που ο φιλόλογος, ο μαθηματικός σε μια πόλη με δύο-τρεις άλλους κάνουν ένα φροντιστήριο ή μόνο. Α, πάνε αυτά. Franchise και τα φροντιστήρια. Και η καινούργια μόδα, θέλετε να τη μάθετε? Διαδικτυακά φροντιστήρια. Κάτι το παιδί από το σπίτι με ένα password, μπαίνει, πληρώνει ο μπαμπάς και τα λοιπά και η μαμά, και κάθεται στον υπολογιστή και κάνει φροντιστήριο. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί, ας τους διορίσουν στα σχολιά, κάνουν τη δουλειά τους. Λύσεις υπάρχουν. Έτσι. Πάμε στον φίλο μου τον Νίκο από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Γιάννη, στους εργαζόμενους και στους φίλους του Κόκκινου. Καλημέρα γιατρέ. Ο Τάκης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους στο κόκκινό μας. Έτσι, μπράβο. Νίκος, καλημέρα Γιάννη, κάθε πρωί με το αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ παιδιά, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι με στοχοποιούν, όπως εμένα και άλλους συναδέλφους εδώ στο κόκκινο, γιατί τολμούμε να κάνουμε τι? Στο σταθμό του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίξουμε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φίλιππος. Γιάννη καλημέρα, σύντροφοι και φίλοι. Από ό,τι ακούω, μόνο το κόκκινο είναι μια άλλη φωνή. Κόκκινο και τα μάτια μας. Τι είπαμε? Το έχουμε ξαναπεί, αλλά δέστε σας παρακαλώ για το τι, γιατί πρέπει να είναι το κόκκινο. Ο Σπύρος Σουμανίδης είναι εξαιρετικός συνάδελφος. Απολύθηκε από διευθυντής της Αυγής πριν από καιρό για τα πρωτοσέλιδα, για ένα πρωτοσέλιδο που είχε κάνει, και είχαν λέει εξαγριωθεί ορισμένοι βουλευτές, δηλαδή αυτοί που έχουν εξαρτοποιηθεί και έχουν ετοιμάσει τις βαλίτσες τους και έχουν πάει να πάνε, αλλά δεν τους δέχονται λέει μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, δεν θα τους δεχτεί ο κ. Τσίπρας. Πήγαν στο γραφείο του Φάμελου και αυτό και τι είναι αυτά τα πράγματα και το ένα και το άλλο. Καρατομείται ο Σουρμελίδης από διευθυντής της Αυγής. Επανήλθε τώρα. Δηλαδή αυτά θα ζούμε, αυτά που κατηγορούμε τον Τάδε ή τον Δίνε επιχειρηματία, τον Μελισανίδη που απολύει στην εφημερίδα των συντακτών. Ξέρετε, εγώ έχω και ένα λόγο παραπάνω να λέω τα πράγματα στα ράτα. Γιατί είμαι ένα βήμα πριν από τη σύνταξη. Και δεν θα μου κλείσουν επαγγελματικές πόρτες. Και είμαι ευτυχής που τελειώνω τον επαγγελματικό του μου βίο σε ένα ραδιόφωνο.

τους καθιστώ υπεύθυνους γιατί με στοχοποιούν και εμένα και άλλους συναδέλφους στο κόκκινο. Γιατί τολμούμε να στηρίξουμε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή ασκούμε κριτική στον Τσίπρα. Λοιπόν, για ό,τι μου συμβεί, θα τους θεωρήσω υπευθύνους όλους αυτούς που με στοχοποιούν. Έτσι, για να τελειώνει το αστείο, πρέπει να τελειώνει κάποια στιγμή. Όσοι με στοχοποιούν, τους καθιστώ υπεύθυνους για οτιδήποτε μου συμβεί. Λοιπόν, εδώ έχουμε και την καλημέρα από τον Δημήτρη. Όχι από το Ηράκλειο, δεν τον βλέπω σήμερα τον Δημήτρη. Λοιπόν, μάλιστα. Ποδοσφαιρικό αέρα βλέπω στις φωτογραφίες. Ο Μαρίνος. Στρατάκι, κόψε την τζικουδιά. Ήσουν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, τώρα ενάντια στον Τσίπρα. Άκουσε να δεις, εγώ τη διαδρομή μου δεν ντρέπομαι να την πω. Και ούτε ντρέπομαι. Όσο για τις τσικουδιές, βρε ανόητε πρωί-πρωί, αφού με ακούς και με παρακολουθείς, εμένα για λόγους υγείας δεν μου επιτρέπεται ούτε καν να τη μυρίσω. Λοιπόν, αυτή την απαξίωση και αυτό το στυλάκι πήγαινε να βρεις τους ομοίους σου να το πεις. Και από μένα θα παίρνεις απαντήσεις. Βρήκες ώρα να πεις την εξυπνάδα σου πρωί-πρωί. Ε, τι ωραία. Αν όμως συμφωνούσα με τις απόψεις σου και στο κάτω-κάτω της γραφής εγώ ψήφισα τον Κασελάκη, εσείς τον ψηφίσατε. Εσείς τον ψηφίσατε τον Κασελάκη. Πρόεδρο του κόμματος που έχει αυτό το σταθμό τον βγάλατε. Τώρα σας πειράζει. Δηλαδή σε πειράζει που εγώ ήμουν Πασόκ, ενώ δεν σας πειράζει το ότι μας έξυψατε τον Ιφούδη, τον άλλο το Σαμουλή, αυτά δεν σας πειράζουν, είναι ψηλά γράμματα. Λίγη ντροπή. Για πάρε να τα πεις και αυτά στο κόμμα σου. Για πήγαινε. Στρατάκι, κόψε την τσικουδιά, ίσουμε, μπράβο. Συγχαρητήρια. Αυτό θα πει πολιτικοποιημένος αριστερός πολίτης, προοδευτικός πολίτης της αριστερής συμπαράταξης. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο. Πάντα τέτοια. Και ξέρετε, τέλος πάντων, άσε μην άνοιξε το στόμα γιατί δεν αξίζει και μερικές φορές. Καλημέρα. Τσίπρας με ιδιωτικά πανεπιστήμια, συμμαχία με Ισραήλ και ποιος ξέρει τι άλλο απογοητευτικό. Ας μιλήσουν οι ψηφοφόροι με τη συνείδησή τους και ας τους ταιριάζει να έχουν αίμα αθώων στα χέρια τους, ας τον ψηφίσουν. Μόνο μετά μην κλαίνε, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, εγώ αυτή την ώρα μιλάω και άσκησα κριτική αυτές τις μέρες και θα άσκω, διότι ένα εμβληματικό ζήτημα, η καταπάτηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση, ουσιαστικά έχουμε τη μετατόπιση του κ. Τσίπερ προς την κατεύθυνση την αντίθετη από αυτή την εμβληματική στάση και άποψη που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά και η προοδευτική παράταξη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εκείνο το οποίο με τρομάζει στην όλη ιστορία περισσότερο δεν είναι αυτή καθ' αυτή η μετατόπιση, είναι η επιχειρηματολογία, η ασφάλεια του δικαίου. Αυτό να θυμάστε θα είναι ένα από τα κεντρικά επιχειρήματα του Μητσοτάκη στον προεκλογικό αγώνα. Και θα πει όπως αναγνωρίζετε, να αναγνωρίσετε και τα άλλα κτλ. 13η, 14η σύνταξη, 13ος και 14ος μισθός, αποχαιρετήστε τον γιατί δόθηκε το επιχείρημα ασφάλεια του δικαίου. Τι ωραίο. Τόσο εμπνευστής αυτού του όρου και αυτής της δικαιολογίας, να τον κάνουμε άγαλμα. Πάμε στον Γιώργο. Σας χαίρομαι κάθε πρωί κύριε Στατάκη μας, όσο για την πολιτική και την Ελλάς, δεν είναι το παιχνίδι μουσικές καρέκλες, φύγεσαι, έλασαι. Ο Τσίπρας δεν ήξερε να διαλέξει συνεργάτες, δεν ρωτάνε...

προσέξτε, γίνεται μια κριτική πάνω σε αυτή για τον κύριο Τσίπρα. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, πριν από μερικά χρόνια, σε μια ερώτηση ποιο είναι το μεγαλύτερο σας λάθος ή ένα από τα ελαττώματά σας, είπε ότι δεν επιλέγω η επιλογή συνεργατών. Τότε βεβαίως αναφερόταν σε άλλες καταστάσεις, σε άλλα, γιατί εδώ, για να πάμε τώρα στην ουσία, να κάνουμε μια μικρή αναδρομή. Ο κύριος Τσίπρας, όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση, αυτοί που είχαν αναλάβει την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ προς τα έξω, δηλαδή από εκπρόσωποι τύπου μέχρι κυβερνητικοί εκπρόσωποι μέχρι συνεργάτες του άμεση στο Μαξίμου, ήταν η λεγόμενη ομάδα των 53. Για να ξεκαθαρίζουμε μερικά πράγματα. Τώρα πέρασε στην αντίπερα όχθη. Έχει μαζέψει όποιον τον έχει βρήσει, όποιον κινούνταν κριτικά απέναντί του, εγώ δεν ντρέπομαι να πω και τις εκφράσεις του Νιφούδη. Και τώρα είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Ρε παιδιά. Και μετά, τέλος πάντων, για μένα ρε πέστε ό,τι να είναι. Λοιπόν, δεν ρώταγε το Viber παίζει παιχνίδια με τις λέξεις. Λοιπόν, λέει η Νατάσα. Να είσαι καλά, Νατάσα μου. Λοιπόν, δεν ήταν του Γιώργου το μήνυμα, ήταν της Νατάσας. Νατάσα, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μήνυμα του Γιώργου. Καλημέρα. Οι δηλώσεις τελεχών του Τσίπρα περί ασφάλειας δικαίου είναι εν γνώση του? Δεν είναι άμυρος ευθυνών? Ο Γιώργος, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έπρεπε ήδη να τους έχει τραβήξει το αυτί και να τους έχει στείλει σπίτι τους. Γιατί θα αποτελέσει αυτή η ανοχή, θα αποτελέσει και αυτό το επιχείρημα, θα αποτελέσει όχι νερό στο μήλο του Μητσοτάκη, κεντρικό του σύνθημα. Ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Μετά τις συνεχείς αποκαλύψεις για τις θέσεις του Ελλάς, έχεις καμιά ιδέα πώς να επιστρέψω το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα που δεν έχει τσίπα? Κρίμα, λέει ο Γιάννης. Παιδιά, βρισκόσαστε στην αρχή. Μακάρι να διαψευστώ. Στην αρχή οβιδιακών μετατοπίσεων. Καθίστε εδώ να αρχίσει να ξεδιπλώνετε το πρόγραμμα για τα φανς, για τις τράπεζες, για τη φορολογία, για 14ο και 13ο, 14ο μισθό. Καθίστε, περιμένετε. Αναπαυστικά και περιμένετε. Ο Γιώργος από τη Δάφνη, καλημέρα, με υγεία και δύναμη. Γιάννη, κύριε Τσιλίφη, δήμαρχε της Δάφνης Αττικής, διορισμένε δήμαρχε από τη Νέα Δημοκρατία, δικογραφία, Νέα Δημοκρατία, δικογραφία. Είναι ντροπή να μας έχει φάει η δυσοδεία στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, στην πλατεία Καλογύρων. Ζέχνη, κυκλοφορούν τα παιδιά μας, τα ζωάκια μας εκεί. Είναι όνειδος να μην έχει καθαριστεί εδώ και 7-8 χρόνια και επιθυτίας του προκατόχου σας, του Μπινίσκου, έλεος. Πια, λίγη τσίπα. Στερόγραφο, Γιάννη, σε παρακαλώ να έρθεις να περπατήσεις σήμερα στην πλατεία Καλογύρων, η πιο βρώμικη κεντρική πλατεία πόλης παγκόσμια. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Γιώργο, δύσκολο, δεν μην σου λέω τώρα λόγια κτλ, αλλά θα φροντίσω να έχω την εικόνα αυτή. Γιατί επειδή σε θεωρώ σοβαρό να καταγγέλει και καταγγέλεις αυτά τα σοβαρά, κάποιος πρέπει να παρέμβει. Ο Γιάννης. Καλημέρα σας κύριε Στατάκη, είναι νερό στο μήλο του Μητσοτάκη η διαχρονικά πολιτική ιδεολογική θέση ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και όχι οι μπούρδες περί ευρωπαϊκών δικαστηρίων και δικαιωμάτων των 1640 εγγεγραμμένων, όπως λέει το δικό τους αφήγημα φοιτητών. Λίγη τσίπα δεν υπάρχει. Ιστερόγραφο, τον Καρδί να βγάλεις. Ιστερόγραφο 2, ο Σκιακαντάρης, όλα καλά. Ο κ. Κορδής είναι, τον βγάζουμε συχνά πυκνά εδώ. Είναι της ΟΛΜΕ, καθηγητής, έχει προσχωρήσει. Θα ήθελα πραγματικά, ναι, θα το επιδιώξω.
θα το επιδιώξω να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, αγαπητέ Μιχάλη. Παιδιά, πατάω άλλο μήνυμα και άλλο μου έρχεται. Ήταν του Μιχάλη ήταν αυτό το μήνυμα. Τώρα θα πάω στο μήνυμα του Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα. Τι γίνεται με τον Φάμελο, τον οποίο λιβάνιζες μέχρι πρόσφατα? Παιδιά, ακούστε κάτι. Θα με αναγκάσετε να δώσω τις τρεις τοποθετήσεις μου στην Κεντρική Επιτροπή και στο Συνέδριο του Κόμματος για το Φάμελο. Ό,τι έχω να πω τα λέω στο κόμμα μου. Εδώ ένας πρόεδρος κόμματος έχει την ευθύνη, αλλά έχει και βεβαίως την κριτική μας. Και όσοι με διαβάζετε και με παρακολουθείτε, μάλλον δεν έχετε καταλάβει τίποτα, αγαπητέ Γιάννη. Έτσι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τετάρτη σήμερα, 22 του Ιούλη του Εθνοσωτήριου έτους 2026, μια καυτή μέρα όπως μας προειδοποιούν οι μετρολόγοι και όπως επίσης και η πολιτική γραμματεία που μας λέει τι πρέπει να προσέξουμε. Μια ιδιαίτερα ζεστή μέρα σήμερα, όπου μάλιστα έχει απαγορευτεί η εργασία σε εξωτερικούς χώρους από τη μία το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα στις 5. Ορισμένες κατηγορίες, όπως αυτονόητο είναι, οικοδομές, εργοτάξια και η διανομής φαγητού και καφέδων. Ας τους λάβετε υπόψες εσείς που θα αρχίσετε να χτυπάτε τηλέφωνα και υποτίθεται αυθορμήτως κάποιοι θα θέλουν να σας εξυπηρετήσουν ακόμα και μέσα στον καύσωνα. Και εσείς βεβαίως θα απολαύσετε το καφεδάκι σας ή την μπιφτέκα σας κάτω από το air condition. Λοιπόν, ας έχουμε και λίγο ενσυναίσθηση. Λοιπόν, μια καυτή μέρα είναι, θα περάσει. Εδώ εμείς με τον Νίκο Πετσμέα ξεκινάμε αυτή την πρωινή ραδιοφωνική περιπλάνηση. Το Χάρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47 για το τηλεφωνικό μας νούμερο. Με τις μουσικές επιλογές του Γιάννη Πετρίδη πορευόμαστε, με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του Κώστα Πιαντέ προχωράμε. Στο μικρόφωνο Γιάννη Στρατάκης μέχρι τις 8 και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου με τις καλημέρες τους, τις απόψεις τους, τις συμφωνίες τους, τις διαφωνίες τους, την κριτική τους, καλοδεχούμενοι αν είναι καλοπροαίρετοι και μέσα στα πλαίσια που εν πάση περιπτώσει της λογικής. Viber είναι η εφαρμογή με την οποία μπορείτε πολύ εύκολα να στείλετε τα μηνύματά σας κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059. Εντάχει, έτσι για να πάρουμε και το κλίμα. Καταρχήν βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, είναι γνωστός από μεγάλες υποθέσεις αλλά και την συνεχή τηλεοπτική παρουσία του τα τελευταία χρόνια. Διαβάζουμε στα πρώτα ρεπορτάζ ότι βρέθηκε γυμνός σε εμβριακή στάση και μέσα σε λίμνη αίματος μέσα στο γραφείο του. Τα ρούχα του ήταν πεταμένα σε διάφορα σημεία του γραφείου και το φρικτό είναι ότι μέσα σε αυτήν την τραγωδία την εικόνα αυτή την είδαν τα δύο ανήλικα παιδιά του που τον αναζητούσαν και τον βρήκαν σε αυτή τη στάση. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, δηλαδή ό,τι και να πούμε για το καθεστώς Μητσοτάκη είναι λίγο. Αλλά τώρα έχουμε απλά και τις χουντικής έμπνευσης τροπολογίες από ποιον άλλον, από τον Γεωργιάδη. Κάποτε τους θαύμαζε, τώρα τους μιμείται. Έτσι, τροπολογία ότι αυτός θα διορίζει την διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου εάν δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Επειδή σπαράσονται μεταξύ τους οι γιατροί, οι νεοδημοκράτες, σου λέει ο Άδωνης, καθάρισε εγώ ρε παιδιά. Γατάκια. Τροπολογία λοιπόν ότι αυτός θα διορίζει σε περίπτωση που τη διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Εντάξει. Άμα από τα νιάτα σου θαύμαζε το Μπατακό και τον Παπαδόπουλο, δηλαδή αυτό τι είναι. Και έλεγα νωρίτερα ότι στον πολύπαθο χώρο της υγείας έχουμε και την αναπληρώτρια που τον ακολουθεί κατά πόδα. 90 εκατομμύρια μέχρι σήμερα έχει διαθέσει μέσω της UNICEF για προγράμματα για την παχυσαρκία των παιδιών. Κρίσιμο στοιχείο. Όπως αποκάλυψε ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Πολάκης, τα 70 εκατομμύρια δεν φαινόταν πουθενά. Και η UNICEF δεν είναι υποχρεωμένη να περάσει τις δαπάνες μέσα από τη διάβια. Τώρα η κυρία Αγαπηδάκη πέρασε τα 16 εκατομμύρια που έδωσε επιπλέον, παρά το θόρυβο, στη UNICEF για αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως συνολικά έχουν δοθεί 90 εκατομμύρια. 94 εκατομμύρια στη UNICEF. Φήμες, οι φήμες ότι κλείνει ο Σονούπο το γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα. Αλήθεια κυρία Αγαπηδάκη. Αλήθεια. Αλλά όταν η κυρία Καπιδάκη έχει τις στιβαρές πλάτες του κυρίου Μητσοτάκη, θα μου πείτε τις στιβαρές πλάτες του κ. Μητσοτάκη είχε και ο Δημητριάδης. Αλλά χθες μάθαμε ότι το δικαστήριο, έτσι, απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει εναντίον του συναδέλφου του Κουκάκη, που άρχισε να ξυλώνεται το πουλόβερ των παρακολουθήσεων, και μάλιστα το δικαστήριο απεφάνθη ότι θα πρέπει ο κύριος Δημητριάδης να καταθέσει, να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα του κύριου Κουκάκη, τα οποία ανέρχονται στις 7.000 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες, όπως μετέφερε η Ιωάννα η Παπαδάκου εδώ στο Κόκκινο και στην Αυγή, απορρίφθηκε ή μάλλον απειλάγησαν σε πρώτο βαθμό οι δημοσιογράφοι της Αυγής και του Κόκκινου, τους οποίους, εναντίον των οποίων είχε καταθέσει πάλι αγωγή, όπως και σε αναρρύθμιτο κόσμο, ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος μπήκε μπροστά, έφαγε τη σφαίρα για να μην πέσει ο αρχηγός. Μεγάλα πράγματα. Κόπολα, τι έκανες τόσα χρόνια, ρε γαμώτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα εντάχει και θα επιστρέψουμε εδώ. Καθημερινή. Διαβάζω. Η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας. Οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Να σας τους πω εγώ τους τρεις λόγους αντί να τους διαβάζετε στην Καθημερινή. Οι τρεις λόγοι λοιπόν. Πρώτον, Μητσοτάκης. Δεύτερον, Μητσοτάκης. Τρίτον, Μητσοτάκης. Που εξυπηρετεί βεβαίως τα φιλαράκια του. Έτσι. Άλλα θέματα. Εύσημα στην Ελλάδα από το State Department για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Είχαμε χθες αυτό το περιστατικό με τον 60χρονο να τραυματίζει με μαχαίρι δύο τουρίστες και μάλιστα Αμερικάνους. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δις ευρώ. Εγκρίνεται αύριο από το Κισέα. Να είναι καλά το Ισραήλ. Να μακροημερεύει. Να του δίνουμε τα δισεκατομμύρια έτσι. Για να μας κάνει αντιπυραυλικές. Μάλιστα. Ποιες συντάξεις χειρίας μένουν καθυλωμένες. Και προστασία του νευρικού συστήματος στη γύρανση. Ο άγνωστος μηχανισμός. Αυτό να το διαβάσουμε τώρα. Λοιπόν, όταν βρούμε καλό μέρος, απλώς δεν το λέμε. Α, αυτή είναι η καινούρια μόδα, Βρίσκεις καλή παραλία. Μην το λες να μαζευτούν πολλοί. Αυτό λέει το πρόβλημα αρχίζει να το αντιμετωπίζει η Μεσσηνία εκεί που γυρίστηκε η Οδύσσια την Όλαν, έτσι. Σου λέει εδώ θα μας καταστρέψουν. Τώρα θα πλακώσουν όλοι εδώ πέρα ό,τι έγινε δηλαδή με την Σκόπελο. Λοιπόν, μάλιστα. Φεύγουμε και πάμε στο ριζοσπάστη. Διαβάζουμε στο ριζοσπάστη. Οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των ημπεριαλιστών. Χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία, σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούζ. Το λέγαμε χθες. Και μάλιστα εδώ αρχίζει πια και γίνεται το παιχνίδι πολύ επικίνδυνο στα στενά του Ορμούζ. Διότι οι μεν Αμερικανοί λένε ότι τα πλοία σας θα πηγαίνετε προς την πλευρά την άλλη, όχι κοντά στο Ιράν. Που εμείς σας εγγυόμαστε. Και αρχίζουν τώρα οι Ιρανοί και χτυπάνε τα πλοία που πηγαίνουν από την αντίθετη από αυτούς πλευρά και λένε αν θέλετε να περάσετε λέτε από εμάς που είναι ασφαλής η διέλευση, δηλαδή ένα πράγμα. Πώς. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πραξικόπημα Άδωνη. Εγώ το είπα δεν το είχατε το προσθέλιο, χουντικής έμπνευσης. Μα η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους της αρεσκίας του στο ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών. Μικροκομματικές σκοπιμότητες και στο βάθος πατούλης. Κερκόπορτα και για άλλες παρεμβάσεις σε επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και στο συνδικαλιστικό κίνημα, ομόφωνη καταδίκη από την αντιπολίτευση, οργή στον ιατρικό κόσμο. Αποφασίζομεν και διατάσσομεν. Είπαμε, είναι ο μόνος που δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί που σου να νιώτη που δείχνες πως θα γινώσουν άλλος. Ό,τι έδειξε έχει γίνει, τελείωσε. Λοιπόν, Ταμείο Ανάκαμψης, πόροι 15 δις κινδυνεύουν να χαθούν. Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια χωρίς την απόλυτη στάρ. Εδώ Λατινική Αμερική, το Περού επιστρέφει σε σκοτεινές εποχές. Μπάσκετ, συντάξεις χειρίας, μετρόπληκτη κυψέλια από τον Δούκα στον Ταχιάο, γυρεύοντας διασφαλίσεις. Κυβέρνηση πιέσεις εν όψη ΔΕΘ. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ώρα 0 για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μάλιστα μαθαίνω ότι και στην πατρίδα μου την Κρήτη και εκεί έχει φτάσει η χάρη με τα σπιτάκια. Λοιπόν, σταμάτησε η λειτουργία τους ήδη στην Αττική και σε άλλες δύο περιφέρειες. Ταραχή στο Μαξίμου για την πιθανή εμπλοκή γαλάζιων στελεχών. Όχι σε σιωπηρή παράταση και εντολή για νέο διαγωνισμό από τις Βρυξέλλες. Βεβαίως και το άλλο, το μεγάλο φαγωπότι με τη Μενδώνη, μην το ξεχνάμε, το βλέπω στην πρώτη σελίδα. Ναι, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε στην Εστία. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Τι παριστάνουμε ότι είμαστε? 52 έτη μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την τουρκική εισβολή, η Κύπρος μας ξεπερνά σε εξαγωγές τεχνολογίας και μας κοντράρει στις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ βλέπουμε το Ισραήλ με τα κιάλια. Πάμε στην κόντρα, διαβάζουμε το σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάρει ο Μητσοτάκης. Από την κόντρα πάμε στα νέα. Τι σας συμφέρει, για ποιο θέμα? 72 δόσεις ή εξοδικαστικός? Έλατε. Στην απογευματινή διαβάζουμε. Λοιπόν, πρίκα 23 δις σε 13 περιφέρειες, εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης. Κονδύλια μαμούθ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα. Εντάξει. Πώς θα το κερδίσουμε το στοίχημα? Και κλείνουμε με τον ελεύθερο τύπο. Είπαμε, παιδιά, κάθε Δευτέρα έχει συντάξεις. Κάθε Τρίτη έχει λογαριασμούς. Τι είπαμε, διορισμούς. Τετάρτη σήμερα έχει αλλαγές. Επανέρχεται στις συντάξεις. Αλλαγές στις συντάξεις, κυρίες. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε γραμμή. Ωραία. Έχουμε λοιπόν γραμμή. Πάμε να καλημερίσουμε τον αγαπητό συνάδελφο, για να δούμε τι γίνεται στο πολιτικό. Αν ο καύσωνας, ο καιρικός, έχει χτυπήσει και βεβαίως το πολιτικό σκηνικό, αλλά μάλλον το έχει χτυπήσει και ίσως να είναι πολύ πιο έντονος από ό,τι φαίνεται ο πολιτικός καύσωνας και ιδίως στο χώρο της κεντροαριστεράς. Σπύρος Γκουτζάνης, καλημέρα Σπύρο.
1: Καλημέρα Γιάννη, Σπύρος, καλημέρα και στους...
0: Γκουτζάνης μας ακούει.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Εγώ τι έχω πάθει? Εγώ σε ακούω Σπύρο, εσύ με ακούς?
1: Ακουγόμαστε.
0: Σε ακούω, εντάξει. Εμείς που έχουμε κάνει και ερασιτεχνικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, με ακούς, σε ακούω, ναι. Λοιπόν.
1: Είναι πολύ παλιά αυτά, δεν τα ξέρω, μια ακροατές, Γιάννη.
0: Έλαντε.
1: Ναι. Μεγαλώσαμε. Ξεκίνησες πολύ νωρίς γι' αυτό.
0: Ίσως. Ναι. Ίσως και το πλήρωσα και πανάκριβα, δεν πειράζει. Άλλη ιστορία. Λοιπόν.
1: Τώρα κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν τους έχει χτυπήσει η ζέστη. Πάντως έχουν το δικό τους καύσωνα εκεί, παντού, και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Θα έλεγα ότι είναι και ένα από τα περίεργα αυτής της χρονιάς, Γιάννη, ότι έχει πάει ο μήνας, πώς έχουμε σήμερα, 22, και η πολιτική ζωή δεν λέει να κοπάσει. Θέλεις να μπούμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, σε ρυθμούς διακοπών. Συνεχίζουν όλα τα κόμματα να τρέχουν. Και η κυβέρνηση δίνει τον τόνο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν και τα δικά τους επιπλέον θέματα και μας βομβαρδίζουν και μας τους πολιτικούς συντάκτες με δεκάδες mail κάθε μέρα όπου ξέρεις, θα έλεγα ότι ας χαλαρώσουμε λίγο, να κάνουμε διακοπές, υπάρχουν τα μπάνια του λαού.
0: Εμένα μου θυμίζει πάντως περίοδο μνημονίων, έτσι, που με τα φοβερά ξενύχτια έξω από το Μαξίμου. Δηλαδή έβλεπα προχθές φωτογραφίες και με καλοκαιρινή περιβολή αλλά και με χειμωνιάτικη και ιδίως ένα κρύο έξω από το Μαξίμου να περιμένουμε 3-4 τα ξημερώματα, στη Βουλή 5 τα ξημερώματα να βγαίνει να κάνει δηλώσεις τότε ο Πετσάλνικος. Δεν έχουμε πλήξει το τελευταίο διάστημα, η αλήθεια είναι.
1: Όχι, αλλά δεν ήταν και για καλό αυτό. Έτσι, δεν ήταν απλά για να μας πάει λίγο, ξέρεις, η ρουτίνα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, που ήταν μεγάλος ηγέτης, ήξερε όταν μιλάει για τα μπάνια του λαού. Αφήστε λοιπόν τον κόσμο να πάει να κάνει μπάνια, αλλά το πρόβλημα, Γιάννη, είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν και μπάνια οι άνθρωποι.
0: Mm, Το πρόβλημα είναι ειδικά στην Αττική, ναι, δεν μπορείς. Είναι όλες οι παραλίες.
1: Ο κόσμος δεν μπορεί να φύγει ούτε για διακοπές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών πια δεν έχει την δυνατότητα να κάνει ούτε μία εβδομάδα αξιοπρεπής διακοπές. Αυτό έχει σαν συνέπεια, σωστά το λες. Δεν βγαίνω και εγώ έξω με εδώ το παλαιό Φάληρο. Οι παραλίες είναι γεμάτες από το πρωί.
0: Έχω την αίσθηση όμως. Έχω την αίσθηση όμως.
1: Δύο μέρες, αλλά και γενικότερα από τις 8 η ώρα το πρωί γεμίζουν οι παραλίες. Και ενώ εδώ πέρα λένε κιόλας ότι δεν είναι κατάλληλες για μπάνιο, αυτό δεν τους αγγίζει.
0: Και πάνε εκεί γιατί υπάρχει, υπάρχει Σπύρο, και η ευκολία της μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι, και είναι αστικός ουσιαστικά ιστός. Σε πληροφορώ ότι βλέπω φωτογραφίες από διάφορα τουριστικά μέρη και από την Κρήτη που επισημαίνουν. Παιδιά, είδα αναρτήσεις δύο οι οποίες ήταν από διαφορετικά μέρη. Από Κρήτη και από ένα νησί, δεν θυμάμαι ποιο λέει. Παιδιά, έχουμε 20 του μήνα προχθές και δέστε την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στην παραλία της περιοχής μου. Αυτό το έζησα και χθες. Εχθές μετακινήθηκα και πήγα προς την Ανατολική Αττική, έτσι, Οροπό, Κάλαμο. Δεν θύμιζε καλοκαίρι. Άδειες οι παραλίες. Γιατί εκεί πρέπει να μετακινηθείς με το αυτοκίνητο, πρέπει. Πρέπει να πληρώσεις ενδεχομένως. Αυτό το πράγμα, η εικόνα αυτή εχθές με σόκαρε. Άδειες παραλίες. Άδειες.
1: Μεταφέρω την εικόνα από το παλαιό Φάληρο. Εδώ έχει κόσμο και μάλιστα και πολύ κόσμο. Αυτό που λες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ένα ακόμη θέμα. Γιατί ενώ όντως αυξάνεται η κίνηση αυτούς τους μήνες από τους φιλόμενους και από τους τουρίστες, δεν παίρνουν περισσότερα μέσα, δεν παίρνουν περισσότερα τραμ για παράδειγμα στις γραμμές. Αντίθετα, δεν παίρνουν και λιγότερα. Ίσως γιατί έχουν τις άδειες κτλ. Και δεν το έχουν φροντίσει. Και δημιουργείται πια μια ασφυκτική κατάσταση, όχι μόνο για τους φιλόμενους, γιατί αν κάποιος κάνει μπάνιο, ας μείνει και 20 λεπτά μετά, λίγο συνηθισμένος. Αλλά σκέφτεται και είναι ο οποίος θέλει να πάει στη δουλειά του. Δεν σταματάνε τις δουλειές. Αλλά ο Κυρανάκης τα άφησε όλα μια χαρά πριν.
0: Ναι, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του.
1: Εκεί λες, ας πούμε, ότι καλά, δεν έχουν φτιάξει τρένα μέχρι στιγμής. Ακόμη και μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Οι συνδρομικές μετακινήσεις συνολικά στο πανελλαδικό δίκτυο έχουν υποβαθμιστεί, παρότι αυτοί κάνουν συνέχεια πιέστες, ας πούμε, να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν τα φτιάχνουν. Θέλω να πω ότι δεν θέλουν συνδρομικό δίκτυο, υπάρχει ένα αντίστοιχο συμφέρον. Οι αυτοκινητόδρομοι, τα διόδια, οι εργολαβίες κτλ. Αλλά μέσα μαζικής μεταφοράς γιατί δεν φτιάχνουν.
0: Γιατί θέλει να αγανακτήσουμε εντελώς και να πει στα κτέλ, στους άλλους ιδιώτες, ελάτε πάρτε τα να το κάνετε. Είναι τόσο απλό.
1: Είναι
0: η μέθοδός τους είναι αυτή.
1: Σωστό. Γιατί το τελευταίο που έμεινε και το δίνει τώρα σιγά-σιγά είναι και τα νερά. Ναι, θα το ιδιωτικοποιήσει με διάφορους τρόπους. Ότι ναι, λέει δεν ιδιωτικοποιούμε το αγαθό. Φυσικά πώς θα το ιδιωτικοποιήσει.
0: Και θα βγαίνει ο Μητσοτάκης.
1: Όλα τα δίκτυα.
0: Και θα βγαίνει ο Μητσοτάκης. Και θα λέει ασφάλεια δικαίου.
1: Ασφάλεια δικαίου.
0: Και σε ρίχνω τώρα στα βαθιά εσένα, Σπύρο, και κολύμπα. Έχω την αίσθηση ότι επειδή ούτως ή άλλως στοχοποιούμαστε στο διαδίκτυο από αρκετούς. Δηλαδή, πας ίσας και κριτική στο κόμμα Τσίπρα, στοχοποιείται. Το έχω καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει, έχω την αίσθηση ότι αυτός ο όρος είναι ο πιο αφελής, ο πιο ανόητος όρος για να δικαιολογήσεις μια στάση σου. Ασφάλεια δικαίου. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα μετατραπεί σε κεντρικό σύνθημα του Μητσοτάκη.
1: Θέλεις να πεις ότι αυτό που εννοούν είναι πως από τη στιγμή που υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, η ασφάλεια δικαίου επιβάλλει το να το τηρούμε.
0: Γενικότερα ως επιχείρημα πάσχει. Έτσι.
1: Απάντησε πολλά και στην Κεντρική Επιτροπή, ο οποίος το είπε και με το δικό του τρόπο. Ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να το αναπαράξω γιατί θα μπει και το έθωρο. Ότι υπάρχει νόμος που ισχύει, βρε, μπίπ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είμαστε υπουργοί, για να μπορούμε να τον αλλάξουμε.
0: Να αλλάξουμε τον νόμο, ακριβώς. Δηλαδή αυτή η επιχειρηματολογία, βρε Σπύρο, είναι τρομερή. Δηλαδή δείχνει μια τσαπατσουλιά, μια προχειρότητα, μια άγνοια κινδύνου. Σαν να παίζουν μόνοι τους σε ένα γήπεδο χωρίς να καταλαβαίνουν ότι ο Μητσοτάκης αυτό θα το πάρει, θα το κάνει σημαία προεκλογικά, θα του πει τι 13ος μισθός ρε και 14ος. Εδώ ασφάλεια το δικαίου. Αποφάσισε ασφάλεια δικαίου. Οι τράπεζες, τα φαν, θα τα πειράξουμε ασφάλεια δικαίου. Τι θέλετε, αύξηση ασφάλεια δικαίου.
1: Εδώ πέρα υπάρχει κάτι άλλο. Είναι δημοσιονομική σταθερότητα και πειθαρχία. Θέλετε να γυρίσουμε στο 15 και να έχουμε περιπέτειες.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Όπου πρόσεχε τι λέει, ας πούμε, ότι εγώ θα δώσω 2 δισεκατομμύρια το Σεπτέμβριο στη ΔΕΤ και πέρυσι έδωσα άλλο 1,8 δισεκατομμύρια πάλι στην ΔΕΤ. Αλλά οι δικές μου παροχές είναι καλές. Δεν φύγουν το δημοσιονομικό πλαίσιο. Εσείς ό,τι και να πείτε είναι λαϊκιστικό και μας βάζετε σε περιπέτειες.
0: Ναι, και από τώρα σκύρω και
1: μιλάνε. Είναι ότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί να το αντιπαρέλθει αυτό το επιχείρημα και τελικά, εδώ πέρα είναι και μια παρατήρηση που έκανε στις δικές του αναρτήσεις ο Γιώργος ο Κίρτσος και είπε ότι ο άνθρωπος κάποια φορά εκνευρίζεται από τον τρόπο με τον οποίο οι δημοσιογράφοι, το σύνολο των δημοσιογράφων, αποδέχονται όλη την κυβερνητική λογική χωρίς να ασκούν την παραμική κριτική, ενώ αντίθετα ασκούν κριτική στην αντιπολίτευση.
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Ναι. Το έχουμε παρατηρήσει και εμείς, απλά το λέω, ας πούμε, σαν έναν.
0: Έχει δίκιο, αλλά όμως περιμένουμε, είναι ίσως γιατί είναι αυξημένες οι προσδοκίες του κόσμου από την αντιπολίτευση. Σου λέει, ναι, Μητσοτάκη, το ξέρουμε.
1: Ήθελα να μπω σε αυτό που είπες, ότι ασφάλεια δικαίου, δημοσιονομική σταθερότητα, λαϊκισμός, βάζουν τελικά ένα πλαίσιο, το οποίο ναι, μεν το χαράσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και τον βολεύει, γιατί αυτός μετά την επικαλείται και πάνω σε αυτή φτιάχνει τα εκβιαστικά διλήμματα. Έτσι, αλλά δεσμεύουν και την αντιπολίτευση. Αυτό όμως είναι ένας από τους βασικούς τρόπους άσκησης εξουσίας. Ορίζει στο περίο δράσης, το πεδίο δράσης των αντιπάλων. Και αυτό η αντιπολίτευση, είτε είναι το καινούριο κόμμα Τσίπρα, αλλά σε αυτό ας δώσουμε λίγο χρόνο, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν καταφέρει να το αλλάξουν. Και πηγαίνει μετά με κινησμό ο Μητσοτάκης και λέει ότι εμείς είμαστε στην Ισπανία. Αν θέλεις να κερδίσεις, πρέπει να έχεις την πρωτοβουλία, να κρατάς την μπάλα και να βάζεις γκολ. Αυτό λέει ακριβώς. Ότι εγώ ορίζω το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και το πεδίο της δράσης των αντιπάλων μου, σύμφωνα με τους δικούς μου όρους, όποτε θέλω θα βάλω γκολ.
0: Το έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής.
1: Το έχει κατορθώσει. Και εδώ θα λέγαμε όμως, για να σου γυρίσω από την αρχή, κάνουμε μια ευρύτερη πολιτική συζήτηση. Αν δεν είχε όμως αυτόν τον θηριώδη μηχανισμό στα μέσα ενημέρωσης, τον οποίο έχει εντάξει και τις δημοσκοπικές. Ήδη θα έχει καταρρεύσει. Με όλα αυτά που κάνει Γιάννη, χωρίς αντιπολίτευση, με αυτόν τον μηχανισμό, με πολλά λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, μετά από την απελευθέρωση των δημοσιονομικών λόγω της καραντίνας, είναι αυτή τη στιγμή στο 22-23%. Δηλαδή, αν δεν είχε και αυτά, και αν το παιχνίδι πεδόταν, το πολιτικό παιχνίδι πεδόταν περίπου κανονικά, πάντοτε η κυβέρνηση έχει ένα μπόνους, πώς θα βρισκότανε. Εκεί που φοβάται ότι θα κατακριμνιστεί από τον Σεπτέμβριο και μετά. Και γι' αυτό αρχίζουν πια πλέον και όλα τα σενάρια. Τώρα, αν ήθελες να μπούμε στα της κεντροαριστεράς με την ασφάλεια δικαίου, εννοούσες από την πλευρά της Ελλάς,
0: ναι,
1: και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Βέβαια, εδώ τίθεται ένα θέμα. Έχουμε δύο πράγματα συμβαίνουν με αυτή την... ότι αρχίζουν, ξεκινώντας, να βλέπουμε τα επιμέρους του προγράμματος της ελληνικής αριστεράς, μάλλον προσγειωνόμαστε σε αυτό το οποίο εικάζαμε, ότι υπάρχει μια μετατόπιση, έτσι, η γενικότερη του κυρίου Τσίπρα, προς το κέντρο. Ένα. Δύο. Όσον αφορά την επιχειρηματολογία για αυτή τη στροφή, είναι εντελώς γονατογράφημα, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, θα μπορούσε να επικαλεστεί άλλα στοιχεία, δεν είμαι στο μυαλό τους για το πώς. Και βεβαίως εδώ μπαίνει ένα τρίτο σχήμα. Εμβληματικά ζητήματα για την αριστερά να μπαίνουν πρώτα στην κρεατομηχανή. Αυτό εμένα με ξεπερνάει.
1: Ναι, το εμβληματικά εννοείς το... Πάντως, επειδή έλεγες ότι φαίνεται δεν είναι ακριβώς μετατόπιση η τοποθέτηση της Ελλάς προς το κέντρο, έτσι, αυτό γίνεται πιο καθαρό και πιο σαφές από τις θέσεις αριστερές που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Το ποια είναι η τοποθέτηση κάθε πολιτικού φορέα προκύπτει και μέσα από την αντιπαράθεσή του με τους άλλους φορείς. Και από τα δεξιά του και από τα αριστερά. Είναι μέσω της σύγκρισης δηλαδή, φαίνονται και οι διακριτές γραμμές του καθενός.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ και εδώ είναι το... Εδώ είναι το επίμαχο, δηλαδή μήπως τελικά κάποιοι δεν ήθελαν να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές γιατί θα επικαιροποιούσε ξανά και ξανά και θα είχε στο προσκήνιο το αριστερό πρόγραμμά του και μοιραία θα συγκρινόταν με τη στροφή την κεντρώα της Νέας Αριστεράς. Να τα δούμε όμως αυτά αμέσως μετά, για να μην αδικήσουμε την κουβέντα, να κάνουμε τη διακοπή, να δούμε την κίνηση στους δρόμους και θα επανέλθουμε. Πάμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: .5 στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινά η μέρα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Εξαίρεση οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λογικό.
5: Είναι και λογικό, έτσι. Και τη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά και τη λεωφόρο Κηφισού τμηματικά από την οδό Λένορμαν στην άνοδο μέχρι το Κόκκινο Μήλο και στην κάθοδο από τη Δυραχείο.
0: Μάλιστα. Αυτή η εικόνα προς το παρόν, υπομονή, καύσω να έχουμε, λοιπόν... Mm-hmm. Ίσως να περιορίζει ο κόσμος, να περιορίσει σήμερα ο κόσμος τη μετακίνηση του και μακάρι, ιδίως μετά τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς να επανέλθουμε εδώ στη κουβέντα που είχαμε με τον Σπύρο τον Κουτζάνη. Ήδη έχουν τεθεί τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί. Για να σε ακούσουμε, Σπύρο. Ο Σπύρος ο Κουτζάνης μας ακούει? Όχι. Να πάρουμε το Σπύρο. Μάλλον έχει πέσει. Μηνύματα υπάρχουν πολλά, μου λέει ο Βασίλης εδώ. Κύριε Γιάννη, καλημέρα σε όλους και σε όλες που ακούν και δουλεύουν για το κόκκινο. Χθες μετά από σας άκουγα τον κύριο Χατζηνικόλα. Προτού πιαστείτε να αρνηθείτε να διαβαστεί το μήνυμα, γιατί είναι. Συνεχίζω το βράδυ με τον κύριο Χριστακόπουλο που είχε καλέσει μάλιστα τον κύριο Βερναδάκη. Λοιπόν, μόνο στο κόκκινο ακούγονται όλες οι απόψεις παρανσκάρι για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Συμφωνώ απόλυτα για τον κύριο Σουρμελίδη, πολύ καλό παράδειγμα. Λοιπόν, βέβαια γράφει και άλλα πολλά εδώ ο φίλος ο Βασίλης, που να τα διαβάσω όλα. Καλή συνέχεια. Μάλιστα, λοιπόν, για πάμε τώρα στον Σπύρο. Σπύρο, είσαι ναι. Εδώ, έτσι. Λοιπόν,
1: εδώ.
0: Οι προβληματισμοί υπάρχουν, τους θέσαμε, για να δούμε τώρα πώς τοποθετήσει. Ή μάλλον το ρεπορτάζ που μεταφέρεις και τα λοιπά. Ναι.
1: Έλεγες για το πώς ότι κάποιοι ενδεχομένως να μην θέλανε αυτές τις αριστερές θέσεις να...
0: Ναι, να υπάρχει σύγκριση ενός προγράμματος αριστερότερα του κύριου Τσίπρα. Ναι,
1: πάντως η πολιτική τοποθέτηση του καθενός προκύπτει μέσα από τη σύγκριση. Αυτό είναι ένας βασικός κανόνας της λογικής. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι δύο πράγματα, Γιάννη. Μπορούμε να μιλήσουμε εκ του αποτελέσματος και να κάνουμε την παρατήρηση αντικειμενικά. Θα έλεγα λοιπόν ότι όλη αυτή η εξέλιξη, εάν δεν είχε ανατραπεί, γιατί είχαμε ανατραπεί, είχαμε ανατροπή στον ΣΥΡΙΖΑ, θα οδηγούσε όντως στην αυτοδιάλυσή του. Να μην πάρει μέρος στις εκλογές. Όπως επίσης υπάρχει και αυτό που έβαλε ο Παύλος Πουλάκης στην τελευταία κεντρική επιτροπή σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα, ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάει και πάρει 5% ή 10%, αυτό επειδή αντλούν από την ίδια δεξαμενή, θα έχει συνέπειες στην Ελλάδα, η οποία δεν θα φτάσει μετά τα υψηλά ποσοστά που της δίνουν από τώρα οι δημοσκόποι, το 15 με 20%. Αυτά μπορεί να είναι παρατηρήσεις εκ των πραγμάτων. Όπως επίσης, πράγματι, από τη στιγμή που η Ελλάς μπαίνει στο παιχνίδι, αρχίζει και στηρικνώνει το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άλλο όμως να κάνεις δίκη προθέσεων και να πεις ότι κάποιοι είπε, το θέλησαν αυτό ευκαιμένα. Εκεί πρέπει να έχεις κάποια περισσότερα στοιχεία για να το αποδείξεις. Για να καταλογίσεις δηλαδή στον έναν ή στον άλλον ότι δεν ήταν μια πολιτική διαδικασία που ενδεχομένως τους ξέφυγε. Δεν είναι ότι από τη στιγμή που εμφανίστηκε η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς θα ξεκινωνόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αντλούν από την ίδια δεξαμενή, αλλά κάποιος θέλει να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί χρειάζεται λίγο περισσότερα στοιχεία για να το τεκμηριώσει.
0: Νομίζω ότι και τα ποσοστά τα οποία συγκεντρώνει μέχρι τώρα ο κύριος Τσίπρας μπορεί να κάνει μια.
1: Έτσι, εδώ να πούμε ότι είναι το αποτέλεσμα ίδιο. Είτε είναι σκόπιμο, είτε δεν είναι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
0: Έτσι, ακριβώς. Πατάει στα ποσοστά τα οποία κατέγραφε ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα. Αυτή είναι μια. Αν θέλετε, αυτό παραδοχή είναι, που δεν έχει αμφισβήτηση.
1: Ναι. Όχι, δεν έχει. Αυτό είναι επίσης μια παραδοχή. Γιατί ήταν σε μια πορεία διολίσθησης. Το παρέλαβε εκεί ο Σοκράτης Φάμελος στο 10% και έφτασε να το δείχνουν κάτω από το όριο του 3% οι δημοσκοπήσεις.
0: Και είναι ίσως η πιο δικαιολογημένη πτώση, υπό την εξής έννοια. Ότι ο κύριος Φάμελος, ιδίως στο τελευταίο διάστημα, είναι σαν να είχε. Δηλαδή αυτό που έμενε τυπικά με τον κύριο Φάμελο ήταν να πάμε να παραδώσει σφραγίδα και υπογραφή. Δεν γινόταν να μην έφτανε σε αυτά τα ποσοστά.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι όταν κάνουμε πολιτική κριτική, όλες αυτές οι παρατηρήσεις είναι σωστές. Τώρα, εάν ο κύριος Φάμελος είχε συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα, αυτό δεν το ξέρω. Και αυτό για να το καταλογίσει κανείς, θα πρέπει να έχει κάποια στοιχεία περισσότερα.
0: Ακριβώς. Εδώ συμφωνούμε. Συμφωνούμε.
1: Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα γιατί.
0: Αλλά υπάρχουν και οι πρόθυμοι που λέμε στην ιστορία, έτσι.
1: Ναι, εγώ έχω και μια απορία για τους βουλευτές. Ότι φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και παίρνουν να πάνε στην Ελλάδα. Σε ένα κόμμα δηλαδή που ακόμα δεν έχουν δει ποιες είναι οι θέσεις.
0: Το πρόγραμμα. Και ακριβώς, εκείνο που με τρόμαξε είναι που υπερασπίζονται με μεγάλη ευκολία από τη μία μέρα στην άλλη κάτι το οποίο μέχρι εχθές μαχόταν. Δηλαδή με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό με τρόμαξε. Πραγματικά δηλαδή εδώ. Πάβει να υπάρχει πολιτική και υπάρχει η προσωπολατρεία, ο μεσιανισμός και οτιδήποτε άλλο θέλετε.
1: Και οι προσωπικές στρατηγικές πια.
0: Καλά, εντάξει, αυτό το.
1: Είναι... Ναι, αλλά λέω ότι πώς μπορείς να προσχωρείς ανεχώρον σε ένα κόμμα. Πού το ξέρεις, δηλαδή έχει τα δικά του όργανα. Έχει ένα εθνικό συμβούλιο με 400 μέλη. Έχει μια πολιτική επιτροπή δική του με 75 μέλη. Έχει μια. Σχήμα τομεαρχών, αυτοί συζητούν, διαβουλεύονται και φτιάχνουν ένα πρόγραμμα. Το οποίο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούν δεν συμμετέχουν.
0: Ούτε στελέχη χαμηλών πτήσεων.
1: Δηλαδή, είναι σαν να λένε ότι εντάξει, εμείς είμαστε εδώ και θα έρθουμε ό,τι και να αποφασίσετε. Εντάξει, καθίστε να δείτε τι θα αποφασίσετε, παιδιά, για να το πω απλά και προσχωρείτε μετά. Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Τώρα, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι ένα δύσκολο θέμα, Γιάννη. Στην γενικότητα, εγώ κρατάω μια θέση που είχε εκφράσει και στο σταθμό μας και είχα βγάλει στην εκπομπή μου ο Γιώργος Σωτηρέλης, συνταγματολόγος και πανεπιστημιακός. Εκείνος είχε πει ότι η αριστερά, όχι τώρα, εδώ και μια δεκαετία, έχασε την ευκαιρία να φτιάξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που, και για τη δημόσια και για την ιδιωτική πανεπιστημιακή παιδεία, ή μάλλον τη μη κρατική. Γιατί το ότι κάποιος κόσμος θα πάει σε μη κρατικά πανεπιστήμια είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό είναι μια πραγματικότητα αντικειμενική. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Άρα η αριστερά έχασε την ευκαιρία να βάλει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να ενισχύει τη δημόσια παιδεία, να μην λειτουργεί η ιδιωτική δημόσια παιδεία σε βάρος της δημόσιας και να μην έχουμε αυτό το ελντοράδιο των ιδιωτικών ή ένα πράγμα που δεν υπάρχουν κανόνες. Γιατί Γιάννη, το πρόβλημα, άσχετα με το πώς θα τοποθετηθούμε τώρα σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έχει εξής. Όταν μπορεί οποιοδήποτε νέος να φεύγει και να πηγαίνει στην Ευρώπη, να σπουδάζει εκεί σε ένα πανεπιστήμιο και μετά να το αναγνωρίζουν το πτυχίο, κάνουμε κάτι με το να τον αφήνουμε να δίνει τα λεφτά του έξω και όχι στην Ελλάδα?
0: Ούτε κάνουμε βεβαίως κάτι μετατρέποντας πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας σε πανεπιστήμια ή να φτάσουμε στο σημείο να έχουν λειτουργούν υποτίθεται πανεπιστήμια και να μην ξέρουμε πόσους φοιτητές έχουν.
1: Ακριβώς, γι' αυτό έχει δίκιο σε αυτό το σημείο ο κ. Σωτηρέλης, που ενώ ο ίδιος είναι υπέρ της δημόσιας παιδείας, της ανώτατης δημόσιας παιδείας, δεν είναι υπέρ της ιδιωτικής. Λέει ότι Όταν έχεις μια πραγματικότητα που τίνει να σε ξεπεράσει, βάλε τουλάχιστον το ρυθμιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μην μπαίνει μια πολυκατοικία και να την κάνει ό,τι θέλει. Να μην φτιάχνει ο καθένας έναν τίτλο και μετά να δίνει, ας πούμε, μαζικά.
0: Τι, εδώ είδαμε ιδιωτικά πανεπιστήμια που υποτίθεται έλαβαν άδεια. Γιατί και μετά δεν έπαιρναν την πιστοποίηση των.
1: Ναι, σωστό. Γιατί όλο αυτό πια γίνεται με μια κυβέρνηση, κυβέρνηση Μητσοτάκη, που δεν βρήκε κάποιο πλαίσιο και που το φτιάχνει εκείνη. Και ποιο είναι? Κανένας κανόνας για μίση τον κόσμο με ιδιωτικά χαμηλού επίπεδου πανεπιστήμια, άσε και αυτό οποιοδήποτε συνέπεια στο δημόσιο. Αν τα δημόσια πανεπιστήμια υποβαθμιστούν, τόσο το καλύτερο, γιατί έχουν όλοι αυτοί μια αλλεργία με οτιδήποτε δημόσιο. Με δημόσιο πανεπιστήμιο, με δημόσιο σχολείο, με δημόσιο νοσοκομείο.
0: Και ζουν από το δημόσιο πολύ απλά.
1: Ακριβώς. Όλοι αυτοί ζουν εκποιώντας το δημόσιο. Είναι μια από τις κλασικές αρχές που είναι ο
0: κλασικός. Εδώ όμως πολιτικά, πέραν από την ουσία του ζητήματος.
1: Τίποτα δημόσιο, όλα ιδιωτικά. Ποιοι το εκποιούν? Η κρατική λειτουργία. Εκείνοι οι οποίοι γίνονται πλούσιοι από το δημόσιο. Ο κύριος Στάσης, ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει τα μπόνους του, στο δημόσιο ήταν.
0: Ακριβώς. Σπύρο, πέραν από την ουσία του
1: υπάρχει όμως ένα μείγμα στην εκπομπή μου, ότι πού τίθεται το ερώτημα της δημόσιας παιδείας που αφορά την κοινωνία στο σύνολό της. Δεν μπορούν όλοι σε αυτή την κοινωνία να γίνουν γιατροί, οι δικηγόροι, οι πολιτικοί μηχανικοί. Κάποιοι θα γίνουν και κάποιοι όχι. Μπορεί να το θέλουν πολύ, γιατί αυτό μετά δίνει μια επαγγελματική επιτυχία και ένα οικονομικό επίπεδο. Σωστά. Θα πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μας πώς ορίζουμε αυτόν τον μεταξύ μας ανταγωνισμό για το ποιος θα καταλάβει τις θέσεις στην κοινωνία. Θα βάλουμε ένα σύστημα εισαγωγής έτσι ώστε να γίνει ένας αριθμός και να ακολουθήσει τον δρόμο του, ή θα πούμε ότι καταργούμε την αξιοκρατική διαδικασία και όποιος έχει λεφτά να πληρώσει. Θέλει το παιδί του είτε στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
0: Αυτό εξαρτάται πάλι από τον ιδεολογικό προσανατολισμό που έχει.
1: Ναι, θέλω να πω όμως ότι πριν από αυτό, αφετηριακά, είναι ένα θέμα κοινωνικού συμβολέου.
0: Σαφέστατα. Αλλά εδώ, μιας και μιλάμε πολύ, μην χαθούμε.
1: Γιατί έχουν τα επιχειρήματά τους, δεν παίρνουν καταρχήν θέση.
0: Δεν έχουν επιχειρήματα. Δεν έχουν επιχειρήματα. Συγγνώμη, εδώ θα διαφωνήσω, Σπύρο. Βλέπουμε μια κορυφαία αντίφαση. Δηλαδή, δεν θα ψηφίσουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16. Αλλά θα στηρίξουμε τον νόμο Πιερακάκη. Αυτή είναι η κορυφαία αντίφαση σε πολιτικό επίπεδο και γι' αυτό μιλάνε πολλοί για προχειρότητα.
1: Ωραία, ήθελες να με βάλεις στο εντελώς τρέχον. Εγώ έπιασα.
0: Ναι, το κατάλαβα. Γι' αυτό πήγα να το.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, δεν ήθελα να κάνω και κατάκριση. Να φοβήσω.
0: Όχι. Όλα τα συζητάμε. Απλά ο χρόνος πιέζει.
1: Αλλά έχουμε ένα κοινό που μπορεί να δεχτείτε τους προβληματισμούς, αλλά. Σε αυτό που λες τώρα είναι το πολιτικό των ημερών. Πώς μπορείς να αμφισβητήσεις το άρθρο 16 και να λες ότι εγώ δεν θα το άλλαζα. Δεν θα το ψηφίσω, αλλά θα δεχτώ, ας πούμε, την αντικανονική ερμηνεία του από το Συμβούλιο της Επικρατείας και θα δεχτώ το παράνομο το αντικανονικό αποτέλεσμά του που ισχύει στην πράξη. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Είναι μια αντίφαση του κόμματος της Ελλάς. Την εξέφρασε στην αρχή και ο κύριος Γαβρόγλου, ο οποίος έχει κάνει και υπουργό και είναι και συντονιστή του σχήματος των τομεάρχων, και μετά το εξέφρασε και η κυρία Λαλιώτη στην συνέντευξη που έδωσε και παρουσίασε τις παρεμβάσεις.
0: Το χειρότερο απ' όλα, Σπύρο, είναι ότι βλέπω στελέχη πρώτης γραμμής του κόμματος να βγαίνουν και να υπερασπίζονται αυτό την ασφάλεια του δικαίου. Με τρομάζει.
1: Τώρα δεν είναι. Όταν δεν έχει να υπερασπιστεί κάτι, θα καταφέρει μετά σε διάφορα επιχειρήματα. Αλλά ήθελα να πω όμως ότι ήταν έτσι κι αλλιώς δύσκολο, ας έβρισκαν κάτι πιο εύσχυμο. Ας κρατήσουμε το πολιτικό, ότι δείχνει αυτό που είπες, μια μετατόπιση προς μια πιο κεντρό. Είπα μετατόπιση ενώ από την αρχή δεν μετατοπίζεσαι, αλλά μια αρχική τοποθέτηση σε ένα πιο κεντρό πλαίσιο. Εδώ είναι όμως περίεργο, Γιάννη μου, γιατί και ο Μητσοτάκης βγήκε προχθές την Παρασκευή και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κεντρό κόμμα. Παιδιά, πολύ μαζεύεστε εκεί στο κέντρο.
0: Στο τέλος, οι κεντρώοι θα αρχίσουν να ψάχνονται.
1: Ναι, λοιπόν. Και εδώ πέρα είναι και, αν το θέλεις, αν κάνεις μια γενική παρατήρηση στην Ευρώπη, ας πούμε, δεν κερδίζουν οι κεντρώοι, οι ακροδεξοί κερδίζουν. Και όταν ανέβηκε κάτι, ας πούμε, σαν αντίπαλο δέος στη Γαλλία, άσχετα με το ότι δεν προχώρησε μέχρι το τέλος, ήταν από την αριστερά, με καθαρά αριστερό πρόσημο. Δηλαδή, ακόμη και αν υπάρχει ένας κόσμος που κινείται με κρυοπαθός αυτό που λένε πολιτικό κέντρο και είναι προσδιορίστο. Δεν κερδίζουν και προεκτέσεις. Το κερδίζουν είτε οι δεξιοί είτε οι αριστεροί. Ας το ξανακοιτάξουν αυτό.
0: Ας το ξανακοιτάξουν και ας κοιταχτούμε όλοι μας, γιατί βλέπω ότι ετοιμάζονται πάλι κάποιοι καταδικαστέντες για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις να δραστηριοποιούνται εν ώψη εκλογών. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Και
0: έχουν σφίξει ζέστες για τα καλά.
1: Ναι, μα πιάσαν και εμάς.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Τώρα, αν κάποιοι είναι αλλεργικοί στο να συζητήσουμε και να επιχειρηματολογήσουμε προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Εγώ θα επαναλάβω απλά ότι αυτοί που στοχοποιούν

0: Τι γίνεται εδώ πέρα, το 69% λέει το 100% των Ελλήνων, 6 στους 10 δεν θα πάνε διακοπές. Φωτιά τα εισιτήρια και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό παίρνονται, έτσι.
1: Και βιώνουμε απίστευτες καταστάσεις. Πρώτα οι συμπολίτες μας που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές. Ξέρετε, η Ομοσπονδία μας κάθε χρόνο πραγματοποιεί μια έρευνα για το κόστος ολιγοήμερων διακοπών για μια τετραμελή μέση οικογένεια.
0: Ναι.
1: Θα σας πω ένα στοιχείο μόνο. Μιλάμε για την περίοδο από τις 2 Αυγούστου ως τις 9 Αυγούστου. 7 διανυκτερεύσεις. Παραδείγματος χάρη για το νησί της Ρόδου. Αναχώρηση από Πειραιά, τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο. Μία καμπίνα. Στο γυρισμό 9 Αυγούστου δεν βρήκαμε διαθέσιμη καμπίνα. Το κόστος είναι 1.185 ευρώ. Το αξιοπλοϊκά να πας και να έρθεις.
0: Ένας μισθός. Ένας μισθός καλός, έτσι, από τους λεγόμενους καλούς μισθούς τώρα.
1: Από τους καλούς μισθούς, ναι. Και το πιο φτηνό κατάλημα για 7 διανυκτερεύσεις στο νησί της Ρόδου, χωρίς καμία απόλυτος παροχή, ούτε πρωινό, είναι στα 880 ευρώ. Δηλαδή έχουμε κόστος 2.000 ευρώ μόνο να πας να γυρίσεις και να κοιμηθείς. Αντιλαμβάνεσαι ότι με δύο παιδιά την ημέρα τα γεύματα είναι τουλάχιστον 3, συν κάποια παγωτά, συν κάποια αναψυκτικά, συν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Δεν βγαίνει η εξίσωση, δεν μπορούν να κάνουν διακοπές και δυστυχώς αυτό που περιμέναμε πέρσι να σώσει την παρτίδα, δηλαδή τον οδικό τουρισμό, φέτος είναι και αυτός δύσκολος, γιατί βλέπετε τι γίνεται με τα καύσιμα.
0: Με τα καύσιμα και με τα διόδια. Δηλαδή από εδώ να πας στη Θεσσαλονίκη και να γυρίσεις, εάν κλείσεις εγκαίρως με αεροπορική εταιρεία, είναι πιο φθηνό το εισιτήριο, κυριολεκτό, να πας με το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη για να γυρίσεις, εάν το κλείσεις, είπαμε νωρίτερα, από το να πληρώνεις τα διόδια. Αν βάλουμε και τη βενζίνη,
1: έτσι ακριβώς είναι, δυστυχώς. Τώρα, όσο αναφέρεται για την αναφορά σας στους εργαζόμενους, εκεί τι να πω, βιώνουμε πάλι καταστάσεις που θυμίζουν την αρχή των μνημονίων, τη σκληρή περίοδο των μνημονίων. Και τι εννοώ. Πρόσφατα υπογράψαμε μια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας στον επιστημισμό.
0: Και πανηγύριζε η κεραμέρα.
1: Και περίπου 80.000 επιχειρήσεις. Πανηγύριζε από τον κλητήρα του Υπουργείου μέχρι την κεραμέως. Είχαμε βιντεάκια στο TikTok. Μάλιστα χρησιμοποιούσε τη φράση ότι επεκτείναμε και δώσαμε αυξήσεις στους εργαζόμενους. Δηλαδή τη δουλειά που κάνουν οι κοινωνικοί εταίροι μέσω των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων την καπηλεύτηκε το Υπουργείο.
0: Τα είχαμε πει και τότε, όμως, ναι.
1: Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Τα πρώτα στοιχεία που συλλέγουμε από όλη την Ελλάδα από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας κάνει λόγο για μόλις ένα 5% στις επιχειρήσεις εστίασης που εφαρμόζει τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Υπάρχει μια παραβατικότητα εργοδοτική που έχει χτυπήσει κόκκινο. Οι μισθοί έχουν πλαφοναριστεί 5 έως 7 ευρώ την ώρα στην εστίαση ανεξαρτήτου ειδικότητας. Η συλλογική σύμβαση πήγε περίπατο, η εργατική νομοθεσία καταστατηγείται, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχει ευτελιστεί, ένα υπερόπλο όπως στην αρχή σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε, τώρα έχει γίνει ανέκδοτο, η ψηφιακή κάρτα εργασίας.
0: Έχει περάσει τα κινητά των ετωνίχηδων, έτσι, και χτυπάνε
1: έχει
0: ό,τι θέλουν και καταβούλησαν.
1: Στα κινητά των γραφείων προσωπικού ή των εργοδοτών ή των λογιστών των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να χάνουν πάλι 100 ώρες και να μην αμοιβώνται σωστά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό εξακολουθούμε και έχουμε κενά. Γι' αυτό εξακολουθούμε και έχουμε φυγή εργαζομένων από τον κλάδο. Και το εντυπωσιακό, κύριε Στατάκη, είναι ότι δεν ασχολείται κανείς με τη λεγόμενη βαριά βιομηχανία της χώρας. Είδατε, αναδείξαμε πάλι ένα περιστατικό στην Πάρο, όπου για άλλη μια φορά ένας συνάδελφός μας κολυμπάει για να σερβίρει.
0: Ακριβώς.
1: Έχετε δει καμιά ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας? Έχετε δει καμία ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας? Okay, πήγε η επιθεώρηση εργασίας να ελέγξει την επιχείρηση. Μα τι να την κάνω την επιθεώρηση εργασίας στη συγκεκριμένη επιχείρηση? Είναι δεδομένο ότι ο εργαζόμενος θα είναι δηλωμένος και θα αμείβεται. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάει κλιμάκιο της τεχνικής επιθεώρησης εργασίας που ελέγχει τους όρους υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Ξέρετε τι καταπώνηση υφίσταται αυτός ο οργανισμός? 8, 9, 10 ώρες, μπες στο νερό, βγες, στέγνωσε, ξαναμπες, ξαναβγες. Δηλαδή, θα φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε οι σερβιτόροι να κάνουμε τις φώκες, να μας πετάνε τις μπαλίτσες μέσα στο νερό και να κολυμπάμε?
0: Εδώ βλέπουμε κορυφαίες αντιφάσεις. Δηλαδή, από μια πλευρά να κλαίουν και να οδύρονται, ηρωνικά το λέω, οι εργοδότες ότι δεν έχουν βρίσκουν προσωπικό. Από την άλλη πλευρά να καταστρατηγούνται οι όροι και των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί.

0: και από την άλλη πλευρά οι εργαζόμενοι να μην αμείβονται ούτε με αυτά που προβλέπουν οι συμβάσεις. Τι γίνεται?
1: Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση σε ένα τηλεοπτικό πάνελ ήμουνα με έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών από ένα μεγάλο τουριστικό προορισμό και με ρωτούσε επίμονα ότι τι κακό του έχει κάνει η ψηφιακή κάρτα εργασίας στην επιχείρησή του. Έχω μια παρέα, μου λέει, στις 12 η ώρα, επιχείρηση εστίασης, που κάθεται και τρώει και πίνει και διασκεδάζει. Και πρέπει εγώ να διώξω, μου λέει, το μάγειρα και το σερβιτόρο, γιατί χτυπούν ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αναγκάζομαι και κλείνω, μου λέει, το μαγάζι στις 12 η ώρα. Και η απάντησή μου ήταν η εξής. Πριν τι έκανες? Πριν την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, τι έκανες? Κράταγες το μάγειρα και το σερβιτόρο υπερορία χωρίς να τους πληρώνεις. Τώρα θα τους πληρώσεις.
0: Γιατί εδώ είναι η ουσία, ότι ο εργαζόμενος που δουλεύει παραπάνω πρέπει να μύθει. Εσύ θες τη μια παρέα παραπάνω για να πάρεις λεφτά παραπάνω, θα πρέπει να πληρωθεί και ο εργαζόμενος.
1: Μα ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς, κύριε Σταντάκη. Δυστυχώς όμως, όπως προείπα, ακόμα και αυτό το υπερόπλο έχει καταντήσει να είναι έρμεο σε χέρια επιτίδιων κακοπροαίρετων εργοδοτών. Και προσέξτε, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι όλοι οι εργοδότες έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Τι συμβαίνει όμως?
0: Θεωρώ ότι ο καλός εργοδότης αντιλαμβάνεται το όφελος το δικό του και πλήττεται και εκείνος από αυτό τον ανταγωνισμό, τον αθέμητο που αναπτύσσεται μέσα στην αγορά εργασίας.
1: Ακριβώς. Λόγω του αθέμητου ανταγωνισμού που αναπτύσσεται, αναγκάζεται κάποιος να το παρανομήσει. Και μας παίρνει μπάλα όλους.
0: Βλέπουμε πάντως αυτό το οποίο διαχρονικά έχουμε διαπιστώσει το τελευταίο καιρό, είναι ότι φεύγει όλο ένα και περισσότερος κόσμος από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Και επειδή είμαι σε μια περιοχή που υπάρχει καταγωγή από με έντονο το στοιχείο του τουρισμού, βλέπω ότι πολλοί άλλαξαν επάγγελμα. Έφυγαν από τον τομέα του τουρισμού. Έφυγαν από το επάγγελμα γενικότερα και έχουν ουσιαστικά και λήψεις θέσεων υπάρχουν, αλλά και πάρα πολλοί εργαζόμενοι που μάλλον από τρίτες χώρες που δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Και ξεχνάμε ότι η βαριά βιομηχανία του τουρισμού σημαίνει πάω τουρισμό, παραδείγματος χάρη, αν πω την Ελλάδα στη Βουλγαρία και θέλω να μιλήσω ακόμα και με το σερβιτόρο του ξενοδοχείου ή του μπαρ για τα ήθη και τα έθιμα, για τις συνήθειες κλπ.
1: Ακριβώς.
0: Είναι λίγο παράτερο όλο αυτό που γίνεται.
1: Όταν επισκέπτεται κάποιος στη χώρα μας, την επισκέπτεται αφενός για τη φυσική ομορφιά της, τον πολιτισμό της, την κουλτούρα της, αλλά όταν πάει και σε ένα ξενοδοχείο, θέλει να γευτεί ή σε ένα εστιατόριο, θέλει να γευθεί την κουζίνα μας, τη μεσογειακή κουζίνα, την ελληνική κουζίνα, να του μιλήσουμε για τον τόπο τον οποίο επισκέπτεται. Όταν θα δει, και δεν το λέω με καμία ρατσιστική διάθεση ή έννοια, όταν θα δει σε ένα εστιατόριο ή σε ένα ξενοδοχείο ο μάγειρας να είναι από τις Φιλιππίνες ή από τον Μπαγκλαντές ή από τον Νεπάλ, προσέξτε τι πετυχαίνουμε. Αλλίωση.
0: Θα του πεις μουσακά, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλίωση του τουριστικού προϊόντος και αλλίωση και της ταυτότητάς μας. Ξέρετε, ο τουρισμός πάνω απ' όλα είναι παροχή υπηρεσιών. Και εμείς αυτή τη στιγμή δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες. Ξέρετε πόσο έχει, κύριε Στατάκη, ένα δωμάτιο σήμερα που ο μήνας έχει 22 Ιουλίου στη χώρα μας σε ένα πεντάστερο resort all inclusive υπηρεσιών? 470 ευρώ ο μέσος όρος. Και θα φτάσουμε τον Αύγουστο τα 600.
0: Ακριβώς,
1: και δεν έχουμε καμαριέρες να αλλάξει εντόνια και πετσέτες σε αυτούς τους ανθρώπους που δαπανούν αυτό το ποσό για να έρθουν στη χώρα μας.
0: Έτυχε να είμαι κάτω στην Κρήτη και να ζω σε ένα, και να έχω μια επαφή με ένα μεγάλο παράγοντα του τουρισμού κάτω εκεί στην περιοχή του Λασιθιού και υπάρχουν δύο χωριά παραδοσιακά που προσφέρουν φαγητό. Κρίτσα και Κρούστας. Πίχτρα στον κόσμο. Ξέρετε γιατί? Και το επιζητούν και όταν το ανακαλύψουν και πελάτες, μιλάμε τώρα για πεντάστερων, θέλουν να πάνε εκεί να φάνε το βράδυ. Γιατί ακριβώς γνωρίζουν την ντόπια, την παραδοσιακή κουζίνα και μπράβο τους που την έχουν διατηρήσει σε αυτά τα δύο χωριά τουλάχιστον, με παραδοσιακά, λίγα φαγητά, αλλά τα φαγητά της Κρήτης. Αυτό δεν το έχουμε αξιοποιήσει, δυστυχώς.
1: Δεν το έχουμε αξιοποιήσει και προσέξτε, το πιο σημαντικό για μένα είναι, έχουμε υιοθετήσει την οτροπία ότι τουρισμός είναι ήλιος, ρακέτες, σούζο και χταπόδι.
0: Ναι.
1: Και δεν βλέπουμε τις εξελίξεις στις ανταγωνιστικές χώρες. Δεν βλέπουμε μια Αλβανία που αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. Δεν βλέπουμε μια Τουρκία που έχει βάλει μονάδες τεχνητού νεφρού στα καλά πεντάστερα ξενοδοχεία.
0: Εδώ μας έχει πάρει τις μαρίνες η Τουρκία τώρα.
1: Ακριβώς. Κροατία, Αυστρία ανεβαίνουν. Αν δεν κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα σχεδιάσουμε όλα από την αρχή, να δούμε τι σόι τουρισμό θέλουμε επιτέλους στη χώρα μας. Τι σημαίνει τουρισμός, τι σημαίνει εποχικότητα. Τότε πολύ φοβάμαι ότι ο τουρισμός θα γίνει μια γλυκιά ανάμνηση για τη χώρα μας, έτσι τουλάχιστον όπως την ξέρουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Και προς το παρόν, βοηθούσεις και της οικονομικής κρίσης θα γίνει, θα το βλέπουμε με το κι άλλοι. Να είστε καλά, κύριε Χόντρογλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τις κουβέντες μας, τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Η Μάγκη μου γράφει, μισό λεπτάκι να δω, ένα-δύο μηνύματα στο λίγο χρόνο που απομένει. Περνάνε, όχι, μισό λεπτάκι, παιδιά, άλλο πατάω, του Γιώργου μου ήρθε ένα μήνυμα. Περνάνε τα κλεμμένα εκατομμύρια μπροστά από τα μάτια των πολιτών που δεν βγάζουν το μήνα και μετά ψάχνουν να βρουν ποιος και γιατί τους βρίζει, έτσι ακριβώς. Σας λένε λιβάνιζες πριν ένα, λιβάνιζες τον άλλο, γιατί εμείς όλοι τι κάνουμε, μήπως τους είχαμε καταλάβει, ίσως κάποιους, αλλά κάποιους άλλους, σαν τον Τσίπρα και τον Φάμελο, σίγουρα όχι. Ο Χρήστος, καλημέρα, ευχαριστούμε τον Αλέξη Τσίπρα για ό,τι προσέφερε στην αριστερά και στη χώρα από το 2008 μέχρι το 2023. Δυστυχώς ο άνθρωπος από το 2023 και μετά έχει μεταλλαχθεί σε κάτι που δεν έχει σχέση με την αριστερά. Επίσης προκαλεί θλίψη ότι όσοι με φανατισμό υποστήριζαν τον ανεκδίγητο δεξιό Αριβίστα Κασελάκη, οι ίδιοι τώρα μαζικά στηρίζουν Τσίπρα. Αυτό τα λέει όλα. Καλή δύναμη, λέει ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη. Η Νατάσα μας στέλνει εδώ τα χαιρετισματά της. Είναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ, πολλά τα μηνύματα. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, την ίδια ώρα. Καλή μας μέρα και σήμερα έχει καύσωνα, πάρτε τα μέτρα σας.

0: το κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 8.
0: Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα που πλήττει κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, με τη θερμοκρασία να φτάνει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτο δελτίο καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέποντας ότι η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στη Θεσσαλία τοπικά έως τους 43 βαθμούς, στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο έως 42 βαθμούς, ενώ στην Αττική έως 41 βαθμούς. Παράλληλα, αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης. Υποχρεωτική είναι σύμφωνα με εγκύκλο του Υπουργείου Εργασίας η παύση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα για χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ενώ το μέτρο αφορά και τους διανομής με δίκυκλο. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Σε κατάσταση συναγερμού όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 με κόκκινο συναγερμό προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη στην Αττική και σε Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε Αρκαδία, Λακωνία, Έτιλο, Ακαρνανία, Αχαΐα, Φωκίδα, Εύβοια, Θεσσαλία, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Τρίτης. Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις οδηγούν τις αρχές στο ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πρωτοφανής επιχείρηση παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην αυτοτέλεια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Θύελλα αντιδράσεων στην Ολομέλεια της Βουλής ξεσήκωσε η τροπολογία που κατατέθηκε σε άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό να διορίζει προσωρινή διοίκηση για διάστημα έως και 9 μηνών, αντικαθιστώντας τους εκλεγμένους εκπροσώπους. Συνεχή καταπάταση του Συντάγματος από την κυβέρνηση με εκπρόθεσμες τροπολογίες και μη τήρηση του κανονισμού της Βουλής, κατήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, σημειώνοντας ότι η αυθαίρετη παρέμβαση σε επαγγελματικά σωματεία είναι παράνομη και δείχνει καθεστωτική λογική. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην πατρίδα μας, για την αριστερά που εκπροσωπώ είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών. Διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολυστείς η δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου κατά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Με απεργιακές κινητοποιήσεις αντιδρούν τα σωματεία εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού και των Αρχαιολόγων εναντί στο νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης που όπως καταγγέλουν προωθεί την σύσταση ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, προχωρώντας τη λαϊλασία του δημοσίου χρήματος χωρίς κανένα όφελος για το λαό και τα μνημεία. Σήμερα Τετάρτη πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας και συγκεντρώσεις στις 12.30 στην Αθήνα έξω από τα γραφεία του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων Πανεπιστημίου 57 και στη Θεσσαλονίκη στη Ρωτώντα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η μη αιρετή υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προχωρούν σε ακόμη ένα βήμα εμπαροβηματοποίησης του πολιτισμού. Επιχειρούν να πυροδώσουν τη διαχείριση της ιστορίας, των μνημείων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στη λογική της αγοράς και του κέρδους, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι ο ελληνικός πολιτισμός δεν είναι εταιρεία. Αφορά τη συλλογική μνήμη, είναι δημόσιο αγαθό και η προστασία του αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στον κόμβο της Μέσθης, στον Εύρο, όταν όχημα που μετέφερε μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του. Και οι 13 επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από όχημα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Δύο είναι βαριά τραυματίες. Διεθνής επικαιρότητα. Νέα προειδοποίηση προς τους Χούθης στην Ιεμένη απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ιράν προχωρήσουν στην υλοποίηση της απειλής τους για αποκλεισμό της εμπορικής ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Μιλώντας για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αποφασισμένος να αντιδράσει άμεσα σε οποιαδήποτε κλιμάκωση στην περιοχή. Οι Χούθοι προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τη φόρτωση ή την εκφόρτωση στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου. Ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του οργανισμού, δήλωσε ότι αν και υπάρχουν ορισμένα περιθώρια ασφαλείας στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, η άνευ όρων επαναλειτουργία του στενού του ορμού θα είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας με φόντο τις εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μετά την νίκη της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο πρόεδρος της Ισπανικής La Lega, Javier Tebas, έδωσε συνέντευξη στην Ιταλική αθλητική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, στην οποία εξαπέλυσε μια καυστική επίθεση στη FIFA και τον πρόεδρό της Gianni Infantino. Η FIFA οργανώνει τα πράγματα όπως κρίνει σωστό για τα δικά της συμφέροντα, όχι για το ποδόσφαιρο, είπε μεταξύ άλλων.
5: Ο καιρός.
6: Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα στα νότια ηπειρωτικά και στη νότια νησιωτική χώρα, ενώ ο υδράργυρος θα πέσει στα βόρεια. Νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα που αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Τοπικά έως 41 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 με 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το ΚΟΚ. Σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
4: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
0: Αγκούρια. Ζήμου.
7: Δεν ξεχνάμε τον θερμοσύμφωνα.
0: Ζήμου.
8: Η οικονομία μας πάει καλά.
0: Είπατε.
9: Ο κόσμος δεν θα έχει καμία αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω.
10: Σε year to year.
11: Everyday μαλακία.
12: Παπάρα τσέγκο.
13: Κάντε καμιά δημοσιογραφία της προκοπής και μην λέτε ότι να...

0: Καλημέρα. Κόκκινο. 105 και 5. 10 λεπτά μετά τις 8. 22 Ιουλίου. Παρακαλώ, 2027. Σιγά σιγά αρχίζουν και είναι χαρούμενοι κάποιοι. Φεύγουν διακοπές. Ξεκινάνε σιγά σιγά οι διακοπές. Βλέπεις χαμογελάκια και στις δουλειές. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να είναι ο πιο ζεστός, η πιο ζεστή μέρα του αυτού του τριήμερου, τετραήμερου, ξέρω εγώ, πενταήμερου κάψωμα. Λογικά λένε ότι από αύριο θα δροσίσει λίγο, μακάρι, έτσι. Γιατί έβλεπα χθες και τα στοιχεία από τις θερμικές κάμερες και πραγματικά η Αθήνα είναι μια κόλαση στην κυριολεξία. Και δεν είναι μόνο ότι είναι μια κόλαση, για να καταλάβετε το πόσο μερικά πράγματα είναι ενδεικτικά. Σας πιάνω από τα μούτρα με το που ξεκίνησα. Ούτε τα νόητα δεν είπα. Λοιπόν, για να καταλάβετε, την ίδια ώρα που γίνεται αυτό, η είδηση ήταν ότι τα κλιματιστικά στο μετρό θα καθυστερήσουν ακόμα 3 χρόνια για να μπουν. Και πέρα από το γεγονός ότι γιατί θα καθυστερήσουν πάλι και γιατί δεν μπορείτε να βάλετε, ρε παιδί μου, ούτε στο μετρό δεν μπορείτε να βάλετε κλιματιστικά και καθυστερούν και 1, 2, 3 και 5 χρόνια. Να ξεκινήσουμε από το που βρίσκεται πίσω από την είδηση. Φτιάξατε, βρε αθεόθοβοι, μετρό για μια πόλη που είναι καθημερινά μαζί με τους τουρίστες 6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια άνθρωποι, και φτιάξατε μετρό και δεν προβλέψατε την πρώτη στιγμή στους σειρμούς να υπάρχουν ερκοντίσκιο. Σε ποια πόλη του πλανήτη κυκλοφορούν οι σειρμοί χωρίς ερκοντίσκιο? Και μιλάμε για μια χώρα η οποία χτυπάει τα σαραντάρια το καλοκαίρι, είναι καθημερινότητα. Μόνο αυτό είναι ενδεικτικό το πώς η εκάστοτε εξουσία που αποφασίζει σέβεται τους πολίτες τους. Γιατί η καθημερινότητα είναι αυτή. Η ποιότητα ζωής είναι ο βασικός, ο κύριος παράγοντας για όλα τα πράγματα στη ζωή μας, ακόμα και για την ίδια την οικονομία. Ένας ευχαριστημένος πολίτης, ένας πολίτης που έχει σωστά μέσα μαζικής μεταφοράς, που μπαίνει μέσα στο μετρό με το ερκοντίσκιον του, που έχει σειρμούς κάθε λίγο, που έχει λεωφορεία κάθε λίγο, που έχουν ερκοντίσκιον, που σέβονται τον πολίτη, που δεν είναι σαν τσαρδέλες. Ένας πολίτης ευχαριστημένος δουλεύει και περισσότερο, παράγει και περισσότερο, το πάμε όρις οικονομία αφού θέλετε προς τα εκεί. Εδώ τους έχετε πεταμένους τους πολίτες στη γωνία και τους συμπεριφέρεστε σαν να είναι η αγελάδα που κατεβάζει γάλα. Τους φορολογείτε αγρίως, ακόμα και για τον αέρα που αναπνέουν. Ας πάντα, μην συνεχίσω τώρα. Λοιπόν, κόκκινο ξανά είπα, 105 και 5. Το τηλέφωνο στο Viper. Οι παλιοί σειρμοί δεν έχουν, όχι όλο. Ναι, οι παλιοί σειρμοί. Γιατί και πώς είναι, πάει γεμάτο με τους παλιούς σειρμούς, δεν είναι? Λοιπόν. Το τηλέφωνο στο Viper είναι 6985-870-059. Ξαναλέω. 6985-870-059. Ναι, Σιγιώργο, ναι, οι παλιοί σειρμοί. Γι' αυτό λέω. Φτιάξαν ένα μετρό. Οι παλιοί δεν είναι οι πρώτοι σειρμοί που μπήκαν. Πώς φτιάξαν ένα μετρό χωρίς να οι σειρμοί να έχουν ερκοντίσιο? Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να σκεφτούν δεν είναι αυτό? Λοιπόν, πάμε τώρα με την ουσία. Με τις ειδήσεις. Θα ξεκινήσω με μια είδηση επί του πιστηρίου. Από την πρώτη κιόλας συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άτι Μπέρναμ, εκεί δεν τους προλαβαίνεις, αλλάζουν τους πρωθυπουργούς εδώ που κάμισε. Πέρασε από το θάς της πράξης, έχοντας ως βασική προτεραιότητα τη μείωση του κόστου ζωής. Τι έκανε? Κατήργησε το ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος από 1η Οκτωβρίου. Είπε ο άνθρωπος ότι βρισκόμαστε μέσω 2 πολέμων, οι οποίοι στην καρδιά τους έχουν το ενεργειακό ζήτημα, μην έχετε αυταπάτες, και στην Ουκρανία η μπαταρία της Ευρώπης ήταν το φυσικό αέριο της Gazprom, να το πω έτσι. Το ίδιο βεβαίως και πολύ περισσότερο συμβαίνει και με τα στενά του ορμούς. Λοιπόν, είπε ο άνθρωπος ότι έχουμε αυξημένες τιμές στην ενέργεια, οπότε τι μπορώ να κάνω εγώ ως πολιτεία? Καταργώ το ΦΠΑ από 1η Οκτωβρίου. Για την Ελλάδα να σας πω ότι ο ΦΠΑ είναι στο 6%, έχει το χαμηλότερο συντελεστή, λογικά, και επιβάλλεται σχεδόν στο σύνολο του λογαριασμού. Δηλαδή επιβάλλεται στη χρέωση προμήθειας, στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και φυσικά έχουμε πάλι και ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο περίφημος ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος είναι 0,005 ευρώ την κιλοβατόρα για επιχειρηματική χρήση και 0,0022 ευρώ για οικιακή χρήση, ο οποίος και αυτός βέβαια φορολογείται με 6%. Αυτά. Και για να μην έχετε καμιά αμφιβολία αφού μένουμε στο ρεύμα, να σας δώσω τα επίσημα στοιχεία, μπήκα και τα είδα από την πλατφόρμα, Για παράδειγμα, η ώρα ήταν προχθές. Προχθές ήταν, σήμερα είναι Τετάρτη, προχθές ήταν Δευτέρα. Δευτέρα 9 η ώρα το αργά το απόγευμα. 9 η ώρα αργά το απόγευμα. Τι έκανε η χώρα μας? Είχαν πέσει βεβαίως η παραγωγή από τον ήλιο, γιατί ήταν 9 η ώρα, δεν είχε ηλιοφάνεια. Η χώρα μας λοιπόν, για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες από τα air condition, διότι 9 η ώρα το απόγευμα της Δευτέρας όλοι οι περισσότεροι ήταν στα σπίτια και ανάβα το air condition, γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη, οπότε είχε αυξημένη ζήτηση. Εισήγαγε λοιπόν 2.000 μεγαβατόρες ηλεκτρικής ενέργειας από Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία και Τουρκία, για να μπορέσει να υποστηρίξει τη λειτουργία των κλιματιστικών. Αυτή είναι η είδηση, η οποία είναι καθημερινότητα, έτσι. Μην φανταστείτε. Την ίδια ώρα, βεβαίως, οι λιγνητικές μονομονάδες που έκλεισε η κυβέρνηση στη Δυτική Μακεδονία είχαν τη δυνατότητα να παράγουν άνω των 3.000 μεγαβατόρων ρεύμα. Ένα το κρατούμενο. Εννοείται τώρα ότι το μεγαλύτερο μέρος της εισαγόμενης ενέργειας, ειδικά από τη Βόρεια Μακεδονία, γιατί από τις 2.000 κιλοβατόρες οι 900 ήταν από τη Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή σχεδόν το 50%, παράχθηκε από λιγνίτη, τον οποίο η εξόρυξή του γίνεται στην Ελλάδα, από τον ελληνικό λιγνίτη, και τον μεταφέρουμε με τα φορτηγά στην Βόρεια Μακεδονία. Εκεί δουλεύουν τα δικά τους εργοστάσια με λιγνίτη, 2 μέτρα από τα σύνορα, τα ελληνικά, παράγουν ρεύμα και μας το ξαναπουλάνε τις απογευματινές βραδινές ώρες που το χρειαζόμαστε. Και εμείς το κοστολογούμε με βάση το ακριβότερο καύσιμο, δηλαδή με βάση το αμερικανικό LNG, το οποίο είναι πανάκριβο. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Έτσι δεν χρειάζεται να σας πω. Δηλαδή, μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου, πραγματικά. Για να εμφανίζει υπερκέρδη ο κύριος Στάσης της ΔΕΗ και να δίνει υπερμπόνους, αφορολόγητα πάντοτε, με 5% φορολογητέα, με την μορφή μετοχών, στον εαυτό του και στους CEO της επιχείρησης. Ωραίο. Ωραίο, δεν ακούγεται? Είναι πολύ ωραίο, είσαι Μητσοτάκης ΑΕ. Λοιπόν, επίσης, χθες, μία ακόμα είδηση, η οποία περνάει κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά είναι από τις πιο σημαντικές. Τέθηκε σε τροχιά υλοποίηση το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Το ΕΠΑ, το περίφημο. Είναι 2026-2030. Έκανε και μια ειδική εκδήλωση ο κ. Μητσοτάκης και αναφέρθηκε με τα γνωστά μεγάλα λόγια για τα 23 δισεκατομμύρια τα οποία θα προβλέπει ο προϋπολογισμός για το περίφημο αυτό Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 26-30, για τα 4 χρόνια. Δηλαδή, αν διαιρέσεις τα χρήματα με τα χρόνια, μιλάμε περίπου για 5,5-5,700 κατέτος για την ανάπτυξη. Όντως είναι ένα πάρα πολύ σημαντική είδηση, γιατί μιλάμε για την ανάπτυξη της χώρας και πού ακριβώς θέλει να κατευθύνει τα κονδύλια, τα χρήματα του κόσμου και το τι ακριβώς θέλει να πετύχει, γιατί προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, το ξαναλέω. Είναι ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί τελειώσαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, και αφού είμαστε στο Ταμείο Ανάπτυξης, αντιγράφω από το ΑΕΔΙΣΕΣ. Το 40% των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, που πήγε σε 30 εταιρείες. Σχεδόν το μισό, τα μισά χρήματα πήγανε σε 30 εταιρείες. Ό,τι περίσεψε πήγε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μοιράστηκαν το 1/6 της συνολικής πίτας των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η ΑΔΜΙΕ ΑΕ συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσό, πήρε 1.115.000.000. Ακολουθεί η ΔΕΔΙΕ με 796 εκατομμύρια ευρώ, η εταιρεία που ελέγχεται πάλι από τη ΔΕΗ, πάλι ο κύριος Στάσης. Στην τρίτη θέση βρίσκεται, ποιος βρίσκεται, μαντέψτε, η ελληνική Αθηναϊκή Ριβιέρα. Η εταιρεία που είναι πίσω από το καζίνο ριζόρ του Ελληνικού με 400 παρακαλώ εκατομμύρια ευρώ, ιδιοκτησία της κοινοπραξίας GEC Terna και της Hard Rock International. Ακολουθούν η δημόσια εταιρεία συμμετοχών, ΑΔΜΕ, είπαμε, 370 εκατομμύρια ευρώ. Η ΔΕΗ Οπτικές Επικοινωνίες με 290 εκατομμύρια ευρώ. Και οι δύο μέσα στον ευρύτερο κρατικό ενεργειακό όμιλο της ΔΕΗ. Είδατε γιατί μπήκε η ΔΕΗ και εκεί? Τώρα το καταλάβετε. Για να φάει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και επίσης, και ποιος άλλος είναι μέσα, μαντέψτε, το οικογενειακό μας φαντ, το περίφημο CVC, το οποίο κατέχει στη ΔΕΗ ένα περίπου 17% της ΔΕΗ. Είδατε γιατί γίνονται όλα αυτά που γίνονται, που σας προανέφερα στο ξεκίνημα για όλα αυτά τα τρελά τα οποία σταματήσαμε εδώ, το λιγνίτη τον βγάζουμε στη Βόρεια Μακεδονία, είπα παράγει ρεύμα και μετά ξαναπαίρνουμε το ρεύμα πίσω. Γιατί εκτός από τον κύριο Στάση που έχει 33%, το ελληνικό δημόσιο που έχει 33,4% της ΔΕΗ, το αμερικανικό φαντ, το CVC, το επενδυτικό αυτό φαντ, έχει 17%. Λοιπόν, συνεχίζουμε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Την έκτη θέση καταλαμβάνει η Olympic Εμπορικές και Τουριστικές και Επιχειρήσεις ΑΕ, θηγατρική της Aegean, παρακαλώ, της οικογένειας Βασιλάκη, με 269 εκατομμύρια ευρώ. Πάει η ΔΕΣΦΑ, η Τέρνα Ενεργειακή κτλ. Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ του Γιώργου Περιστέρη με 250 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν συμμαζεύεται, θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά. Η είδηση είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πουλάκι ήταν και πέταξε και προσέφερε ελάχιστα στο μεγάλο στόχο που είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση, που θα έπρεπε να ήταν η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και η αναθέρμανση της οικονομίας μέσω της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και η αναζωογόνηση της επαρχίας. Να ξαναγυρίσει πίσω ο κόσμος, κυρίως τα νέα παιδιά, να κάνουν επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα για να μπορέσει η χώρα επιτέλους να παράγει. Γιατί εδώ σας έχω ίσως τις μεγαλύτερες, τις πιο σημαντικές ειδήσεις. Ήρθε στα mail των δημοσιογράφων, σε κάποιον δημοσιογράφων τα mail, ένα email από τον κύριο Μάνο Κωνσταντιδέλη. Ποιος είναι ο κύριος Μάνος Κωνσταντιδέλης? Είναι ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Μεσοτόπου Λέσβο. Ο οποίος κάθισε, τι έκανε ο άνθρωπος, κάθισε και επεξεργάστηκε τα στοιχεία της Ελστάτ που μιλούν για τον πρωτογενή τομέα. Και τι δείχνουν αυτά? Δείχνουν σχεδόν διπλασιασμό εισαγωγών αγροτικών προϊόντων τροφίμων μεταξύ 2020 και 2025. Δηλαδή, την πρώτη χρονιά, μόλις πέρασε η πρώτη χρονιά της κυβέρνησης Μητσοτάκης, μέχρι σήμερα, μέχρι το 2025, που υπάρχουν στοιχεία, διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές της χώρας σε αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα κτλ. Νομίζω η είδηση από μόνη τη φτάνει για να καταδείξει τις λαθασμένες πολιτικές που ασκούνται. Όχι τόσο λαθασμένες. Όσον αφορά τις αγωγές ζώων και προϊόντων κρέατος, από 1 δισεκατομμύριο 132 εκατομμύρια αυξήθηκαν σε 2 δισεκατομμύρια 162 εκατομμύρια ετησίως. Διπλασιάστηκαν. Στα γαλακτομικά από 819 εκατομμύρια το 20 πήγαν στα 1569 εκατομμύρια, 1 δισεκατομμύριο 569 εκατομμύρια το 2025. Και εδώ διπλασιασμός. Οι ζωοτροφές από 548 εκατομμύρια πήγαν στα 792 εκατομμύρια. Δηλαδή οι εισαγωγές από 2,5 δισεκατομμύρια το 2020 έφτασαν στα 4,5 δισεκατομμύρια το 2025. Είναι τραγική η είδηση από μόνη της. Η διανέωση στον Σεπτέμβριο του 2024 ανέφερε ότι η συνολική αξία της ελληνικής αγροτικής παραγωγής ήταν σχεδόν 12,9 δισεκατομμύρια το 2023, μειωμένη κατά 3% έναντι του 2022. Η πραγματική αξία όμως ήταν δραστικά μειωμένη κατά 16,1% σε σχέση με το 2022. Σε σταθερές τιμές 2015 η συνολική αξία της αγροτικής παραγωγής στη χώρα ήταν το 2020 11,1 δις, το 2022 10,6 δις και το 2023 8,9 δις. Και βαίνει μειούμενη. Καταλαβαίνετε τι κάναμε σε αυτή τη χώρα, καταλαβαίνετε τι έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα, με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε. Η Ελστάτ δίνει ότι το 2020 απασχολήθηκαν στον αγροτικό τομέα 394.000 άτομα πλήρους απασχόλησης. Το 23 ήταν 461.000 άτομα. Το 24 ήταν 350.000 άτομα. Το 25 έχασε άλλες 66.000 θέσεις εργασίας. Η απασχόληση στη γεωργία, τη δασοκομεία και την αλία στην Ελλάδα προβλέπεται να μειωθεί κατά 50% έως το 2035. Αυτό το προβλέπει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Ελευθερία. Η σταθερή αηφόρος πυραμίδα της ηλικιακής κατανομής των ασχολούμενων σε οποιοδήποτε τομέα θα έπρεπε να είναι 20 με 35 ετών. Το 40% 35 με 50 ετών. Το 20% 50 με 65 ετών. Και άνω των 65 ετών το υπόλοιπο 10%. Τα στοιχεία από μόνα τους είναι τραγικά και δείχνουν ακριβώς αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Και το τεράστιο έλλειμμα πρωτογενούς τομέα που συμβαίνει στη χώρα. Λοιπόν, Μέρη, διαβάζω τα μηνύματά σας τώρα. Μας λες ότι μου κάνει επίθεση, με εντύπωση η επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα και αμφισβήτηση αριστεροσύνης του για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 συνεργάστηκε με ΑΝΕΛ. Αυτό τώρα δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, Μέρη μου. Εγώ την είπα την άποψή μου χθες. Η είδηση χθες δεν ήταν ότι δεν θα κλείσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η είδηση χθες ήταν η προσπάθεια ενός κόμματος, του όποιου, δεν έχει σημασία τώρα, να καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις, να εισάγει ένα νέο σύστημα όπως αυτό που πρότεινα οι εκπρόσωποι της Ελλάς. Συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς, να καθίσουμε να το συζητήσουμε βεβαίως, αλλά η πρόθεση από μόνη της εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Τώρα, η μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αν θέλετε, η άποψή μου, το βασικό σοβαρό, το πιο σοβαρό θέμα που θα έπρεπε να συζητάμε, αλλά δεν συζητάμε γι' αυτό. Πάντοτε στην Ελλάδα η συζήτηση γίνεται για τα ίσονο σημασίας, ίσως γιατί τα μείζωνα δεν θέλουμε να τα αγγίζουμε. Το βασικό θέμα είναι ότι σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα κορυφαίο αντιθεσμικό πρόβλημα. Πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Έχουμε ένα σύνταγμα και το άρθρο 16, το οποίο απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, και έχουμε καταργήσει, καταστρατηγήσει το σύνταγμα με τον νόμο Πιερακάκη, με ένα νόμο. Αυτό από μόνο του, σε ό,τι αφορά το συντακτικό χάρτη της χώρας, που είναι η σπονδυλική στήλη μιας χώρας και θα έπρεπε να το έχουμε βίβλο στο μαξιλάρι μας, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και τα κόμματα, ειδικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα συζητάνε μόνο γι' αυτό. Γιατί όταν ξυλώνεις το Σύνταγμα με έναν νόμο, να είσαι βέβαιος ότι θα το βρεις μπροστά σου και για πολλά άλλα. Θα μπορεί ο κάστοτε υπουργός, ο εκπρόσωπος της εκτελεστικής παύλα νομοθετικής εξουσίας, να καταργεί το Σύνταγμα με έναν νόμο. Και αυτό είναι το πιο σοβαρό από όλα. Αφήνοντας αυτό και πηγαίνοντας σε αυτή καθ' αυτή την ίδρυση των ελληνικών πανεπιστημίων, αυτά ιδρύθηκαν. Και ο νόμος Πιερακάκη κρίθηκε συνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, που λέγεται και ονομάζεται σύμφιση της δικαστικής εξουσίας με την εκάστοτε πολιτική εξουσία, στην συγκεκριμένη περίπτωση με την ελληνική δεξιά. Και εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Διότι είναι σαφέστατο ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος. Αντισυνταγματικός ο νόμος, Πιερακάκη. Είναι άλλο θέμα αν οι πολιτικές δυνάμεις θέλουν να συζητήσουν το άρθρο 16 και θέλουν να το αλλάξουν. Είναι ένα άλλο θέμα. Να το συζητήσουν, να συμμετέχει η κοινωνία σε αυτό και να αποφασίσουν ό,τι αποφασίσουν. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τώρα αυτή καθ' αυτή την είδηση, σας είπα και χθες ότι δεν υπήρχε περίπτωση ένα τέτοιο νόμος κατάργησης των ιδιωτικών πανεπιστήμιων να μην καταρρεύσει την επόμενη μέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ας σηκώσουν όσο θέλουν το αριστερό φρύδι, όποιοι θέλουν. Θα κατέπεφτε την επόμενη μέρα ο συγκεκριμένος νόμος από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα προσέφευγαν τα πανεπιστήμια αυτά, τα ιδιωτικά, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα τρώγαμε και ένα πρόστιμο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Στο μόνο κόμμα στο οποίο εγώ τουλάχιστον αναγνωρίζω τη δυνατότητα να ασκεί όσο σφοδρή κριτική θέλει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στο ότι μπήκαν από το παράθυρο με ένα νόμο καταστρατηγώντας το Σύνταγμα στη χώρα, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το οποίο θέλει να είμαστε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε μπορεί να ασκεί όση κριτική θέλει. Όσοι δεν είναι έτοιμοι να περάσουμε στον υπαρκτό σοσιαλισμό, να μου κάνουν τη χάρη να κατευθύνουν τα φρυδάκια τους προς άλλα πολύ πιο σημαντικά θέματα για την ελληνική νεολαία και για την ελληνική εκπαίδευση. Όχι σε αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψη δική μου συγκεκριμένη γι' αυτό καθ' αυτό το θέμα. Μια που το θίγεις, Μέρη. Βασίλη, για ποιο πρόστιμο μιλάς? Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Μπορείς να μου γράψεις, να μου πεις για ποιο πρόστιμο μιλάς? Είπαμε, ξαναλέω, είναι ένα θέμα που δεν αρέσει καθόλου. Δηλαδή, ακούστηκε και πολύ άσχημα. Εγώ προσωπικά σας είπα ότι υπάρχει και μια επικοινωνιακή, ένα επικοινωνιακό θέμα, γιατί αυτή η πρόταση της Ελλάς για την τριτοβάθμια, για την εισαγωγή κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πήγε άπατη και σήκωσε πολύ σκόνη για ένα θέμα το οποίο ήταν δευτερεύον σε σχέση με το μεγάλο στόχο της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων. Οπότε ο χειρισμός επικοινωνιακά ήταν ατυχέστατος. Στο διατάφτα συμφωνώ σε μεγάλο μέρος. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα να κάνουμε το διάλειμμα, να περάσουμε, να ακούσουμε, να συνδεθούμε και με το ταξί Παρθένο, να ακούσουμε και την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και τα λέμε στο δεύτερο μέρος.
1: Στο κόκκινο. Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Το κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Ναι. Ο Κηφισός παραμένει στο κόκκινο σε αρκετά σημεία στην κάθοδο κυρίως, από το ύψος της Αχαρνών μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Προβλήματα και στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στο κέντρο της Αθήνας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς επίσης και Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη, Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη και στο λιμάνι του Πειραιά η κίνηση ξεκινάει από το Νέο Φάλιρο μέχρι και το λιμάνι.
0: Εντάξει, αυτή είναι καλή η κίνηση του λιμάνι του Πειραιά γιατί υποθέτω φεύγουν για τα νησιά. Οπότε, okay. Εκεί θα κάνουμε.
5: Αυτό είναι δεκτό. Αυτό είναι δεκτό. Κάνουμε μια εξαίρεση.
0: Είναι αποδεκτό, αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν,
5: είναι για καλούς λόγους. Ευχαριστούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Yeah. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Ναι, Μέρη, έχεις δίκιο. Ναι. Διάβασα και το μισό σου μήνυμα εκεί που αναφέρασες στο Σανέλ και είπε ότι είναι άσχετο με το θέμα το οποίο συζητάμε και συγκεκριμένα με την εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχεις απόλυτο δίκιο όταν λες ότι το θέμα της λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ακόμα και αν θέλεις την κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα αν αυστηροποιήσεις το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Οπότε πολύ λίγα από αυτά, ελάχιστα, ένα ή δύο το πολύ, θα μπορέσουν να περάσουν πάνω από τον πύχη. Ελάχιστα θα μπορέσουν να περάσουν πάνω από τον πύχη. Το ανέφερα νομίζω στην συνέντευξη ότι ένας από τις προθέσεις είναι να αυστηροποιήσουν το πλαίσιο λειτουργίας των πανεπιστημίων αυτών. Μια άλλη πτυχή του θέματος είναι ότι σε αυτά τα κολέγια, τα ιδιωτικά, τα πανεπιστήμια, πείτε τα όπως θέλετε, μην νομίζετε ότι πηγαίνουν τα παιδιά των πλουσίων. Τα παιδιά των πλουσίων πηγαίνουν στο Κολάμπια, πηγαίνουν στο Στάνφορντ, πηγαίνουν στο Yale, πηγαίνουν στα μεγάλα πανεπιστήμια, τα βρετανικά και τα αμερικανικά, που θέλουν μια περιουσία μόνο για ένα χρόνο. Εδώ πηγαίνουν τα παιδιά του πλού κόσμου, τα οποία δεν κατάφεραν να περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω του εξεταστικού κεντρικού συστήματος, του άθλιου συστήματος που έχουμε για να περνάνε τα παιδιά μας. Και ξοδεύονται οι γονείς 8.000 ευρώ το χρόνο από το υστέρημά τους που δεν έχουν, για να μπορέσουν τα παιδιά τους να πάρουν μια κατεύθυνση, μια επαγγελματική κατεύθυνση, ένα πτυχίο. Περί αυτού πρόκειται. Που θέλω να καταλήξω ότι όλα τα πράγματα στη ζωή θέλουν μια σοβαρότητα. Όταν κάθεσαι να ασχοληθεί σοβαρά με ένα θέμα, απεγδίεσαι τον κομματικό, τον εργασιακό, τον προσωπικό σου μανδύα και κάθεσαι να ασχοληθείς με ένα πρόβλημα σφαιρικά, χωρίς αιμονές, χωρίς κολλήματα, να βρεις το καλύτερο. Εδώ έχουμε τους 12 γαϊδάρους μέσα στο σπίτι του πολίτη που είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, το άθλιο αυτό σύστημα που έχει διαλύσει και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την έχει καταντήσει αδιανό που κάμισο, διότι το μόνο που κάνουν τα παιδιά είναι απλά τυπικά να βρίσκονται εκεί, ούτε καν ως προετοιμασία για τις πανελλαδικές δεν λειτουργεί η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το κάνουν ό,τι κάνουν στα φροντιστήρια. Και καθόμαστε και κρύβουμε το κεφάλι σαν τη στροθοκάμιλο κάτω από την άμμο, και κάνουμε σκιαμαχίες μεταξύ μας για το αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν 2, 3, 4, 5 ιδιωτικά κολέγια και πώς θα είναι αυτά. Που σας είπα τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να τα κλείσεις. Είναι πραγματικά να απορείς για το πώς διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν. Βλέπω τα μηνύματα, είναι πάρα πολλά. Οπότε πάμε να μπούμε κατευθείαν στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Πριν μπούμε όμως, να μας βάλει ο Νίκος ένα τραγούδι έτσι να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί δεν έχουμε βάλει το ξεκίνημα της εκπομπής και συνεχίζουμε μετά.
6: Καμαράδα! Pueblos del mundo! En los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza.

0: Λοιπόν, το AI κάνει θαύματα. Μην με ρωτάτε το όνομα του τραγουδιού. Είναι φτιαγμένο πλήρως από το AI. Και η φωνή και η τραγουδίστρια και, και η μουσική. Ακόμα και το βίντεο, αν δείτε, που έχει τίτλο «Η Πασιονάρια». Και έχει, βάζει, εμφανίζει, έχουν φτιάξει με AI οι αθεόφοβοι. Την Ντολόρες Συμπαρούρη να το τραγουδάει. Αφού μου έγραψε ένας φίλος, γιατί ένας φίλος, μου έλεγε ο Γιάννης εδώ που του στείλανε τα τραγούδια για να τα βρει, να τα κατεβάσει, να τα βάλει εδώ στο σύστημα. Μου έλεγε, στο μου στείλανε μήνυμα και μου λέει «Ζή, Ντολόρες Συμπαρούρη». Ναι, είπαμε, το AI κάνει θαύματα. Να δείτε που στο τέλος, ξέρετε τι θα κάνουμε, θα βγαίνουμε με την πρώην μας που γουστάρουμε, ως AI δηλαδή, θα την κάνουμε, θα βγαίνουμε για ένα ποτάκι και μετά θα γίνουμε σπίτι μας. Δηλαδή εκεί θα καταδείξουμε στο τέλος. Αλλά, okay, τι να σας πω. Μου άρεσε εμένα το τραγούδι, γι' αυτό το έβαλα. Παρά το γεγονός ότι δεν θέλω να βάζω τραγούδια από AI, είναι πάρα πολλά πλέον. Εδώ έχουν κάνει επώνυμους λογαριασμούς. Με σεβδόνυμα εννοώ, ήταν επώνυμους. Στο YouTube και ανεβάζουν, φτιάχνουν τραγούδια συνεχώς και τα ανεβάζουν με AI. Και βγάζουν χρήματα από αυτή την ιστορία. Λοιπόν. Μέσα ερέμος, λοιπόν. Αυτό είναι το. Δεν είναι το όνομα του τραγουδιού, αλλά σας είπα. Θέλω μια που το γράφετε. Να πω κάτι το οποίο είναι προσωπικό και αφορά εμένα και αφορά αυτή την ώρα που κάνουμε εκπομπή τώρα, 8 με 9, για όσο καιρό την κάνουμε. Και να σας πω ότι από 1 μέχρι 20 Αυγούστου, επειδή θα είμαι εδώ εγώ στην Αθήνα, η μία ώρα θα γίνει 2 ώρα, δηλαδή από 1 με 20 Αυγούστου θα τα λέμε 8 με 10 το πρωί. Θέλω να σας υποσχεθώ κάτι. Προσωπικά αυτό αφορά εμένα, ότι όσο βρίσκομαι εδώ σε αυτή την εκπομπή, ο πρώτος μου στόχος και το πρώτο μου μέλημα είναι να διαφυλάξω με κάθε τρόπο τον πλούτο του κόκκινου 105 και 5. Ο πλούτος του, κατά τη γνώμη μου, είναι το ραδιόφωνο αυτό, κατάφερε να μείνει μακριά σε ό,τι αφορά τους ακροατές του και τις ακροάτριές του από τους καυγάδες που οδήγησαν το ΣΥΡΙΖΑ από το περίφημο 32% στο σημερινό ποσοστό και στη σημερινή κατάσταση που βρίσκεται. Δηλαδή, ο πλούτος του ΣΥΡΙΖΑ, του κόκκινου κατά τη γνώμη μου, είναι η πολυσυλλεκτικότητα των ακροατών του και των ακροατριών του. Διότι εδώ πίσω από τα ραδιοφωνάκια σας, ακούτε μας να λέμε ό,τι λέμε, καλά και κακά, άνθρωποι οι οποίοι πιστεύετε στο ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι οι οποίοι πιστεύετε στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, άνθρωποι οι οποίοι πιστεύετε στον κύριο Κασελάκη και στο κίνημα δημοκρατίας, ένα σωρό αριστεροί οι οποίοι δεν πιστεύετε τίποτα, έχετε απογοητευτεί και μονάζετε σε μοναστήρι, σας δικαιολογώ απόλυτα, αλλά αυτός είναι ο πλούτος. Και αυτό οφείλω εγώ τουλάχιστον να το έχω στην πίσω πλευρά του μυαλού μου. Να λέω την άποψή μου, όπως είπα τώρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά πάντοτε με σεβασμό σε όλα. Και φυσικά με σεβασμό και στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι έτσι κι αλλιώς το ραδιόφωνο ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αν θέλει και ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ να διατηρήσει αυτόν τον πλούτο, κατά τη γνώμη μου, η προσωπική μου γνώμη είναι, αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει τη μεγάλη μάχη εκλογικής επιβίωσης, να διεύει το Ρουβίκονα του 3%, το βασικό του όχημα για να το κάνει αυτό πρέπει να είναι το κόκκινο. Ακριβώς γιατί οι ακροατές του κόκκινου μπορεί να απευθυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με πολύ ωραίο και όμορφο τρόπο σε ένα ευρύτερο ακροατήριο, όχι σε αυτό που έχει απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το ευρύτερο ακροατήριο το έχει το κόκκινο 105,5. Και πρέπει να το διαφυλάξει ως κόριο φθαλμό. Αυτό τουλάχιστον μπορώ εγώ να υποσχεθώ σε ό,τι αφορά εμένα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μετά την άνοιξη της ημέρας, πολύ γρήγορα, με ένα έπος πραγματικά. Θέλω να το ακούσετε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο δημιουργός του. Το βρήκα στο X, το πρώην του Twitter, αυτού του ακροδεξιού φασίστα του Elon Musk, ο οποίος ήθελε να παρέμβει και στις ελληνικές εκλογές μέσω του ακατανόμαστου, του καταδικασμένου και του Κασιδιάρη. Πάμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο ηχητικό, το οποίο λέγεται «Του λαγοκέφαλου το κάγκελο». Για πάμε.
1: Καλημέρα, συνέλληνες. Αυτό το καλοκαίρι δεν παίζει καύσωνας, αλλά ζούμε το απόλυτο λαγοκέφαλος madness. Όμως, κι αν οι λαγοκέφαλοι δεν υπήρχαν, τότε θα έπρεπε να τους εφεύρουμε. Γιατί ο Έλληνας, κατά βάθος, καβλώνει με την ψύχωση. Η κατάσταση, λοιπόν, είναι φτιαγμένη για να είναι η τέλεια Greek παράνοια.
2: Μιλάμε για τρέλα παράνοια!
1: Έχουμε τα εξής χαρακτηριστικά. Οι λαγοκέφαλοι είναι ξενόφερτοι.
3: Τι πράγμα?
1: Υποτίθεται ότι μπήκαν από το Σουέζ αφότου έγινε η διάνοιξη της Διόργας. Είναι δηλαδή μια ατυχή συνέπεια μιας ανθρώπινης παρέμβασης στη fucking Μεσόγειο. Αλλά, άμα θέλουμε το πιστεύουμε. Γιατί περνάνε παράνομα τα σύνορα και εισέρχονται ακάλεστοι στα χωρικά μας ύδατα. Γιατί? Για να αλλοιώσουν τον υποθαλάσσιο ελληνικό πληθυσμό. Μία Αφροδίτη Λατινοπούλου, ex Μπόμπης Φουγκαράκης, κοσμοθεωρία.
4: Θέλουμε άντρες!
2: Γίναμε άντρες.
1: Ή ίσως σκάνε φουσκωτά με θαλάσσιους βιολόγους και πετάνε λαγοκέφαλο στο Αιγαίο, ώστε να αδειάσουν οι ελληνικές θάλασσες από ψάρια και να τρώμε μόνο τα κατεψυγμένα των μεγάλων ψαροπολιεθνικών. Ή ακόμα καλύτερα, fish sticks από ακρίδες και σκαθάρια. Οι λαγοκέφαλοι λοιπόν πλήττουν τα εθνικά συμφέροντα. Θα φάνε όλα τα ψάρια, δεν θα έχουν σφυρίδες να φάνε οι 34οι Άραβες πρίγκιπες στη Μύκονο, θα κλάσουν μέντες οι τουρίστες με τα δαγκώματα και θα σταματήσουν να έρχονται. Οπότε, ο κύριος Ισίδωρος που έχει 2 Airbnb στην Καρδαμίλη θα δει 13% χαμηλότερα έσοδα στο Q3. Και αυτό δεν θα είναι αρκετά στόγκς εκ μέρους του. Γενικά, λαγοκέφαλος είναι σαν. Είδα την ευάλωτη ελληνική οικονομία που βγήκε πρόσφατα από την κρίση και το πήρα προσωπικά. Τι γίνεται λοιπόν όταν τα εθνικά μας συμφέροντα απειλούνται? Το κράτος αναλαμβάνει. Ξεκινάμε με την επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Αυτό τώρα είναι χρυσοχοίδης. Έσκασε κανένα ανώνυμο email που είχε εντοπίσει τον αρχηγό των λαγοκέφαλων. Σίγουρος κουβάς αυτό, αλλά στηρίζουμε. Αφενός, γιατί μας δίνει την πάσα για αυτό. Και αφετέρου, γιατί θα πληρώνουν τους ψαράδες για κάθε κιλό λαγοκέφαλου.
3: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Άρα, εγκυμονείται θαλάσσιος εποκεπέ. Όπου θα

0: Θα συγχωρήσεως τα πρέκια.
1: Ελάτε να τα πάρετε!
0: Θα τους στείλουν πίσω στο Σουέζ χεσμένους από το φόβο τους που τα βάλαν με τον Έλληνα. Μερικοί εντωμεταξύ, λόγω γεωπολιτικής συγκυρίας, μπερδεύουν στενά το Ορμούζ με διόριο του Σουέζ.
2: Θα πρέπει να κάνει τον κύκλο της Αφρικής προκειμένου να μπορέσει να φτάσει σε λιμάνια.
0: Οπότε δημιουργείται περαιτέρω σύγχυση για τον ρόλο του λαγοκέφαλου στην άνοδο της τιμής της βενζίνης. Το μόνο που λείπει, ένας τύπος στο Dragon's Den με app που θα καταγράφει τις εμφανίσεις των λαγοκέφαλων στις παραλίες. Νομίζουμε ότι σας πείσαμε ότι χωρίς αυτούς το φετινό καλοκαίρι θα ήταν μισό. Μην τους φάτε, αλλά αγαπήστε τους για το content.
3: Έπος πραγματικό δηλαδή, έπος. Δεν έχω λόγια να χαρακτηρίζω τον τυπάκο που το έφτιαξε αυτό. Πραγματικά τα είπε όλα. Πραγματικά τα είπε όλα. Δεν ξέρω, τηλεόμαχη δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι από το Λούμπεν αυτό. Τουλάχιστον εγώ που είδα το βιντεάκι δεν μου έκανε για Λούμπεν. Μα πάντως δεν είναι σίγουρα AI, είναι αληθινό, είναι το παλικαράκι αυτό. Το οποίο πραγματικά έγραψε αυτό το έπος του λαγοκέφαλου, το κάγκελο. Και έχουμε και μια ωραία κορυφαία στιγμή στο κομματικό παύλα πολιτικό μας σύστημα. Πάλι η Βάσια Αναστασίου, είναι μεγάλο asset η κοπέλα αυτή, του Πασόκ, η οποία αγανάκτησε και το έδωξε με τον καλύτερο τρόπο, αγανάκτησε από τις συνεχόμενες ερωτήσεις των πολιτικών της αντιπάλων, στο πόσο κάνει ρε παιδί μου, γιατί κάθε φορά που έλεγε η Βάσια Αναστασίου στα κανάλια ότι το Πασόκ θέλει να κάνει αυτό, τη ρωτούσαν αμέσως πόσο κάνει ρε παιδί μου, κοστολόγησε τον, δηλαδή να κοστολόγει την πρόταση, και είπε πόσο κάνει. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό της κυρίας Αναστασίου. Βάσια Αναστασίου είναι, Νίκο. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό, την αγανάκτησή της, τη δίκαιη αγανάκτησή της.
4: Κάτι για να μιλήσει η κυρία
5: Αναστασίου.
4: Εγώ έχω βαρεθεί να ακούω ό,τι προτείνει το Πασόκ, το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή κανονικότητα, μια που λέμε για την Ευρώπη. Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει.
3: Εννοείται ότι το τόσο κάνει συνοδεύτηκε με τη γνωστή χειρονομία έτσι, που κάνουμε εμείς οι άντρες. Συνήθως το τόσο κάνει και δείχνουμε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Λοιπόν, τόσο κάνει. Και πάμε να σοβαρευτούμε τώρα. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε σχόλιο για το Μουντιάλ. Όχι, νομίζω δεν θα γλιτώνατε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη για το σχόλιο αυτό για το Μουντιάλ.
6: Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια. Ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων. Πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
3: Να σε δω να παίζεις σαν την Ισπανία στο briefing και στον κόσμο, Κυριάκο μου. Λοιπόν, Νατάσα, δεν είναι αυτό το ψάρι που λες τώρα που έφαγε στη Λαϊκή και στο Καθάρισο ψαράς, του έκανε μανικιούρ πεντικιούρ όπως λες, δεν είναι ο λαγοκέφαλος, είναι το λεοντόψαρο, το οποίο και αυτό είναι ξενικό είδος, και αυτό έχει μπει στη Μεσόγειο από τη διόρυγα του Σουέζ, επειδή ανέβηκε η θερμοκρασία των νερών της Μεσογείου, γιατί αυτά τα ψάρια είναι τροπικά, θέλουν πιο ζεστές θάλασσες. Αυτό μπορείς να το δεις και εσύ. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, το περσινό καλοκαίρι ήμουν στα Κουφονίσια και έχω το συνήθειο αυτό να με τη μάσκα μου ώρες να γυρνάω και να παρατηρώ το βυθό. Είδα πάρα πολλά λεόντα ψάρια στο Κουφονίσια. Το οποίο ναι, όντως είναι βρόσιμο και είναι και εξαιρετικό. Αν κάποιος καθαρίζει τα γκάτια, γιατί τα γκάτια του όλα έχουν δηλητήριο. Θέλει πολύ προσοχή δηλαδή στο καθάρισμα, θέλει επαγγελματίας να το καθαρίσει. Μην το κάνετε παρακαλώ εσείς, γιατί θα έχουμε άλλα. Λοιπόν, ο ΠΚΠ. Πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο ηχητικό από τον ΠΚΠ. Ο οποίος δεν εξυγχρονίστηκε αρκετά ώστε να μετρά μια νέα high-tech ράτσα, η οποία αποκλειστικά ζει μέσα στα ψηφιακά αρχεία και τρέφεται με κρατικό και ευρωπαϊκό χρήμα. Ακούστε το για να καταλάβετε τι εννοώ.
7: Και όπως είπε και ο Μάξιμος μόλις πρόσφατα άλλωστε, κατέρευσε ένας ακόμα πύργος από λάσπη, τον οποίον έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση γύρω από τον ΟΠΚΕΠΕ. Για να φανεί τι άραγε.
8: Ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο.
9: Νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, γιατί είναι και επίσημο.
8: Αγροτικής ανάπτυξης. Καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
9: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
8: Ναι. Τα ζώα
9: ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, 15, 16, 17, εκεί
8: το
9: κινείται τελευταία χρόνια.
8: 39 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
9: Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10.

0: 10 εκατομμύρια. 10.350.915.
1: Μια διαφορά πάνω από 50%.
0: Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ. Αυτός είναι ο αριθμός πάνω κάτω που έχουμε ζητήσει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτήσεις και νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολο να μειωθεί. Μισό εκατομμύριο ζώα χάθηκαν από τις ζωονόσους σε μία χρονιά. Παρ' όλα αυτά παραμένει τόσο υψηλό αυτό το νούμερο
2: χαόδης,
0: και με όποιον μίλησα. Χαόδης η διαφορά. Και με όποιον μίλησα μου είπε ότι το βλέπει πιο ρεαλιστικό το νούμερο της Ελστάτ. Κάποιοι κάνουν λόγο ακόμα και για 6 εκατομμύρια ή 7 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε για πόσο χαοτική διαφορά μιλάμε.
3: Για να φανεί, τι άραγε.
4: Μήλος πραγματικά. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Νομίζω η κατάσταση μιλάει από μόνη της. Σε ό,τι αφορά βέβαια τις δικαιολογίες αυτές του κ. Μητσοτάκη, τι να πεις τώρα πραγματικά. Ότι κατέρευσε ο Πίκεπε. Λοιπόν, και να κλείσουμε. Να κλείσουμε με ένα τραγούδι, δεν έχουμε κι άλλο χρόνο. Θα βάλει ένα τραγούδι ο Νίκος. Ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα εδώ στο κόκκινο 105.5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας. Ο Νίκος Πετσιμίας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο, Παρασκευή. Πέμπτη, συγγνώμη. Μέχρι τότε να περνάτε, να είστε καλά. Προσέχετε σήμερα, θα έχει ζέστη αρκετή, σωστή περισσότερη από όλες τις μέρες. Ελπίζουμε από αύριο να δροσίσει λίγο καιρός για εμάς που παραμένουμε εδώ στο κλεινό νάστη, να πω και αυτή τη διθενιά που λέμε κάθε φορά. Καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα που πλήττει κυρίως τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση, προβλέποντας πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, τους 42 βαθμούς στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Ανατολική Πελοπόννησο, ενώ στην Αττική τους 41 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, αναμένονται συνθήκες έντονης θερμικής καταπόνησης. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, είναι υποχρεωτική η πάυση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα για χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, μέτρο που αφορά και τους διανομείς με δίκυκλο. Για την προστασία των πολιτών, 7 λέσχες φιλίες του Δήμου Αθηναίων παραμένουν ανοιχτές από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ σε 24 ώρες λειτουργία έχει τεθεί η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 με κόκκινο συναγερμό στην Αττική, τη Βιωτία, τη Βθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται επίσης για την Αρκαδία, τη Λοκωνία, την Αττικό Ακαρνανία, την Αχαΐα, τη Φωκίδα, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, το Κυλλικείο, στη Θεσσαλονίκη και τη Ρόδο. Συνεχίζονται οι έρευνες για το θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Τρίτης. Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις οδηγούν τις αρχές στο ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πρωτοφανής επιχείρηση παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην αυτοτέλεια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Θύελλα αντιδράσεων στην Ολομέλεια της Βουλής προκάλεσε η τροπολογία που κατατέθηκε σε άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για διάστημα έως και 9 μηνών, αντικαθιστώντας τους εκλεγμένους εκπροσώπους. Για συνεχή καταπάτηση του συντάγματος από την κυβέρνηση με εκπρόθεσμες τροπολογίες και μη τήρηση του κανονισμού της Βουλής, έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, σημειώνοντας ότι η αυθαίρετη παρέμβαση σε επαγγελματικά σωματεία είναι παράνομη και δείχνει καθεστωτική λογική. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην πατρίδα μας, για την αριστερά που εκπροσωπώ, είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών. Διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολυστήσει η δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Με απεργιακές κινητοποιήσεις αντιδρούν τα σωματεία εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού και των Αρχαιολόγων ενάντια στο νομοσχέδιο Έκτρωμα της κυβέρνησης, που όπως καταγγέλουν προωθεί την σύσταση ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, προχωρώντας τη λαϊλασία του δημόσιου χρήματος χωρίς κανένα όφελος για το λαό και τα μνημεία. Σήμερα Τετάρτη πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη βάρδιας και συγκεντρώσεις στις 12.30 στην Αθήνα, έξω από τα γραφεία του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων στην Πανεπιστημίου 57 και στη Θεσσαλονίκη στη Ροτόντα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η μη αιρετή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προχωρούν σε ακόμη ένα βήμα εμπορευματοποίησης του πολιτισμού. Επιχειρούν να παραδώσουν τη διαχείριση της ιστορίας των μνημείων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στη λογική της αγοράς και του κέρδους, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι ο ελληνικός πολιτισμός δεν είναι εταιρεία, αφορά τη συλλογική μνήμη, είναι δημόσιο αγαθό και προστασία του αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας. Αύριο, μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους με το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους. Διεθνής επικαιρότητα. Νέα προειδοποίηση προς τους Χούθη στην Ιεμένη απίθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει σε ενδεχόμενο αποκλεισμού της εμπορικής ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τη φόρτωση και την εκφόρτωση στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για την Παγκόσμια Ενεργειακή Ασφάλεια με τον επικεφαλής του Φατίχ Μπίρολ να τονίζει την ανάγκη επαναλειτουργίας του στενού του Ορμούζ. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόρα Μαντάνι, χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου εγκληματία πολέμου μέσω βίντεο που ανέρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μαντάνι σημείωσε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει τη νομική αρμοδιότητα να εκτελέσει ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και κάλεσε την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των ΗΠΑ να προχωρήσει στην εκτέλεσή του. Στις αθλητικές ειδήσεις. Επίθεση στη FIFA και στον πρόεδρό της, Γιάννη Ιφαντίνο, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ισπανικής Λαλέγκα, Χαβιέρ Τέμπα, σε συνέντευξή του στην Ιταλική Γκαζέτα Ντέλο Σπορ. Η FIFA οργανώνει τα πράγματα με βάση τα δικά της συμφέροντα και όχι για το ποδόσφαιρο, δήλωσε χαρακτηριστικά.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα στα νότια ηπειρωτικά και την νότια νησιωτική χώρα, ενώ πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στα βόρεια. Νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε Μακεδονία και Θράκη, με τα φαινόμενα να εξασθενούν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπυρός Σουρμελίδης στο μικρόφωνο, Νίκος Πετσιμέας στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Και για να κοιμάστε ήσυχοι, είναι και καλοκαίρι για να μην έχετε αγωνία, αύριο το Κισαία θα εγκρίνει τον λεγόμενο θόλο, 3,5 δισεκατομμύρια, τον αγοράζουμε από το Ισραήλ. Τι περιλαμβάνει, να σας ενημερώσουμε, για να, αφού θα αγοράσουμε τέτοιο σύστημα φοβερό. Περιλαμβάνει τα Ισραηλινά συστήματα Barak-Semix της Israel Airspace Industries, καθώς και τα David Sling και τα Spider All-in-One της Rafale. Είναι, εν πάση περιπτώσει, στα απλά ελληνικά, ένα σύστημα ραντάρ και πυράβλων αντιβαλιστικών, έτσι ώστε να μην μπορούν να πλήξουν οι Τούρκοι την Ελλάδα. Περί αυτού πρόκειται. Η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, όπως ονομάστηκε, είχε καθυστερήσει από την αρχή του χρόνου. Λύθηκαν οι καθυστερήσεις. Σας έχουμε ενημερώσει και στο παρελθόν, ότι το προηγούμενο διάστημα, ότι οι καθυστερήσεις οφείλονταν στο αν θα αγοράσουμε τελικώς μέσω κρατικής εταιρείας του Ισραήλ ή μέσω ιδιωτικών εταιριών. Τελικά αγοράζουμε μέσω ιδιωτικών εταιριών. Οι τελικές αποφάσεις αύριο στο Κισαία, λοιπόν, τώρα μέσα στο καλοκαίρι, και υποτίθεται ότι προβλέπεται και ένα υποκατασκευαστικό έργο για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε, με τη συμμετοχή της ΕΑΒ και της ΕΑΣ και άλλων εταιριών του κλάδου. Να δούμε αν θα γίνει έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι 3,5 δισεκατομμύρια για την ασπίδα του Αχιλλέα. Νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, και η Ευρωπαϊκή Ένωση αισθάνεται πιο ενωμένη από ποτέ και διάφορα τέτοια. Είναι ακόμα ένα πακέτο, μόνο που υπάρχει ένα μυστικό, το οποίο δεν το πολύ λένε εδώ πέρα, ότι συναντά την αντίσταση της ελληνικής κυβέρνησης αυτή τη φορά αυτό το πακέτο. Γιατί αυτό το πακέτο βάζει περιορισμούς στην μεταφορά και πώληση υγροποιημένου αερίου από τη Ρωσία, το οποίο μεταφέρεται και με ελληνικά πλοία. Πλοία Ελλήνων ιδιοκτητών. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο όνομα ενός εφοπλιστή Έλληνα που έχει καλές σχέσεις με την κυβέρνηση, πολύ ισχυρός. Δεν είναι Ολυμπιακός, αν πάει το μυαλό σας εκεί, δεν είναι Ολυμπιακός. Δεν είναι κάποιος από αυτούς, δεν είναι ούτε Παναθηναϊκός. Και για τα μάτια του και για χάρη του, η ελληνική κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, αυτή τη φορά έχει ενστάσεις σε ό,τι αφορά την έγκριση αυτού του πακέτου προς τη Ρωσία. Αγορά, εισαγωγή, μεταφορά, άμεσα ή έμεσα LNG, υγροποιημένου αερίου. Αυτό είναι το επίμαχο σημείο, αυτό που δεν θέλει. Όχι μόνο και ο συγκεκριμένος, για να λέμε την αλήθεια, και αρκετοί άλλοι που κουβαλάνε ρωσικό LNG προς τις αγορές του κόσμου και ζητούν, η ελληνική κυβέρνηση ζητά αναθεώρηση του νομικού κειμένου. Τώρα έχουν μπλέξει στις Βρυξέλλες με αυτό το θέμα. Υπάρχουν τρία θέματα εδώ, τρεις οδοί μάλλον για να ξεπεραστεί. Να χορηγηθεί κάποια εξαίρεση με αφαίρεση της διατύπωσης που απαγορεύει τη μεταφορά ρωσικού LNG. Περισσότερο αυτό που ενδιαφέρει τους Έλληνες εφοπλιστές είναι η μεταφορά. Σύντομη αναβολή της απαγόρευσης, να τεθεί πλήρως εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027, ή να ασκηθεί πίεση μέχρι να έρθει το βέτο προς την Ελλάδα. Πίεση έχει ασκηθεί ήδη και ασκείται καθημερινά. Άρα είναι ή χορήγηση εξαίρεσης ή μια σύντομη αναβολή της απαγόρευσης. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Αυτά είναι. Άρα
όταν η ελληνική κυβέρνηση το επιθυμεί, υπάρχουν δυνατότητες για να βάλεις ένα βέτο ή να τα στυλώσεις και να ανέβεις πάνω στο τραπέζι και να πεις αυτό δεν θα γίνει γιατί δεν θέλω να γίνει. Αυτό δεν το βλέπουμε όμως όταν αφορά τις τιμές του φυσικού αερίου, τον τρόπο που κοστολογούνται και τιμολογούνται τα πράγματα για όλους εμάς. Εκεί δεν έχει ανέβει κανένα στο τραπέζι να τα στυλώσει και να πει αυτό δεν θα το πάρω, δεν το ψηφίζω, δεν το γουστάρω. Εκεί τίποτα. Εκεί είναι η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε πολύ εντάξει με τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις. Είναι μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Εφόσον πρόκειται για έστω συμφέροντα Ελλήνων και επειδή όντως στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 55% του στόλου του ευρωπαϊκού έχει ελληνική σημαία, παρά το γεγονός ότι πάρα πολλά πλοία δεν είναι υπό ελληνική σημαία, Ελλήνων εφοπλιστών, αλλά παρόλα αυτά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ευρωπαϊκής σημαίας είναι ελληνική σημαία, πάνω από 50%. Ωραία, να στηρίξουμε αυτή τη διαδικασία, αλλά να στηρίξουμε και τους Έλληνες πολίτες στο σύνολό τους.

0: Λοιπόν, διαβάζουμε. Ηγετική δύναμη στην αντιτρομοκρατία η Ελλάδα. Ποιος το λέει αυτό, το State Department? Το είπε ο κύριος Ρούμπιο, το υπονόησε με διάφορους τρόπους πριν από κάτι μέρες. Τώρα και αρμόδιοι παράγοντες του State Department, εκπρόσωποι, σε συνομιλία που είχαν με την Καθημερινή, το λέμε συγκεκριμένα, εξήγησε γιατί ο Μάρκο Ρούμπιο επέλεξε να δώσει τόσο μεγάλη έμφαση στη χώρα μας κατά την πρόσφατη ομιλία του στην Υπουργική Διάσκεψη για την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Δεν μίλησε γενικώς ο κύριος Ρούμπιο για την πολιτική τρομοκρατία, μίλησε για την αριστερή τρομοκρατία. Το λέγαμε και χθες, το λέγαμε και προχθές και είχαμε κάνει και συνδυασμό πραγμάτων το γιατί. Τώρα λοιπόν, όλα αυτά που λένε ότι η ηγετική δύναμη στην αντιτρομοκρατία, η οποία προέρχεται από τα αριστερά, παρακαλώ. Αυτό λένε οι εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης, η κυβέρνηση του Τραμπ, η οποία έχει σηκώσει πάλι τους τόνους σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο της αριστεράς, τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Έχουν εκλογές, πράγματι, στο εσωτερικό τους, επειδή έρχονται οι εκλογές τώρα την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη, και αυτή είναι η γραμμή τους, αυτή είναι η εσωτερική τους συζήτηση. Κατηγορούν τους πάντες ότι είναι κομμουνιστές, και τους κεντροδεξιούς και τους δεξιούς και τους δημοκρατικούς. Καλά, δεν μιλάμε για το αριστερό κομμάτι του Δημοκρατικού Κόμματος, το Μαμντάνι και τους άλλους, αλλά όλους συλλήβδιν τους θεωρούν αριστερούς και κομμουνιστές. Αυτή είναι η αμερικανική τοποθέτηση, μάλλον η τραμπική τοποθέτηση. Αλλά εμπλέκονται και στα ευρωπαϊκά θέματα και το έχουν δείξει τις τελευταίες μέρες. Αναφερθήκαμε και στο ότι πήραν τη θέση ακόμα και του Κοσματοπόλη, ο οποίος πισόπλατα πυροβόλησε δύο τύπους, τρεις μάλλον, οι οποίοι τον έκλεψαν, βγήκε από το κατάστημά του και τους πυροβόλησε, οι δύο είναι νεκροί. Καταδικάστηκε 15 χρόνια, αυτή η ιστορία είναι παλιά, του 21-22. Καταδικάστηκε τώρα για 15 χρόνια. Πήρε το μέρος του η Μελόνι, η Ιταλική κυβέρνηση, και ο Μάσκ και η τραμπική συνολικά. Αλλά έχουν εμπλακεί και σε άλλες υποθέσεις σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πράγματα μέσα στην Ευρώπη. Ο Μάσκ στήριξε τον Κασιδιάρη, μίλησε για πολιτικό κρατούμενο και ότι έπρεπε να έχει αποφυλακιστεί ήδη. Και τώρα έρχεται το State Department και μιλάει για ηγετική δύναμη είναι η Ελλάδα στην αντιτρομοκρατία, στην αριστερή τρομοκρατία. Διότι για τους εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ η τρομοκρατία εδώ είναι αριστερή. Θυμίζαμε και χθες, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα, ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν εκλεγεί το 19, μιλώντας στο Πολίτικο, είχε μιλήσει για την τρομοκρατία στην Ελλάδα και είπε ότι, και έλεγε ότι η τρομοκρατία στην Ελλάδα, η βία, προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την αριστερά τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019, στην προεκλογική περίοδο, μιλώντας στο Πολίτικο. Αυτή ήταν η θέση του. Έρχεται σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, και η κυβέρνηση του Τραμπ, η νέα κυβέρνηση Τραμπ, στη δεύτερη θητεία, ουσιαστικά είναι αυτή τη γραμμή. Εμπλέκονται λοιπόν οι Αμερικανοί στα ευρωπαϊκά πράγματα και φέρνουν τις τελευταίες μέρες ως παράδειγμα την Ελλάδα για την καταπολέμηση της αριστερής τρομοκρατίας, μπλέκοντας πράγματα ασύνδετα. Δεν στηρίζονται σε γεγονότα. Δεν υπάρχει κάποια αριστερά, ακόμα και ακροαριστερά, η οποία εμπλέκεται στα πολιτικά πράγματα και είναι τρομοκράτες. Όποια και είναι η άποψή τους, τρομοκράτες δεν είναι. Δολοφόνοι δεν είναι. Δεν υπάρχει οργανωμένη κάποια οργάνωση, μικρότερη ή μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει αριστερή ιδεολογία. Το αν κάποιος λέει ότι είναι κάτι, αυτό είναι προσωπικό του. Που να δείχνει, που να αποδεικνύει, που να παραπέμπει σε κάποιο θέμα ότι η αριστερή ιδεολογικά, πολιτικά, οργανωμένη αριστερά είναι με την τρομοκρατία ή δολοφονεί ανθρώπους. Είναι μια απόλυτη διαστρέβλωση, μια σκόπιμη ιδεολογική και πολιτική διαστρέβλωση, την οποία κατά κόρο χρησιμοποιούν οι τραμπικοί, αλλά έχουμε δει ότι όχι μόνο οι τραμπικοί, αλλά και οι νεοδεξιές δυνάμεις. Επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό. Και επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό, διότι ένα τεράστιο κομμάτι της προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας από το 15-16 και μετά, από την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη και μετά, που διαμορφώθηκε ένα νέο επικοινωνιακό επιτελείο με πολύ συγκεκριμένα προτάγματα και επιλογές, το νόμος και τάξη ήταν από τα πολύ σημαντικά επιχειρήματά τους. Το θέμα ασφάλεια, το πώς χειρίστηκαν το θέμα πατρίδα, ελληνοτουρκικά, το πόσο συνεπής είναι το βλέπουμε τώρα. Άλλωστε, στο εσωτερικό της γαλάζιας πολυκατοικίας, όπως λέγεται, γενικώς της δεξιάς, υπάρχουν τεράστιες διαφωνίες. Και δεν είναι μόνο ο Σαμαράς που τις εκφράζει, τις εκφράζουν και άλλοι. Για το τι ακριβώς κάνει και τι γραμμή ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν της πράγμαση. Όλη αυτή η αντίφαση βεβαίως δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι όλης αυτής της καινούριας νέας δεξιάς στην Ευρώπη, φιλελευθερισμός με σκληρά κομμάτια που έχουν πάρει, σκληρά κομμάτια ατζέντας από την ακροδεξιά. Προσπαθούν να παντρέψουν πράγματα τα οποία φαινομενικά δεν παντρεύονται, προσπαθούν να παντρέψουν κεντροδεξιές δυνάμεις με απόψεις από μια ατζέντα που είναι ακροδεξιά ατζέντα, προσπαθούν να το κάνουν κρατώντας πραγματικά δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Είχαν επιτυχία, κατά περιπτώσεις έχουν επιτυχία, έχουν αποτέλεσμα εκλογικό, αυτό εννοώ, έχουν εκλογικό αποτέλεσμα. Έχουν εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Βρετανία, στην Αυστρία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, εδώ. Έχουν εκλογικό αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός ότι είναι όντως αντιφατικά πράγματα και δεν κολλάνε όλα με όλα. Αυτό όμως που κάνουν διαρκώς είναι προσπαθούν να κατηγορήσουν την αριστερά για πράγματα για τα οποία δεν ευθύνεται που δεν είναι η αριστερά. Λίγο πριν πάμε στο διάλειμμά μας, να μιλήσουμε για τον πόλεμο. Είναι πλέον ακαταλαβίστηκες, όχι πως ήταν και πολύ σαφής το προηγούμενο διάστημα, αλλά είναι ακαταλαβίστηκες στην κυριολεξία οι δηλώσεις του Τραμπ, ειδικά των τελευταίων ωρών. Είναι ένα παραλήρημα το οποίο δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι θέλει να πει ο άνθρωπος. Όσο και αν προσπαθήσεις, όσο και αν διαβάσεις, ό,τι και αν βγάλουν στις τηλεοράσεις αποσπάσματα από αυτά που λέει στους δημοσιογράφους, παρουσία του Σαουδάραβα, ξέρω εγώ κτλ. Πρίγκιπα, δεν βγάζει άκρη. Θέλει διαπραγμάτευση, θέλει πόλεμο, θέλει να διαλύσει το Ιράν, θέλει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, τι ακριβώς θέλει. Λέει είμαστε διαπραγμάτευση, θέλουν διακαώς, καλά αυτά είναι τα τραμπικά, θέλουν διακαώς, μας παρακαλούν να έρθουν σε διαπραγματεύση και θα τους διαλύσουμε, άμα σε παρακαλούν γιατί δεν κάνεις διαπραγμάτευση. Αφού σε παρακαλάνε γονάτες, τι να κάνουν διαπραγματεύσεις. Και τα νέα σενάρια είναι, έχουμε φύγει τώρα από το ότι θα γίνει χερσαία επέμβαση, έχουμε πάει πάλι ότι θα τρυπήσουμε τα βουνά, θα διαλύσουμε τα βουνά που τα έχουν κρυμμένα τα πυρηνικά, οι Ιρανοί και τα λοιπά, τα γνωστά. Είναι πραγματικά ένα παραλήρημα, όμως το αποτέλεσμα αυτού του παραλήρηματος είναι ότι οι τιμές του πετρελαίου τραβούν την ανηφορά. Κάποιοι οικονομάνε, η παγκόσμια οικονομία πλήττεται και δεν ανεβαίνουν μόνο, το ξέρουμε, το ζούμε καθημερινά στην καθημερινότητά μας, δεν ανεβαίνουν μόνο οι τιμές του πετρελαίου, των καυσίμων, ανεβαίνουν όλες οι τιμές αυτομάτως. Ανεβαίνει όλο το κόστος του εμπορίου, ανεβαίνουν οι τιμές των τροφίμων, δεν υπάρχει κάτι που να μην επηρεάζεται από την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Και για να φανεί ότι τελικώς Ο Τραμπ το μόνο που ενδιαφέρεται είναι πως κονομάνε οι δικοί του και υποστηρίζοντας ότι να φέρνω ωφέλη και για το αμερικανικό κράτος. Είναι αυτή η ιστορία με τους δασμούς στον Καναδά. Νέοι δασμοί λοιπόν, κατά 50% αύξηση σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από τον Καναδά προς τις ΗΠΑ. Στο ξεκούδουνο αύξηση 50% στους δασμούς. Εξαιτίας, λέει, της διακριτικής μεταχείρισης από τον Καναδά σε βάρος αμερικανικών προϊόντων. Μιλάμε για παλιές συμφωνίες που υπήρχαν, κάθε χώρα βάζει κάποιους δασμούς, και το Μεξικό προς αμερικανικά προϊόντα, αλλά και Αμερικανοί προς το Μεξικό, και το ίδιο με τον Καναδά. Καναδάς και Μεξικό, όπως και Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι τρεις από τους τέσσερις μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο τέταρτος, ο πρώτος μάλλον σε όγκο, είναι η Κίνα. Τέσσερις είναι οι βασικοί εμπορικοί εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι η Κίνα, ο Καναδάς, το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς όλους αυτούς, κατά καιρούς, έχει βάλει δασμούς, κάποιους έχει πάρει πίσω, έτσι ξεκίνησε άλλωστε η δεύτερη θητεία του. Με την Κίνα δεν τα πάει πολύ καλά, δεν μπορεί, διότι βάζουν και οι Κινέζοι και γίνεται το έλα να δεις. Οπότε είναι πιο υποχωρητικός. Τώρα επιτίθεται πάλι στον Καναδά. Επιτίθεται στον Καναδά γιατί έχει και το θέμα του Βόρειου Αρκτικού Ωκεανού, όπου και εκεί θέλει τη Γροιλανδία, θέλει δικαιώματα από τον Καναδά που δεν υπάρχει περίπτωση ο Καναδά να τους δώσει για έλεγχο εκεί των περιοχών, διότι θέλουν εξερίξεις. Φαντασιώνεται πράγματα, εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ, τα οποία και για να γίνουν θέλουν πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα υπάρξει στην εξουσία ο Τραμπ. Εδώ με τη Βενεζουέλα έκανε ό,τι έκανε. Και ακόμα και σήμερα του λένε οι εταιρείες, ξέρεις, αυτά δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορούμε να πάρουμε το πετρέλαιο με τις χούφτες της Βενεζουέλας και να το πουλάμε εμείς. Δεν γίνεται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τραμπ είναι αυτός όμως. Και ό,τι οικονομήσουν. Άλλωστε ο ίδιος αύξησε την προσωπική του περιουσία κατά 2,5 δισεκατομμύρια σε αυτά τον πρώτο 1,5 χρόνο που διοικεί. Ξεδιάντροπα. Απαγορεύεται από όλους τους νόμους και τους κανόνες και τα συντάγματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, του είναι παντελώς αδιάφορο. Και μάλιστα, σας το έχουμε πει, πρότεινε κιόλας, λέει, πρέπει να έρθει νόμος που να απαγορεύει στην εφορία να ελέγχει εμένα και την οικογένειά μου. Διότι έτσι. Διότι είμαι ο Τραμπ. Μιλάμε για μια πραγματικά ξεδιάντροπη και επικίνδυνη κατάσταση, η οποία συνεχίζεται και από την οποία δεν πρόκειται να ξεμπλέξουμε εύκολα. Το έχουμε πει και θα το λέμε συνεχώς. Και όλο αυτό το αλαλούμ στη Μέση Ανατολή δυστυχώς θα συνεχιστεί. Δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη εύκολα. Και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πού θα πάει, μέχρι πού θα πάει αυτή η ιστορία. Κανένα στην κυριολεξία, και όποιος προσπαθεί να σας πείσει ότι υπάρχουν κάποιοι υπολογισμοί και γίνονται κάποιες προβλέψεις και τα λοιπά, τίποτα απολύτως δεν μπορεί να έχει συμβεί. Διότι ο άνθρωπος κονομά είναι μεν, αλλά είναι μπρος πίσω. Και κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει και πώς θα καταλήξει. Να δούμε αν αυτές οι ενδιάμεσες εκλογές δύσκολο θα φέρουν κάποιο αποτέλεσμα και αν θα αλλάξει, θα γίνει κάποια τροποποίηση της τακτικής του. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Ναι. Πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε όμως τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. για να δούμε τι γίνεται εκεί και έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα. Η ίδια κίνηση με νωρίτερα περίπου κίνηση στο Κηφισό ξεκινάει από τη λεωφόρο Αχαρνών μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή, Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, στο κόκκινο Ισταδίου, λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος του Γκίζη, λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού, καθώς επίσης και Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, αρκετά έντονα κυκλοφοριακό γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη και την πλατεία Αμμονίας, και στο λιμάνι του Πειραιά παραμένει κίνηση από το Νέο Φάληρο μέχρι και το λιμάνι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ σε διπλωματικά μονοπάτια. Λέγαμε προηγουμένως για αυτή την ακαταλαβίστικη σκοπίμως ή εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτός είναι ο Τραμπ, τακτική του Τραμπ και τα όσα λέει. Δεν μπορεί να δικαιολογήσει πλέον, την αδικαιολογήσει άλλωστε. Καμία προσπάθειά του δεν έχει επιφέρει τα αποτελέσματα που θα φανταζότανε, ότι το Ιράν θα υποχωρήσει και δεν έχει τρόπο να αμυνθεί και όλα αυτά, τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Σαφώς με πολύ μεγάλο κόστος για το Ιράν και τους Ιρανούς. Σαφώς με πολύ μεγάλο κόστος. Πάμε όμως και για αυτά και για τα δικά μας να συζητήσουμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει και αντιλαμβάνεται πολύ καλύτερα το τι σημαίνει και ο πόλεμος και οι συνέπειες του. Έχουμε στην αλλάκη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Χρήστο Χριστοδούλου, πρώην αρχηγό ΓΕΘΑ, σήμερα το μεάρχη άμυνας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κύριε Χριστοδούλου, καλή σας μέρα. Δεν τον έχουμε στη γραμμή, μάλλον έπεσε η γραμμή. Θα τον έχουμε σε λίγο όμως. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω, Νίκο, τον έχουμε. Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, κύριε Χριστοδούλου, μας ακούτε?
1: Καλημέρα. Σας ακούω, κύριε Σορμελίδη, καλημέρα και τους χαιρετισμούς μου στο αγροτήριο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να επαναλάβω λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου, πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ και σήμερα το μεάρχης άμυνας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, έλεγα ότι είστε ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει πολύ καλύτερα από εμάς και τον πόλεμο και τις συνέπειες του. Και θέλω να μου πείτε αν, να ξεκινήσουμε από αυτό πρώτα, από το γενικότερο στην περιοχή, πόσο αυτή η ισορροπία που έχει διαταραχθεί στην ευρύτερη περιοχή, μάλλον τι σημαίνει και για την Ελλάδα όλη αυτή η αναταραχή στην ευρύτερη περιοχή.
1: Κοιτάξτε, ο πόλεμος είναι πολύ σοβαρό πράγμα, όπως είπε ο Κλεμανσό, να τον αφήσουμε στους στρατιωτικούς. Είναι πράγματι πολύ σοβαρό πράγμα. Βέβαια, είπε τη μισή αλήθεια. Απλά δεν είναι μπροστά μας να το συμπληρώσω ότι οι επιχειρήσεις είναι πολύ σοβαρό πράγμα να τις αφήσουμε στους πολιτικούς. Και έχω λόγο που το λέω αυτό και θα σας εξηγήσω. Διότι σήμερα στην ευρύτερη περιοχή και ειδικά στο πόλεμο του Περσικού κόλπου βλέπουμε να προστατούν οι πολιτικοί στις επιχειρήσεις. Και αυτό είναι δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάθε μέρα τι μας ξημερώνει. Και βλέπουμε όλα αυτά τα αλλοπρόσαλλα πράγματα χωρίς να υπάρχει υποστήριξη από τη στρατιωτική ηγεσία.
0: Μιλάμε πρωτίστως για τον Τραμπ, έτσι, και τους ανθρώπους του Τραμπ, τους πολιτικούς του Τραμπ, ας πούμε. Ναι, όλη αυτή την ομάδα.
1: Σωστά καταλάβατε. Και σε δεύτερο λόγο θα έλεγα την επιμονή αυτή από την πλευρά της ηγεσίας του Ισραήλ. Προχωρώντας τώρα στη δική μας περιοχή, αυτό που μου ανησύχησε και με ανησυχεί είναι οι αλλαγές που γίνονται στο ΝΑΤΟ και επηρεάζουν πάρα πολύ την περιοχή μας. Δηλαδή με την τελευταία σύσκεψη στα 8 Ιουλίου στις αποφάσεις που πάρθηκαν σε ό,τι αφορά τη δημιουργία των δύο στρατηγίων στην Τουρκία και την αναβάθμιση του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή. Η απομάκρυνση της αμερικάνικης πλευράς από τον Ατλαντικό, από την Ευρώπη και από τον Βόρειο Ατλαντικό Σύμφωνο δεν φεύγει τελείως, αλλά απομακρύνεται, στρέφοντας το ενδιαφέρον στο ειρηνικό. Αποδυναμώνει, μπορώ να πω, τις ισορροπίες που υπήρχαν, γιατί είτε θέλουμε να το δεχτούμε είτε δεν θέλουμε, ο αμερικάνικος παράγων για 70 και χρόνια έπαιζε ουσιαστικό ρόλο στην ισορροπία και στην περιοχή μας και σε ό,τι αφορά και τον ψυχρό πόλεμο και την ισορροπία στην Ευρώπη. Αυτή η απομάκρυνση συνδυάζεται με αύξηση σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα για τις ευρωπαϊκές χώρες, θα πάμε στο 5%, που σημαίνει ότι ο αμερικάνικος παράγοντας έχει και την πίτα και το σκύλο, γιατί χορτάτε, διότι με αυτό το 5% δεν θα χάσει τίποτα, απομακρυνόμενη η Αμερική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος είναι πλέον ο ειρηνικός, γιατί εκεί είναι το μεγάλο ενδιαφέρον γεωπολιτικό, οικονομικό, στρατηγικό, πληθυσμιακό και αντιλαμβάνεστε πλέον ότι αλλάζουν οι ισορροπίες. Τώρα στα κάτω μας ακόμη δεν θα είναι ορατές αυτές οι αλλαγές, ούτε με την αναβάθμιση των στρατηγίων κτλ. Αλλά δεν γίνεται τίποτα την επόμενη μέρα. Ξέρετε, η πολιτική είναι κάτι που πρέπει να προβλέπει τα επόμενα 50-100 χρόνια, όχι την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω να κάλυψα σε μεγάλο βαθμό.
0: Αλίμονο. Άρα, με όσα μας είπατε, πάμε τώρα και πιο στενά στα δικά μας. Υπάρχει μια ελληνική κυβέρνηση που, ζητώ συγγνώμη, που λέει εγώ είμαι με τους ισχυρούς. Στην περιοχή έχω καλές σχέσεις με το Ισραήλ του Νετανιάχου. Βρίσκομαι σε επαφή και με χώρες του κόλπου που και αυτές συνεργάζονται με τον Νετανιάχου, όποιες συνεργάζονται, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και έχω και καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα είμαι με τους ισχυρούς. Και με αυτόν τον τρόπο διαχειρίζομαι τα πράγματα και όχι με την πολύ διάστατη εξωτερική πολιτική που μου λέει αντιπολίτευση ή δεν ξέρω εγώ με ποιο άλλο τέτοιο τρόπο. Πώς το κρίνετε αυτό?
1: Δεν ξέρω πού πραγματικά το βλέπετε όλο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω, οι σχέσεις δεν νομίζω ότι είναι οι καλύτερες με τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ να πω ότι το μέλλον στο Ισραήλ είναι ο Νετανιάχου. Βλέπετε τι γίνεται εκεί με την αντιπολίτευση. Όταν θα χάσει τις εκλογές θα έχουμε σοβαρές εξελίξεις στη χώρα αυτή.
0: Για το Ισραήλ μιλάτε?
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Εφόσον χάσει τις εκλογές θα έχουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις στην περιοχή mm-hmm. και όσο ό,τι αφορά το Ισραήλ.
0: Mm-hmm.
1: Είδαμε τη ελληνογαλλική συμφωνία μετά την αγορά και την προμήθεια των φρεγατών και των Ραφάλ, όπου στο τέλος οι Γάλλοι είπαν καλά μεταξύ μας μέχρι τα 6 μίλια και αυτή η συμφωνία δεν έχει σχέση με την Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, βλέπουμε το πώς μας συμπεριφέρονται σε ό,τι αφορά τα οπλικά συστήματα οι Ευρωπαίοι. Κοιτάξτε, να το πούμε ομά, κύριε Σορμελίδη, αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς, μην περιμένεις να σε ξύσουν άλλοι. Και όταν θα σε ξύσουν θα πήγεις με αίματα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Για να σε αγαπούν οι ισχυροί πρέπει να είσαι και εσύ ισχυρός. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν δεν το αντιληφθούμε αυτό και συμβαίνει παντού, από τις παρέες που κάνουμε μέχρι την εξωτερική μας πολιτική.
0: Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση. Να ξανασυνεχίσω να κάνω τις αντίθετες ερωτήσεις. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και λέει, ορίστε κύριε, εγώ αύριο θα εγκρίνω οριστικά και όλα στο θόλο που αγοράζω από τους Ισραηλινούς για να προστατεύσω τον ελληνικό εναέριο χώρο. Έχω κάνει πολύ μεγάλες αγορές και για την αεροπορία, θέλω και για το στόλο. Άρα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, δηλαδή να είμαι ισχυρός κι εγώ.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση να μπούμε στα εξοπλιστικά. Καταρχάς, παρόλο που πέρασα 43 χρόνια και ολοκλήρωσα την καριέρα μου από τη θέση του αρχηγού ΓΕΘΑ, αυτή τη στιγμή δεν έχω πληροφόρηση περί τίνους ακριβώς mm-hmm. πρόκειται. Αν δεν διαβάσω, αν δεν δω. Αν
0: για
1: δεν
0: το θόλο μιλάτε, για, τα Ισραήλ, για την Ισραηλινή προμήθεια.
1: Για,
0: ναι.
1: για όλα. Για όλα. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα, είναι μία αλυσίδα. Δηλαδή, το να μιλάω αποσπασματικά, θα πάρω αυτό, θα κάνω εκείνο το άλλο, δεν μου λέει τίποτα. Το θέμα είναι να υπάρχει μια ισορροπία και μεταξύ των τριών όπλων, αλλά πάνω απ' όλα πού στοχεύω. Δηλαδή η εθνική στρατηγική μας οδηγεί στην επιλογή των οπλικών συστημάτων και η απειλή που υπάρχει mm-hmm. από οποιαδήποτε πλευρά. Βορρά, mm-hmm. Νότο, Ανατολή, Δύση.
0: Mm-hmm.
1: Αν λοιπόν τα εξοπλιστικά αυτά προγράμματα συμπληρώνουν και βοηθούν σε βάθος χρόνου την αμυντική μας ικανότητα, να πάρουμε αυτά και άλλα τόσα. Όμως για μένα το κυρίαρχο στοιχείο, ο πολλαπλασιαστής ισχύος ενός στρατεύματος είναι ο κόσμος. Και εκεί βλέπω δυστυχώς πολλά παρατράγουδα, κόσμος να παρετείται, να φεύγει, να δημιουργούνται εκ των όνων κάνευ συνθήκες δύσκολες σε ό,τι αφορά το προσωπικό, Και από εκεί και πέρα, αν χάσεις το προσωπικό, ό,τι και να έχεις, μα όσα όπλα και να έχεις, δεν μπορείς να φέρεις αποτέλεσμα.
0: Αυτό που λέτε, κύριε Χριστοδούλου, το ακούω και από τους ανθρώπους που υπηρετούν, ότι έχει γίνει τόση επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, πρέπει να γίνει πολύ περισσότερη, αλλά και αυτό το δυναμικό που υπάρχει υποβαθμίζεται αντί να αξιοποιείται. Δηλαδή η συμπεριφορά προς αυτό το προσωπικό είναι απαράδεκτη. Από άποψη υλικών συνθήκων.
1: Ιδιαίτερα προς το χαμηλόβαθμο προσωπικό. Κοιτάξτε, η αλυσίδα είναι ισχυρή όσο ισχυρός είναι ο τελευταίος της κρίκος. Τον να δημιουργώ και να δίνω οφίτσια σε κάποιους και να φερώ από άλλους διαταράσσεται η ισορροπία μέσα στις ενόπλες δυνάμεις. Είπα κάποτε και με κοίταζαν περίεργα ότι με ενδιαφέρει ο κουρέας και ο μάγειρας. Mm-hmm. Και τι εννοούσα. Σε μία μονάδα όπου σε μία άσκηση ο μάγειρας δεν φρόντισε να έχει καλό φαγητό, για τρεις μέρες η μονάδα αυτή ήταν από δυσεντερία εκτός ενεργείας. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε όλες τις βαθμίδες από την... και κυρίως η ηγεσία, η στρατική ηγεσία που γνωρίζει και πρέπει να τα μεταφέρει στην πολιτική ηγεσία μέχρι τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτή η ανισορροπία που έχει δημιουργηθεί ιδιαίτερα με τους χαμηλόβαθμους είναι που με ανησυχεί περισσότερο από όσα F-35 αγοράσει η Τουρκία.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε λοιπόν για την Τουρκία, πάμε στην Τουρκία. Αναφερθήκατε και στην αρχή για την αναβάθμιση του ρόλου της, όπως ακούσαμε τουλάχιστον, όπως υπόθηκε, έστω και επικοινωνιακά αν το δούμε, και μένουμε μόνο εκεί, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, από τον Τραμπ και από τους Ευρωπαίους. Πώς τη βλέπετε αυτή την στάση Ευρωπαίων και Αμερικανών προς την Τουρκία, πώς την κρίνετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ τη βλέπω καθαρά εμπορική σχέση. Mm-hmm. Δεν μπαίνω, η πολιτική χωρίς εμπορική σχέση, χωρίς χρήμα, δεν υφίσταται. Mm-hmm. Είμαι μια χαρά με την πόλη, με τη χώρα τάδε στην Άπο Ανατολή. Δεν έχω τίποτα ούτε να χωρίσω, ούτε να... Τα πάντα εξαρτούνται από τις εμπορικές σχέσεις. Έχω καλές εμπορικές σχέσεις, δηλαδή συμφέρον αμοιβαίο, είμαστε σύμμαχοι. Δεν έχω, τελειώνει η ιστορία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη χώρα, είναι σε κεντρικό σημείο, παίζει ρόλο και βορρά και νότο και κυρίως Ανατολή. Έχει αναπτύξει βιομηχανία και εμπορικές σχέσεις με όλους τους Ευρωπαίους και αυτό είναι το ότι συνεχίζουν να έχουν καθαρές εμπορικές σχέσεις και ανάπτυξη. Αυτό, εκεί πρέπει να επενδύσουμε εμείς. Όλα τα υπόλοιπα που συζητήσαμε πριν ή που αναφερόμαστε τώρα

0: Είναι άλλου είδους διαδικασίες. Δηλαδή τα 800 δις που ακούτε για το safe και τα λοιπά, εμένα με παραπέμπουν αλλού. Έρχονται να συμπληρώσουν αυτό που είπα πριν, με δικαιολογία την απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων από το χώρο της Ευρώπης. Όμως η οικονομία δεν είναι μόνο η βιομηχανία, η πολεμική βιομηχανία. Η οικονομία είναι μια σειρά γεγονότων που ξεκινάει από χαμηλά και φτάνει μέχρι ψηλά, ούτως ώστε ο κόσμος, όλος ο κόσμος να ζει με αξιοπρέπεια. Στην Ευρώπη τώρα βλέπουμε ανισορροπίες όλες τις χώρες και δυστυχώς το μόνο που προβάλλουν οι ηγεσίες, οι οποίες οι ηγεσίες έρχονται και εναλλάσσονται πιο γρήγορα από τα λεωφορεία σε μια στάση. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Αγγλία, τις εξελίξεις Γερμανία και αλλού, και αυτό πρέπει να μας ανησυχεί. Το να επενδύσουμε τα 800 δις με πρόσχημα την Ουκρανία και τη Ρωσία, πιστεύω ότι είναι πολύ δεύτερο. Το μυαλό μου πάει αλλού, αλλά δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα.
1: Είμαστε σε μια διαδικασία τώρα, είναι παραπάνω από 4 χρόνια πλέον πολέμου στην Ουκρανία και έχουμε και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Θα κάνω μια ερώτηση που έχει περισσότερο φαινομενικά τουλάχιστον τεχνικό χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν ήδη κάποια διδάγματα, κάποια συμπεράσματα από αυτές τις δύο κρίσεις?
0: Κοιτάξτε, σαφώς υπάρχουν. Κατά κύριο λόγο ο πόλεμος στην Ουκρανία, αρθρογράφησα αμέσως και πριν και μετά την έναρξη του πολέμου και το ότι είπα το ΝΑΤΟ δεν θα εμπλακεί ενεργά. Θα υποφέρει η Ευρώπη. Και βέβαια δικαιώθηκα σε αυτό. Υποφέρει και για το χρήμα που δαπανά, ενισχύοντας σε ένα τρίπιο κουμπαρά, θα έλεγα ρίχνοντας πάρα πολλά λεφτά. Και το δεύτερον, από το κύμα, το προσφυγικό κύμα που δημιουργείται από την Ουκρανία. Δεν φαίνεται, δεν είναι ορατό, γιατί δεν περνάει από το έδαφος μας όπως πέρασαν οι πρόσφυγες από τη Συρία, παράδειγμα, αλλά είναι ορατό σε όλη την Ευρώπη. Πολλά εκατομμύρια Ουκρανοί πλέον είναι σε κατάσταση δύσκολη και απομακρύνονται από τη χώρα τους για να αποφύγουν τον πόλεμο. Η Ρωσία δεν θα έκανε πίσω μετά την ανατροπή του Γιανουκόβιτς το 2014, διότι θεωρεί την Ουκρανία ως το υπογάστριό της, θα έλεγα, δηλαδή το στρατηγικό της βάθος. Από εκεί και μετά δεν ήθελε πόλεμο να τελειώσει σε μια μέρα ή σε μια εβδομάδα. Αυτός ο πόλεμος, όπως συντηρείται, την βολεύει και μάλιστα οι εξελίξεις που έχουμε τώρα στην Άμα και στον Περσικό κόλπο την βολεύει ακόμα περισσότερο, γιατί έχει στραφεί το ενδιαφέρον προς το Ιράν και στην Ουκρανία γίνονται πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε.
1: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την διεξαγωγή του πολέμου, και αυτό είναι κάπως τεχνικό βεβαίως, αλλά έχει μια σημασία και για τα λεφτά που πληρώνουμε και όλα αυτά, έχουν αλλάξει πράγματα, έχει αλλάξει κάπως ο πόλεμος σήμερα ή όχι?
0: Κοιτάξτε, ο πόλεμος έχει αλλάξει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τι εννοώ? Ουσιαστικά αυτό που ενδιαφέρει τις πολιτικές ηγεσίες και τις στρατιωτικές ηγεσίες είναι να μην έχουμε αμάχους, να μην υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. Σε ένα μεγάλο βαθμό επιδιώκεται. Και γι' αυτό όταν έκανε την εισβολή η Ρωσία στην Ουκρανία, είχα πει τότε ότι αν δεν πέσει η κυβέρνηση της Ουκρανίας εντός τριημέρου, θα έχουμε μακροχρόνιο πόλεμο. Βέβαια, δυστυχώς, γίνονται έτσι οι εξελίξεις στην περιοχή, όπου έχουμε και παράπλευρες απώλειες. Σε αντίθεση όμως βλέπουμε στο Ιράν ότι είναι καθαρά αεροπορικός πόλεμος και δεν έχουμε χερσαίες επιχειρήσεις. Εάν γίνουν χερσαίες επιχειρήσεις, το είπα και πριν ένα μήνα περίπου, ό,τι στείλει ο Τραμπ στο νησί ή στο Ιράν θα το πάρει σε κουτί μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Όποιος πατήσει στο Ιράν θα φύγει σε κουτί.
1: Κατανοητό. Κύριε Χρυστοδούλη, ένα τελευταίο, γιατί τώρα είστε και τομεάρχης άμυνας στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αν ήσασταν στη Βουλή και έπρεπε να ψηφίσετε ή να μην ψηφίσετε τις αμυντικές δαπάνες που φέρνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τι θα κάνατε?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μιλήσω αόριστα, διότι δεν γνωρίζω τι έχει κατατεθεί.

0: αν δεν διαβάσω το νομοσχέδιο, δεν κινούμε και ποτέ δεν σκέφτηκα πολιτικά σε τέτοιες είδους αποφάσεις. Και μάλιστα προχθές ρωτήθηκα για τα F-35 μια κουβέντα ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και λέω μα δεν έχω σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίσανε παρόν στο F-35. Και λέω μα το F-35 το ξεκίνησα εγώ το 2017 και ήταν σε γνώση. Και βέβαια όταν βάλαμε και το πρόγραμμα των F-16 στη Βουλή, η σημερινή κυβέρνηση που πανηγυρίζει για τα F-35 και για τα Viper, τότε το 2017 στην πρώτη παρουσίαση που έκανα ψήφισε αρνητικά και στη δεύτερη ψήφισε παρόν. Λοιπόν, η κάθε αντιπολίτευση όταν βλέπει μόνο θα έλεγα πολιτικά το θέμα, χάνεται. Σε αυτά τα θέματα δεν πρέπει να υπάρχει διαφορετική άποψη παρά μόνο σε ό,τι αφορά το σκοπό. Εκεί που πρέπει να υπάρχει διαφορετική άποψη είναι η διαχείριση, το πώς θα γίνει και τι πρέπει να γίνει. Και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορώ λοιπόν να απαντήσω τώρα ναι ή όχι χωρίς να γνωρίζω τι είναι αυτό που κατατέθηκε.
1: Μάλιστα. Κύριε Χριστοδούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και
1: να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Τώρα όλοι πάμε σε διακοπές, τελειώνουμε κάπως.
0: Να είμαστε καλά και
1: να είστε καλά.
0: Ό,τι καλύτερο. Χάρηκα πολύ που
1: και εγώ, κύριε Χριστοδούλου. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου, πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ και τομεάρχης άμυνας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Λοιπόν, και κάπου εδώ για σήμερα τα διπλωματικά μονοπάτια αυτά στο τέλος τους. Από μένα το Σπύρο Σουρμελίδη, καλή σας μέρα. Προσέξτε, 40 βαθμούς, είναι μια δύσκολη μέρα γενικώς. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Καψόχας Βούλγαρης, Παπαδάκου, Σιχλετίδης και το μεγάλο μαγκαζίνο των δύο με την Κατερίνα Κρυποπούλου. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσων που πλήττει κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση, προβλέποντας πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, τους 42 βαθμούς στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Ανατολική Πελοπόννησο, ενώ στην Αττική τους 41 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, αναμένονται συνθήκες έντονης θερμικής καταπώνησης. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, είναι υποχρεωτική η παύση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα για χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, μέτρο που αφορά και τους διανομής με δίκυκλο. Για την προστασία των πολιτών, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων παραμένουν ανοιχτές από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ σε 24ωρη λειτουργία έχει τεθεί η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 με κόκκινο συναγερμό στην Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται επίσης για την Αρκαδία, τη Λακωνία, την Αιτωλοακαρνανία, την Αχαΐα, τη Φωκίδα, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, το Κιλκί, τη Θεσσαλονίκη και τη Ρόδο. Η Μέρι Λίντα, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω τη σημαντική καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ξεκίνησε από μικρή ηλικία και η συνάντησή της με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσε σταθμό στην πορεία της, με τους δύο καλλιτέχνες να δημιουργούν ένα από τα πιο αγαπημένα ντουέτα της εποχής. Στη μακρά καλλιτεχνική της διαδρομή συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστήου, ο γνωστός ποινικολόγος δεν έφερε τραύματα από μαχαίρι ή όπλο, ωστόσο είχε δεχθεί άγρια χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι. Οι αρχές εξετάζουν το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην πόρτα του γραφείου, στοιχείο που ενδέχεται να δείχνει ότι το θύμα γνώριζε το δράστη. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην εκδήλωση μνήμης για τον Σωτήρη Πέτρουλα, 61 χρόνια μετά τη δολοφονία του, συμμετείχε χθες αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, Ρένα Δούρου. Μετά την κατάθεση Στεφάνου στο σημείο της δολοφονίας του, η Ρένα Δούρου δήλωσε: «Είμαστε εδώ για τον μάρτυρα, τον ήρωα, τον Σωτήρη Πέτρουλα που δολοφόνησαν οι σκοτεινές δυνάμεις της αποστασίας. Οι νέοι μας νοιάζονται για την ιστορία, νοιάζονται για τα εγκλήματα κατά της δημοκρατίας. Ο αγώνας μας είναι κοινός, κατά της αδιαφορίας, κατά της άγνοιας, κατά του ιστορικού αναθεωρητισμού και δεν έχει ημερομηνία λήξης», τόνισε. Πρωτοφανής επιχείρηση παρέμβασης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην αυτοτέλεια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Θύελλα αντιδράσεων στην Ολομέλεια της Βουλής προκάλεσε η τροπολογία που κατατέθηκε σε άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για διάστημα έως και 9 μηνών, αντικαθιστώντας τους εκλεγμένους εκπροσώπους. Για συνεχή καταπάτηση του συντάγματος από την κυβέρνηση με εκπρόθεσμες τροπολογίες και μη τήρηση του κανονισμού της Βουλής, έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, σημειώνοντας ότι η αυθαίρετη παρέμβαση σε επαγγελματικά σωματεία είναι παράνομη και δείχνει καθεστωτική λογική. Με απεργιακές κινητοποιήσεις αντιδρούν τα σώματα εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και των Αρχαιολόγων στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο, όπως καταγγέλουν, προωθεί τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, οδηγώντας σε λιλασία του δημόσιου χρήματος χωρίς όφελος για το λαό και τα μνημεία. Σήμερα Τετάρτη πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας, καθώς και συγκεντρώσεις στις 12.30 στην Αθήνα, έξω από τα γραφεία του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και στη Θεσσαλονίκη στη Ροτόντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ακόμη ένα βήμα εμπαρευματοποίησης του πολιτισμού και υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της ιστορίας των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν μπορεί να υπαχθεί στη λογική της αγοράς και του κέρδους. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους με το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους. Διεθνής επικαιρότητα. Σε νέα επικίνδυνη φάση εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την ένταση να επεκτείνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και απείλησαν με επιθέσεις σε πλοία που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο, προκαλώντας αλλαγές στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Τρία δεξαμενόπλοια άλλαξαν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα κατευθυνόμενα προς τη διόρυγα του Σουέζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίζουν τις επιθέσεις και τις απαντήσεις στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα αντιδράσει σε ενδεχόμενη κλιμάκωση από τους Χούθη. Η ένταση έχει οδηγήσει σε νέα άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 92 δολάρια το βαρέλι.
2: Ο καιρός.
4: Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα στα νότια ηπειρωτικά και την νότια νησιωτική χώρα, ενώ πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στα βόρεια. Νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε Μακεδονία και Θράκη, με τα φαινόμενα να εξασθενούν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο στον ήχο. Αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, μα εδώ βλέπω συνεντεύξεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη και λέει θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε και να συνεργαστούμε με το Πασόκ του Βενιζέλου, το Πασόκ της Γεννηματά, σίγουρα όχι με το Πασόκ του Ανδρουλάκη, έτσι λέει.
1: Εσύ το βλέπεις να γίνεται κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας χωρίς Μητσοτάκη?
0: Α, υπάρχει να, και αυτό το σενάριο,
1: πάμε,
0: έτσι.
1: Να πάμε να δούμε σενάριο. Λίγο αυτά τα σενάρια που παίζουν.
0: Ναι, υπάρχει και αυτό το σενάριο, κυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη. Όχι, δεν το βλέπω.
1: Δεν το βλέπεις.
0: Δεν βλέπω να φεύγει, δηλαδή πώς να σου πω, πας στο Μαξίμου με το Γερανό, τον παίρνεις εκεί με το Βίτσι. Τραβάς και δεν φεύγει.
1: Μήπως αναγκαστεί πάντως.
0: Αν αναγκαστεί θα τον πάρουν μαζί με την καρέκλα και με το Γερανό.
1: Γιατί εδώ το συζητάνε κάποια στιγμή, ήταν αδιανόητα πράγματα.
0: Ναι. Τώρα και ο Σαμαράς ετοιμάζεται, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν φεύγει.
1: Δεν φεύγει προφανέστατα. Θα δώσει, είναι πρωθυπουργός.
0: Το ξέρεις, είχες και πληροφορίες πριν από καιρό.
1: Θα δώσει τη μάχη, αλλά εγώ λέω μήπως το βλέπεις στο ενδεχόμενο, ας πούμε, που τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι τόσο ευχάριστα.
0: Κοίταξε, για να... θα πρέπει να παραιτηθεί, αν πιστεύω, αν έφευγε, λέγοντας ότι εγώ πήρα ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά για να του κάνει και την μπηχτή. Στο 18 και το έφτασε 41 και έχω κυβερνήσει
1: δεν
0: δύο φορές.
1: Δεν το πήρε από το 18.
0: Πού ήτανε?
1: Το πήρε όταν πια ήτανε αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία το 15 και είχε πάρει ένα 33 νομίζω.
0: Το 15.
1: Άμε. Το 15.
0: Πήγα δύο φορές στην κυβέρνηση, αυτούς. Το έφτασε 41% και φεύγω πετυχημένος. Αφήνω τη Νέα Δημοκρατία πρώτη στις δημοσκοπήσεις και φεύγω. Πάω σπίτι μου. Αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα σενάριο για να φύγει ως ο επιτυχημένος πρωθυπουργός που θα τον χειροκροτούσαν στο συνέδριο ή δεν ξέρω εγώ πού άλλο.
1: Δεν χειροκροτείται τόσο όμως, πάντως σημειολογικά. Αυτά δεν τα βλέπουμε. Ναι. Αυτά που βλέπαμε τότε που ξεκινούσαν να μιλάνε και να λένε με την επίνευση του φωτισμένου πρωθυπουργού μας και σηκωνόταν όλοι όρθιοι και πανηγυρίζανε, ας πούμε.
0: Μέχρι και την πλάτη του χειροκροτούσαν στη Βουλή όταν έφευγε. Ναι.
1: Αυτό λέω δεν γίνονται τώρα. Διάβαζα ότι αμφισβητήθηκε εντόνως στην κοινοβουλευτική του ομάδα και μάλιστα αναγκάστηκε να πάρει πίσω κάποιες προτάσεις. Ασυμβίβαστο και για την εκλογή του Προέδρου, την εξαετή και μοναδική εκλογή του Προέδρου. Θέλω να πω ότι υπήρξαν πολλές και αυτά που δεν μάθαμε, γιατί μάθαμε το παρασκήνιο, ότι υπήρξαν σοβαρές αντιρρήσεις ακόμα και στο θέμα των υποδίκων των λεγόμενων, εάν θα είναι ή δεν θα είναι υποψήφιοι. Και εκεί τώρα μιας και ανέφερες και τον... αγαπητό Μαρινάκη, είπε ότι ακόμα και ο Καραμανλής, μιλάμε για τον Καραμανλή τώρα, έτσι, του Αχιλλέως.
0: Βεβαίως.
1: Μπορεί να είναι υποψήφιος. Θέλω να πω, υπάρχει κάτι όμως που δημιουργεί ένα κλίμα το οποίο φαίνεται ότι κάπου δεν είναι και τόσο μπετοναρισμένο να μιλήσει.
0: Τώρα είναι πώς θα πάει και η επικοινωνία, πώς θα δείξουν και τα πράγματα εκεί και τα τοπικά κτλ. Γιατί σου λέει θα αφήσουμε απ' έξω τον Καραμαλή, θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, μήπως να έχουμε ένα Καραμαλή μέσα.
1: Ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
0: Καλά, δήλωσε, είπε ξύπε.
1: Δεν ξέρω αν ξύπε. Εδώ φαίνεται ότι είναι χολωμένος και αυτός ή φοβισμένος ή δεν ξέρω τι. Και φαίνεται ότι δεν έχει αποφασίσει να μην είναι ο ίδιος υποψήφιος. Το έχει δηλώσει, αλλά και εν πάση περιπτώσει αυτό που μεταφέρεται και από ανθρώπους συνεργάτες του είναι ότι ό,τι είπε το εννοεί. Ναι.
0: Κοίταξε, εγώ πάντως πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε αυτή την ευκαιρία να πει ότι εγώ πήρα την Νέα Δημοκρατία χαμηλά, την πήγα 41%. Δύο φορές η κυβέρνηση, στις δημοσκοπήσεις είναι πρώτη, έχουμε κάνει εκείνο το ένα το άλλο. Εντάξει, δεν θα πήγε από κλόπες. Θα πήγε ανάπτυξη. Θα τον χειροκροτήσουν και ή θα δώσει το δαχτυλίδι όπως έκανε ο Σιμίτης με το ΓΑΠ ή θα πάνε κάπου αλλού. Αυτό θα ήταν μια ευκαιρία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πιστεύω όμως ότι δεν πρόκειται να κουνήσει από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας με τίποτε. Δηλαδή θα πρέπει να αναγκαστεί, όπως το πες.
1: Με αυτή την έννοια. Γιατί αν ο κύριος Μητσοτάκης στις εκλογές που έρθουν πάρει το 3 μπροστά, ας πούμε, ποιος να τον κουνήσει?
0: Όχι, εκεί όχι.
1: Εντάξει, αλλά αν πάρει το 2 και κάτι, δεν νομίζω ότι δεν θα.
0: Θα δούμε τώρα, γιατί μέσα στη μέρα θα ανακοινώσουν και ψηφοδέλτια. Οπότε θα δούμε ποιοι είναι και οι δυσαρεστημένοι, ποιοι είναι αυτοί που θα σηκώσουν το τηλέφωνο να μιλήσουν με τον Αντώνη Σαμαρά να του πούνε πρόεδρε, ερχόμαστε. Δηλαδή όλοι αυτοί οι κομμένοι θα κοιτάξουν προς τον Σαμαρά.
1: Όχι πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει, κοίταξε Γιώργο, εγώ κοιτάω ας πούμε μερικά σημειολογικά θέματα σε αυτή την περίπτωση που κάτι δείχνουν. Θυμάσαι για παράδειγμα τον επικοινωνιολόγο, τώρα να θυμηθώ το, που είχε πει ότι φοβάται ότι θα τον στείλει.
0: Α, ναι, κάτω από 25% ο Δρυμιώτης.
1: Ο Δρυμιώτης, ναι. Ο οποίος βγήκε τώρα με κάτι άλλο το οποίο κάτι λέει. Δηλαδή τι μας είπε τώρα σε καινούργια, γιατί είναι ο Δρυμιώτης, είναι στενός της οικογένειας και μπαινοβγαίνει εν πάση περιπτώσει και συνομιλεί. Τώρα μας είπε ότι η υπόθεση των υποκλοπών στο τέλος του 26 παραγράφεται.
0: Ναι. Τώρα Νοέμβριο.
1: Ναι. Παραγράφεται. Ναι. Νοέμβριο, Δεκέμβριο, λέει, παραγράφεται. Κάτι προφανώς ετοιμάζουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το θέμα είναι ότι λέμε εμείς τώρα ότι υπάρχει το εφετείο για τις υποκλοπές αρχές Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
1: Η Ντίλιαν και η Λυπή, όλη αυτή η ιστορία. Αυτό λοιπόν είναι κομβικό σημείο, γιατί αναλόγως με το πώς θα στριμωχτούν και πώς, γιατί έχουν οργανωθεί πλέον και η πλευρά των εγκαλούμενων, ας πούμε, ίσως αναγκαστεί ο Ντίλιαν να βγάλει στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή, εντάξει, φωνάζουν από μόνα τους τα στοιχεία, ακόμα και αν
0: πει,
1: δεν τα έχουμε,
0: τα
1: ψυχανεμιζόμαστε όλοι, αλλά τώρα... Άλλο το να βγουν τα χαρτιά και να αποδειχθεί κάτι και άλλο το να λέγονται γενικώς. Δηλαδή είναι αυτό που λέγανε στα χωριό μου σκρύπτα μάνεν, ας πούμε. Έτσι,
0: τα
1: γραπτά μένουν. Αν λοιπόν μείνουν όλα αυτά, δεν ξέρουμε τι. Εδώ όμως έρχεται κάτι καινούργιο και μας λέει ότι παιδιά, ό,τι χαρτιά και να βγουν, ό,τι και να γίνει, η υπόθεση αυτή παραγράφεται.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν την κλείσουν με την, πώς να σου πω, τη συνήθη πρακτική που ακολουθούν σε όλα τα ζητήματα, με το μεγάλο λαθροχείρα, ας πούμε, τον Φλωρίδη. Έτσι, δεν ξέρω τώρα πια, μπαίνουμε σε μια άλλη κατηγορία. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ζητηματάκια τα οποία δεν είναι τόσο αμεληταία και δευτερεύοντα, και τα οποία διαμορφώνουν ένα κλίμα. Ωστόσο, έρχεται πλέον στο προσκήνιο και κάτι που φαίνεται ότι έχει προσανατολιστεί ο κύριος Μητσοτάκης και για το θέμα των εκλογών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν θα ήθελε προφανώς, εφόσον δεν τακτοποιήσει αυτά τα ζητηματάκια, να πάει σε πρόωρες εκλογές μέσα στο 26. Ναι. Ίσως αυτό καθορίσει και τη στάση του για τις εκλογές τις οποίες περιμένουμε και που θα γίνουν συνταγματικά είναι για τον Ιούνιο του 27. Εντάξει, μπορεί να πάει ένα-δύο μήνες νωρίτερα λόγω και της υποχρέωσης που έχει η χώρα, ας πούμε, να αναλάβει την προεδρία και θέλουν να έχουν ξεκάθαρο τοπίο. Άρα είναι πολλά θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή λίγο πολύ διαμορφώνουν όλη την εικόνα, όλη την κατάσταση και τον οδικό χάρτη. Και βεβαίως αυτό που λες για τον Σαμαρά, φαίνεται ότι ο Σαμαράς ως παλιός σε αυτή την ιστορία θα αποφασίσει να ανακοινώσει το κόμμα του όταν ο κύριος Μητσοτάκης αποφασίσει να πάει σε εκλογές.
0: Ναι, όταν κατεβάσει ο ίδιος το κόμμα. Γιατί
1: ναι, δεν νομίζω ότι βιάζεται. Άλλωστε η πρόθεση του κυρίου Σαμαρά δεν είναι να γίνει, πώς να σου πω τώρα, ξανά πρωθυπουργός ή να φτιάξει ένα κόμμα το οποίο να έχει ευρωστία μέλλον κλπ. Όχι, δεν είναι μόνο και θέμα ηλικίας, είναι θέμα ότι θέλει να τιμωρήσει τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί θεωρεί αυτό που έχει πει ο ίδιος, ότι έχεις φτιάξει ένα ιδιωτικό κόμμα το οποίο έχει χαρακτηριστικά ποταμιού, ποτάμι το είπε ο Σαμαράς, αυτό το κόμμα. Μίλησε για την ψυχή της δεξιάς η οποία έχει εγκαταληφθεί και πολλά πολλά. Και βεβαίως πίσω από όλα αυτά κρύβεται η προσωπική διένεξη την οποία έχει για πολλούς λόγους με τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν ο Σαμαράς ως παλιός παίχτης τον περιμένει και ξέρει πότε θα κινηθεί. Θα κάνει, δεν θα βιαστεί. Ας πούμε κατά το ανάλογο που ενδεχομένως έκανε η Καριστιανού και τώρα το πληρώνει όλη αυτή τη στιγμή. Αυτό νομίζω πάντως ότι είναι.
0: Διάβαζα ότι τώρα το πρωί πριν μπούμε στο στούντιο ότι ο Σαμαράς έχει βρει και γραφεία στην Υποκράτους.
1: Φτάχει όλα έτοιμα. Ναι,
0: είναι, αυτό θέλω να πω. Ότι είναι όλα έτοιμα.
1: Ναι.
0: Για να πει ο Μητσοτάκης ότι προκυρήσω εκλογές και εγώ θα ηγηθώ του αγώνα, επιτόπου έχει ανακοινώσει και το κόμμα και ο Σαμάρας.
1: Ναι, βέβαια. Και όσο για τα πρόσωπα, ποιος το είπε πια ότι μπορούμε να πάμε. Και χωρίς το Μητσοτάκη, ο Γιώργος Βλάχος, ο οποίος είναι γνωστή, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι, ανήκει και ανήκε πάντα στην καραμαλική πτέρυγα. Το γνωρίζουμε. Ενδεχομένως είναι και άλλοι που δεν το λένε ή πάντως υπάρχουν. Εντάξει, αυτοί για να αντιδράσουν ή να πάνε απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, προφανώς θα αγκαλιάσουν το εγχείρημα Σαμαρά.
0: Πάντως είδες ότι σιγά σιγά το είπε και ο Βλάχος, είχε πει παλιότερα, βέβαια τον άδειασαν το Γεωργιάδη, που είπε ότι γιατί όχι μια συγκυβέρνηση με το κόμμα του Σαμαρά.
1: Αλλά με το Μητσοτάκη όμως.
0: Αλλά με το Μητσοτάκη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μα Βλάχος, δεν χωρίς το Μητσοτάκη να δούμε.
1: Πρόσεξε, εγώ παρά την αντίληψη που υπάρχουν πολλοί για την... για τους βρυχιδμούς ας πούμε του Γεωργιάδη, ο Γεωργιάδης ομολογώ και τσεκαρισμένα το λέω αυτό, ότι έχει πολιτικό κριτήριο, δεν λέει τίποτα τυχαία, μπορεί να το λέει με τον τρόπο του αυτό που χρησιμοποιεί πάντα, αλλά έχει βγει πολύ μπροστά σε θέματα τα οποία έχουν μπει στην ατζέντα και έχουν γίνει κυρίαρχα. Δηλαδή τι κάνει εδώ, πιστεύω ότι δεν το είπε τυχαία. Δηλαδή ήθελε αφενός να κάψει το ενδεχόμενο αυτό, να το κάψει και να δείξει που πάνε όταν το είπε ο Άδωνης, και αφετέρου να δηλώσει και τη δική του παρουσία στη διεκδίκηση. Δηλαδή ήθελε να εξευμενήσει κατά κάποιο τρόπο και τον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντάς του ότι επειδή εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτό το θέμα, το οποίο ενδέχεται να το αντιμετωπίσεις, να το βρεις μπροστά σου, όταν αναγκαστικά θα περάσει η διαδικασία παράδοσης του δαχτυλιδιού, μέμνησο τον Άδωνη. Θυμήσου λοιπόν ότι εγώ είμαι εδώ, μην πάμε τώρα σε δένδια και σε αυτούς και μας πάρουν τη δουλειά.
0: Έτσι.
1: Αυτά όλα δεν τα κάνει τυχαία ο Άδωνης, όσο και να το... Μην τον υποτιμάνε, ας πούμε, κάποιοι. Όχι εσύ, λέω, γιατί πολλοί τον υποτιμάνε. Του τύπου, α, το είπε ο Άδωνης. Ναι, ο Άδωνης το είπε. Αλλά ο Άδωνης έχει στρατηγική σε αυτά που λέει. Είναι, πώς το λέγε ο Ευρυβιάδης, πάταξον μεν, άκουσον δε. Αυτή είναι η ιστορία. Βαράτε τον άνθρωπο, αλλά ακούστε τον τι λέει, γιατί το λέει.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Έχουν και εκεί τα προβλήματά τους. Εγώ βέβαια επιμένω, το λέω, θα το ξαναλέω και θα το λέω συνέχεια. Φοβάμαι την ακροδεξιά, την άνοδο της ακροδεξιάς. Τώρα θα έχει άλλο μανδύα, θα είναι κάπως διαφορετικά. Βλέποντας τι γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέποντας και εδώ. Πολύ φοβάμαι.
1: Δεν έχει, ρε Γιώργο, γιατί τη φοβάσαι.
0: Δεν
1: τώρα
0: ξέρω.
1: Έτσι.
0: Δεν
1: βλέπουμε να έχει. Αφού έχει ενσωματωθεί η ακροδεξιά. Τουλάχιστον στη σοβαρή της εκδοχή μέσα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί τη φοβάσαι? Κοίτα, δηλαδή γιατί φοβάσαι να τη φοβάσαι?
0: Ενσωματωμένη ήταν όλη αυτή η βασιλοχουντική στη Νέα Δημοκρατία εδώ.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα Βελόπουλος, Λατινοπούλου και τα λοιπά, δεν ξέρω, εκεί λίγο
1: τώρα κοίταξε τι δυναμική μπορεί να αποκτήσουν.
0: Όχι το να μπουν στη Βουλή, το να τους έχει στη Βουλή. Αυτό.
1: Θα μπουν στη Βουλή. Ενδεχομένως να μπει ο.
0: Δηλαδή και η Λατινοπούλου πέρασε κάτω από τα ραντάρ σε προεκλογές. Εξελέγει όμως.
1: Ναι, αλλά δεν
0: είναι. Αν έχει 10 βουλευτές αύριο στη Βουλή, αυτό με προβλημάτιζει. Δηλαδή ότι συζητάμε εμείς για την οικονομία, για την εξωτερική πολιτική, το άλλο, αλλά αυτοί δουλεύουν από κάτω. δουλεύουν από κάτω. Είδες τι θέσεις παίρνει. Βέβαια θα μου πεις δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας είναι. Γιατί και, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Λατινοπούλου δεν δέχτηκε έλεγχο για τα Τέμπη. Και όταν της είπαν γιατί στηρίζεις τη Νέα Δημοκρατία, γιατί παίρνει τη Νέα Δημοκρατία, λέει γιατί δεν θέλω να συζητείτε η χώρα μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρήκε μια δικαιολογία εκεί. Τέλος πάντων, ποιος την πίστεψε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεκανίκη, ξεδεκανίκη, δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν τη φοβάμαι, όχι γιατί δεν
0: και
1: υπάρχει.
0: Δεν λέω γιατί Λατινοπούλου συγκεκριμένα, αλλά ναι. Γενικά όλο αυτό το κομμάτι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, ειλικρινά δεν φοβάμαι και το λέω δημόσια αυτό, με όλο το κόστος αυτής της άποψης που θέσεις, ότι δεν είναι ότι το σπέρμα που υπάρχει στην ακροδεξιά αντίληψη με τα χαρακτηριστικά αυτά, έτσι, δεν μιλάω τώρα Κασιδιάριδων
0: και λοιπά. Όχι, δεν λέω τέτοια πράγματα.
1: Δεν μπορεί να αποκτήσει τέτοια δυναμική στην κοινωνία, σε μια χώρα που είναι, εντάξει τώρα, ο κάθε, τώρα ακόμα και είναι γονιδιακό το ζήτημα. Ο κάθε Έλληνας, όπου και να βρίσκεται, θεωρεί την άποψή του ισχυρότερη από το σύμπαν όλο. Δηλαδή γι' αυτό, όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Τσαρούχης, στην Ελλάδα η μόνη επιχείρηση που ευημερεί είναι το περίπτερο, γιατί ο περιπτεράς δεν έχει να στακωθεί με κανέναν. Και έχει εδρεωμένη την άποψή του. Αυτό είναι και η χώρα σήμερα. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι και η αριστερά, να το πούμε έτσι για να πούμε και στα δικά μας, αυτό πληρώνει. Ο καθένας φτιάχνει κόμμα γιατί πιστεύει ότι αυτό το πράγμα που λέει αυτός δεν είναι συμβατό με αυτά που λένε οι άλλοι. Και είναι, εντάξει, αυτό όλο στην Ελλάδα είναι κανόνας. Κανόνα σε όλη την συμπεριφορά.
0: Και κατάρα στην αριστερά, άποψη και κόμμα. Πάμε σε διαφημίσεις, Νικόλα. Να τα πούμε μετά.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μας έστειλε φωτογραφία ένας φίλος ακροατής από το γραφείο του Αντώνη, Σαμάρα στην Καλαμάτα. Παραμένει το γραφείο του εκεί. Αντώνη Σαμάρα, αλλά από κάτω γράφει Νέα Δημοκρατία.
1: Τους τρολάρει. Προφανές το έκανε.
0: Ναι. Και τη βλέπουμε τη φωτογραφία. Μας την έστειλε. Ευχαριστούμε το φίλο που μας έστειλε την φωτογραφία του φίλου ακροατή. Και αυτά. Μέσα στη. Αυτά είναι. Μέσα σε όλο αυτό το πολιτικό παιχνίδι, πάντως βλέπω μια κινητικότητα παντού, από αριστερά, δεξιά. Δεν νομίζω όμως ότι την Κυριακή των εκλογών θα καθίσει. Έχει συνέχεια αυτό. Όλη αυτή η ιστορία. Η ανεξάρτητη που είναι πάνω από 50, η αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό.
1: Καλά, η ανεξάρτητη είναι τώρα αυτό. Το φαινόμενο της τωρινής Βουλής, δεν νομίζω. Καινούργια Βουλή, όποια και αν είναι αυτή, δεν θα έχει ανεξάρτητη.
0: Όχι, δεν θα έχει, αλλά
1: θα έχει στρατολογημένους.
0: Θέλω να πω ότι όλο αυτό, δηλαδή το 12 είχαμε πάρει τόσους πολλούς ανεξάρτητες. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλη αυτή η κινητικότητα που υπάρχει δεν νομίζω ότι θα σταματήσει με αυτές τις εκλογές.
1: Όχι, μέχρι τις εκλογές δεν θα σταματήσει η κινητικότητα.
0: Νομίζω και μετά.
1: Μετά θα παιχτεί σε άλλο πεδίο και σε άλλα επίπεδα. Ή θα υπάρξει συμφωνία, γιατί ξαναρχόμαστε στο αρχικό σημείο, κατά τη γνώμη μου που είπαμε, ή θα υπάρξει συμφωνία για την δημιουργία πολυκομματικής κυβέρνησης με όλους τους πρόθυμους. Κυβέρνηση των προθήμων θα λέγεται. Ή θα απολωθεί από η κατάσταση για να πάμε σε δεύτερες εκλογές και ώστε να συρρυκνωθούν τα μικρά κόμματα και να επιλέξουν Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό, να το πω έτσι, με ποδοσφαιρικούς
0: όρους.
1: Νομίζω
0: θα την προωθήσει όσο μπορεί την πόλωση ο κ. Μητσοτάκης. Θα προσπαθήσει να απολώσει το κλίμα, θα τον ευνοήσει. Έτσι πιστεύουν. Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εξαρτάται πάντα στο το πώς η πόλωση λειτουργεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν τα κόμματα τα οποία είναι αυτά τα οποία καλούνται να προθυμοποιηθούν να συμμετέχουν στην κυβέρνηση, δηλαδή αν δεν δεχτούμε ότι ο κύριος Σαμαράς έχει ένα αξιοπρόσεκτο, πώς να το πω,
0: ένα ποσοστό που θα μπορέσει να...
1: Το ΠΑΣΟΚ, εγώ επιμένω ότι το ΠΑΣΟΚ, όσο και αν υπάρχει και είναι διχασμένο σαν αντίληψη, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπει στην κυβέρνηση, το λέω δημόσια και καθαρά αυτό. Πιστεύω ότι δεν θα μπει στην κυβέρνηση με το Μητσοτάκη, για να είμαστε καθαροί. Εάν συζητηθεί, ξανασυζητιέται αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι βοηθάω για να βγει η χώρα από το διέξοδο της ακυβερνησίας, αλλά όχι με Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει περίπτωση για να καθίσουμε αυτό. Καλός ή κακός, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν, ποια είναι τα δεδομένα. Τι ποντάρουν λοιπόν, να κόψουν το ΠΑΣΟΚ στη μέση. Αυτά είπε ο Μαρινάκης και αυτό. Εγώ πιστεύω ότι και αυτοί που είναι ακόμα και πιο φιλοδεξιάς αντίληψης, ας πούμε, μέσα στο ΠΑΣΟΚ, δεν θα συνενέσουν να πάνε με Μητσοτάκη κυβέρνηση. Δεν θα το πετύχει.
0: Στην κοινοβουλευτική ομάδα, νομίζω, είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι μια κυβέρνηση μπορεί να είναι με ενός κόμματος. Δηλαδή, το είπε με τέτοιο τρόπο.
1: Ναι, αλλά όχι ενός χρώματος, ναι, το διευκρίνησε. Ναι, ναι. Εδώ είναι η επιχείρηση.
0: Σαν να λέω ότι θα πάρω βουλευτές από άλλο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θα μπει στη λογική πάλι της αποστασίας, ας πούμε, που ζήσαμε το 65, ο πατέρας του δηλαδή, ναι, να επαναληφθεί και θα βρεθούν.
0: Ποιος θα το χρεωθεί αυτό.
1: Μα θα βρεθούν πρόθυμοι να εξαγοραστούν, γιατί εκεί παίχτηκαν και χρήματα σε εκείνη την περίοδο, πέραν όλων των άλλων. Θα μπορέσει πια να κόβει κόμματα, ας πούμε, στη μέση και να παίρνει μεμονωμένους βουλευτές, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η πόλωση γίνεται όταν έχεις να πατήσεις σε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα αυτής της πόλωσης. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης έχει δύο αδυναμίες. Έχει ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει δεσμευτεί και εγώ πιστεύω δεν θα κατέβει με το Μητσοτάκη. Έχει ένα Σαμαρά ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να το συζητήσει. από όλους τους υπολείπους, να μην τους πιάσω έναν-έναν, ο μόνος που ενδεχομένως να είναι πρόθυμος να μπει να είναι ο Βελόπουλος. Όμως ο Βελόπουλος δεν θα μπορέσει και αυτός να δικαιολογήσει μία σύμπραξη με τον ίδιο τον Μητσοτάκη, κατά τη γνώμη μου. Ακόμα και η Καριστιανού, που είναι δυνατή, ας πούμε, να συμμετάσχει σε αυτή την ιστορία, πάλι δεν θα μπορέσει. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τον κύριο Μητσοτάκη από όλους και δεν θα μπορέσουν να το περάσουν. Άρα η πόλωση εκεί δεν θα παιχτεί. Το θέμα, το πρόσωπο κλειδί σε όλη την ιστορία, Γιώργο, κατά τη γνώμη μου, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν ο ίδιος κάνει αυτό που λες εσύ, ότι ο ίδιος θα κατσικωθεί και δεν πρόκειται να κουνήσει βήμα, εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν πρόκειται να...
0: Ναι, δεν έχει δείξει πάντως δείγματα ότι είναι, δηλαδή,
1: να σου
0: που
1: πω και
0: θα διευκολύνει μια κατάσταση.
1: Για να πιάσουμε...
0: Συν τις υποκλοπές, έτσι βάζω και αυτό.
1: Ναι, μα σου είπα, οι υποκλοπές, αν ισχύουν αυτά που λένε, ετοιμάζουν κάποια διάταξη, κάποια αυτά, για να υπάρξουν παραγραφές και διάφορα τέτοια πράγματα, τότε θα πει ότι τελειώσαμε. Με αυτό δεν φοβόμαστε αυτό. Αυτό είναι το κομβικό. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που είπε ο Δρυμιώτης, αλλά γιατί το λέει ο Δρυμιώτης. Δεν το λέω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν συνομιλώ εγώ με τον κύριο Μητσοτάκη για να το πω. Αλλά επίσης, για να δεις, ας πούμε, ότι το παιχνίδι αυτό πια που θα παιχτεί δεν είναι μονοδιάστατο. Δηλαδή, να πιάσουμε την εκδοχή ότι πράγματι θα πετύχει να κάνει αυτού του είδους τη συμφωνία και την εξαγορά. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι το ευκταίο για να μπορέσει ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς να αποσπάσει όλο το κομμάτι της λεγόμενης του προοδευτικού κέντρου και να το κάνει κομμάτι δικό του. Δηλαδή το εύχεται στην πραγματικότητα.
0: Κοίταξε, υπάρχουν και αυτοί στη Νέα Δημοκρατία που δεν αμφισβητούν τον Μητσοτάκη, που δεν λένε να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά τι λένε, ότι άμα πάει πίσω τις εκλογές και αρχίσουν οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν το Πασόκ τέταρτο, μπορεί εκεί να έχει θέμα. Δηλαδή μπορεί ο Ανδρουλάκης, που δεν θέλει να συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη, να γίνει εκεί κάτι μέσα στο Πασόκ.
1: Ναι, σου είπα και πάλι, αυτό το πράγμα δεν θα γίνει, αν είναι δηλαδή, έτσι, δεν θα γίνει συντεταγμένα. Ναι. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί, ό,τι και να είναι, μα δεν είναι μόνο ο Ανδρουλάκης.
0: Γιατί η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να ελέγξει τα πράγματα μέσα στο Πασόκ. Στήριξαν τον Λοβέρδο όταν ήταν οι εκλογές.
1: Εντάξει, απέτυχε όμως. Το χάσανε. Και εγώ νομίζω ότι, να σου πω κάτι, όλοι καταλαβαίνουμε την αντίληψη που έχει, για παράδειγμα, την πιο εμβληματική φιλοδεξιά φιγούρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Πασόκ, που είναι η κυρία Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου όμως, κανένας δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει ανώριμη πολιτικά ή έτσι. Δεν θα, ακόμα και αν συμπαθεί ό,τι και να κάνει, ας πούμε, γύρω από αυτό το χώρο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για να τραβήξει κομμάτι του Πασόκ υπό την δικιά της επινόηση ή κατεύθυνση και να την πάει προς τα εκεί. Δεν είναι εύκολο, σου λέω, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή πράγματα τα οποία δεν είναι μονοδιάστατο το παιχνίδι. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη σε καμία περίπτωση. Ο Μητσοτάκης είναι το κομβικό σημείο.
0: Στο επιχείρημα θα μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα, που λένε.
1: Δεν περνάει στην ίδια την κοινωνία. Και δεν νομίζω ότι μπορεί η Ελλάδα να μείνει ακυβέρνητη. Αυτά είναι κοροϊδίες. Υπάρχει το άλλο σενάριο της κυβέρνησης ειδικού σκοπού.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν είναι βλακώδη επιχειρήματα τα οποία δεν τα τρώει ούτε και ο κόσμος. Και αυτό φαίνεται ακόμα και από αυτές τις κακές δημοσκοπήσεις που βλέπουμε σήμερα. Με τα ποιοτικά στοιχεία βλέπουμε ότι μια κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι τόσο θολωμένη αλλά και τόσο ξεκάθαρη που δεν την ενδιαφέρει το Μητσοτάκης ή χάος. Δηλαδή όταν σου απαντάει με 60% ας πούμε χάος και δεν με ενδιαφέρει, σημαίνει ότι έχει η ίδια μέσα της πιστέψει ότι δεν το τρώει το παραμύθι αυτό. Τι να μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Εδώ η χώρα ακυβέρνητη είναι χρόνια, γιατί τώρα κυβερνάτε η χώρα.
0: Και από ποιους.
1: Ναι, αυτό λέω. Και τι είναι να πουλήσεις. Πολλές φορές είναι και τι πουλάς, ας πούμε, στον κόσμο για να μπορέσει να σε εμπιστευτεί.
0: Στο μεταξύ βλέπω τώρα στην ΕΡΤ τον κύριο Χατζηδάκη με σούπερ ότι είναι να ελεγχθεί, θα ελεγχθεί και θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Είναι και αυτό ένα σκάνδαλο.
1: Ναι, γιατί περιμένουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ας πούμε, έτσι, για να έρθει.
0: Και αυτό το είχε αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή με τον Παπαδημούλη τότε εκείνο τον καιρό. Αλλά πέρασε ο καιρός, να τώρα πάλι ακόμα ένα σκάνδαλο. Δηλαδή, πραγματικά, όποια πέτρα και αν σηκώσει από κάτω, θα δει ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά.
0: Από που να πιάσεις και που να.
1: Δηλαδή, έτσι και.
0: Να πείσεις.
1: Και τελειώσει αυτή η διακυβέρνηση, η καθεστωτική διακυβέρνηση.
0: Και τι αριθμούς έχεις.
1: Κοίταξε να σου πω το. Ήθελα να τα πω από χθες αυτά τα πράγματα. Και επειδή άκουγα μία συζήτηση που ακόμα και στη Βουλή. Mm-hmm. Που γινόταν για τα κόκκινα δάνεια, για τα funds, mm-hmm. για τους πληστηριασμούς κλπ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Και είναι θέμα το οποίο το έχω πει πολλές φορές. Ότι εάν δουλέψει ένα κόμμα με επαγγελματισμό, εγώ δεν λέω με ιδεολογικό πρόσημο, με επαγγελματισμό, και χρησιμοποιήσει τα στοιχεία τα οποία δουλέψει και τα βρει, βέβαια, γιατί όλοι τα βρίσκουμε, υπάρχουν αυτά, με τις εκθέσεις που υπάρχουν και όλα αυτά, μπορεί να κατατροπώσει όλη την προπαγάνδα την οποία γίνεται. Δυστυχώς αυτό το πράγμα, το λέω, ισχύει και για το ΣΥΡΙΖΑ, που έτσι δεν είναι μόνο, ο οποίος βάλεται για μια διακυβέρνηση 15-19 και για πολλά θέματα, αλλά ισχύει και για το νέο κόμμα που θέλει να περάσει ο κύριος Τσίπρας, mm-hmm. από την κολυβήθρα του Σιλοάμ, μιας και ήταν πρωθυπουργός αυτής της ιστορίας, που τα νέα του στελέχη δεν δουλεύουν αυτό το πράγμα. Να σου πω λοιπόν, πήρα τα στοιχεία του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά τα στοιχεία που μου λες, τα οποία έχουν να κάνουν με την ιδιοκατοίκηση, mm-hmm. στην Ελλάδα. Πώς τη βρήκε την ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν τη βρήκε την ιδιοκατοίκηση στο 75,1%. Εντάξει. Με τα μνημόνια που διαχειρίστηκε και με όλα αυτά λοιπόν, το 19 παρέδωσε την κυβέρνηση και με τους νόμους αυτούς τους οποίους πράγματι έκανε τους ηλεκτρονικούς υπήρξε όμως και προστατευτικό πλαίσιο, έτσι. Ο νόμος Κατσέλη που έγινε νόμος Σταθάκη, έτσι, και προστατεύτηκε και πήρε. Λοιπόν, την παρέδωσε την ιδιοκατοίκηση στο 75,4, δηλαδή 71. Από 75,1 την παρέδωσε αυξημένη, αυξημένη μέσα στην κρίση και στα μνημόνια. Θες να σου πω λοιπόν, για να μην πούμε χρόνο το χρόνο, τι έχει συμβεί με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το 25 η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα από 75,4 που την παρέλαβε είναι στο 69,4. Δηλαδή 6% χάθηκαν σπίτια. Αυτό λοιπόν είναι στοιχεία.
0: Μα θυμάσαι που μας έλεγε ο Θέμης Μπάκας, 180.000 σπίτια χάθηκαν,
1: ναι,
0: στις 2024.
1: Αυτό λοιπόν είναι στοιχεία επίσημα. Όπως

0: στάτους το 2025 και κοιτάξει το κομμάτι που λέει ο προϋπολογισμός ανάλυση δαπανών, θα δει λοιπόν ποιες δαπάνες γίνανε, γιατί εκεί καταγράφονται, το λέω έτσι πολύ απλά, για φοροαπαλλαγές όλων των τύπων. Όλες οι φοροαπαλλαγές που ξεπερνούν τα 4,5 δις δίνονται στους έχοντες και κατέχοντες. Χρηματιστηριακές εταιρείες και μία σειρά ακινήτων, στελέχη επιχειρήσεων με τις κάρτες βίζες που έχουν και με την δικαιολογία ότι αυτοί έχουν δικαίωμα να απαλλάσσονται, ας πούμε, με ένα κόστος ανάλογα με τη θέση που κατέχουν τα στελέχη, σε όλο αυτό το μηχανισμό που έχει χτίσει, τις ανεξάρτητες αρχές, το ένα, το άλλο κλπ. Και όλους αυτούς, ας πούμε, που αγοράζουν μετοχές ομόλογα και εκείνο και τ' άλλο, λοιπόν, και οι οποίοι είναι πλούσιοι, δεν είναι οι κακομύριδες που τους πήρανε και τους κουρέψανε τα ομόλογα, ας πούμε, όλοι αυτοί λοιπόν είναι 4,5 δισεκατομμύρια. Από εκεί, όταν να θεωρήσουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή μία σύνταξη είναι... η σύνταξη, η 13η ας πιάσουμε, γιατί αυτοί θίγησαν, έτσι, οι συνταξιούχοι φάγανε τη μεγάλη από όλα αυτά τα μνημόνια που γίνανε. 11 μειώσεις γίνανε με την κυβέρνηση 10-15 και το τελευταίο μνημόνιο, μιας και συζητάμε, του Κατρούγκαλου, έφαγαν άλλες μικρότερες αλλά φάγανε και εκεί μειώσεις. Όταν λοιπόν αυτά να δεχτούμε ότι είναι 2,4 δις αυτό το κόστος, εντάξει, 4,5 δις δίνουν στους πλούσιους. Μπορούν λοιπόν να κάνουν τις κινήσεις αρκεί να είναι η στόχευσή τους τέτοια. Εντάξει, για να μην λέμε κουταμάρες, και αυτό επιμένω ότι δεν έχει δουλευτεί από τους ανθρώπους που έχουν ευθύνη και τα κόμματα να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και αφήνουν την κυβέρνηση να βυσοδομεί λέγοντας σωρία ψεμάτων. Τόσο απλά. Δεν θα μιλήσω εγώ για τα κλεμμένα, που είναι άλλη κατηγορία. Αλλά με συγχωρείς, Γιώργο, το είπα και χθες και το επαναλαμβάνω. Τα χρήματα αυτά, τα 400, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να δεχτώ λοιπόν ότι δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία το σκάνδαλο. Δηλαδή σε κεντρική αυτή, δεν τα αποφάσισε ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, δεν τα αποφάσισε.
0: Τα δέχομαι όλα αυτά. Σε πιάσανε με ένα σκάνδαλο στη δικιά σου βάρδια. Που είναι, και είναι η αρχή. Επιβλήθης αυτό το θέμα ποινή, πρόστιμο 415 εκατομμύρια. Πολύ ωραία. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά, από πού θα τα βρει? Γιατί δεν μας απαντάει η κυβέρνηση, πού θα βρει τα 415 εκατομμύρια που είναι πρόσθετα για να μας απαντήσει από πού θα πληρωθούν.
1: Οι φορολογούμενοι. Είναι αυτό που είπες όμως. Είδες τι έγινε τώρα πριν από 5 λεπτά. Λες, βρήκα αυτά τα στοιχεία και είναι αυτή η ιδιοκατοίκηση τότε. Αφού υπάρχουν επίσημα στοιχεία, γιατί δεν μπορούν εύκολα να αντικρούσουν αυτά που λέει η κυβέρνηση? Γιατί δεν γίνεται?
0: Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εγώ δεν είμαι κομματικό, δεν μετέχω σε κόμματα, δεν είμαι απλός δημοσιογράφος. Είμαι
1: Θέλω να πω ότι
0: υποστηρίζω αυτό το οποίο κάνω.
1: Επειδή λες αυτό, έχει γίνει και άλλη δημοσιογραφική δουλειά και έχουν αναδείξει και τι έγινε και με το Ταμείο Ανάκαμψης και με τα λοιπά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Νέα Δημοκρατία παίρνει ένα θέμα, παίρνει ένα ψέμα και τρέχουν όλοι πίσω από αυτό. Δηλαδή ακόμη μια φορά κάποιοι πέφτουν στην παγίδα και τρέχουν πίσω και γίνεται συζήτηση πίσω από το ψέμα που λέει η Νέα Δημοκρατία και όχι από την πραγματική κατάσταση. Δηλαδή έλεγε παλιότερα η βούλτεψη, μην πάτε στα νησιά για διακοπές, να πάτε στο χωριό σας. Το πήραν αυτό μια ατάκα και συνέχεια έγινε πάνω εκεί. Και διάφορα.
0: Καλά, τώρα λες και εσύ τη βούλτεψε ο άλλος. Ο Σκέρτσος μας έβγαλε τα ηλιοβασιλέματα και έλεγε: αφού δεν θα πάτε διακοπές,
1: δείτε
0: που πάω εγώ, να πούμε, και μας έδειχνε τα, απολαύστε τα ηλιοβασιλέματα. Μιλάμε, οι άνθρωποι δεν έχουν. Τι να πετούν, από πού να
1: πετούν. Δεν ξέρω. Επικοινωνιακά κάτι γίνεται και με το σύνολο της αντιπολίτευσης. Ήρθε η ώρα, Νικολέτα. Ένα λεπτό. Άμα ένα λεπτό, λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στις υποχρεώσεις μας. Ένθετο με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Μετά το ένθετο, στις 11 ακριβώς, θα έχουμε δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και θα επανέλθουμε εμείς έως τις 12.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Μίχουν σήμερα μαζί μας ο Γιώργος Μπαλούμης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Η χώρα μας έχει την πολυτέλεια, αλλά και το προνόμιο, να βρέχει το λόγυρα από τα καταγάλανα νερά της Μεσογείου. Κι όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν γνωρίζουν κολύμπη, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να χάνονται ζωές από πνιγμό. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Απόστολο Αποστολάτο, χειρουργό ορθοπαιδικό. Κύριε Αποστολάτο, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα και σε εσάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Κάθε χρόνο χάνονται αρκετά άτομα όταν κολυμπούν, ενώ όπως γνωρίζουμε το κολύμπι δεν είναι μόνο ανάσα δροσιάς, αλλά η καλύτερη ίσως άσκηση. Πώς μπορούμε να έχουμε τη θάλασσα σύμμαχο και όχι εχθρό μας?
3: Το σημαντικότερο από όλα νομίζω είναι ότι πρέπει να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας και να είμαστε πάντα προσεκτικοί και να έχουμε τις βασικές αρχές στο νου μας, που δεν είναι κάποιους κανόνες δηλαδή, πρέπει να ακολουθούμε το ώστε να είμαστε ασφαλείς. Γιατί το κολύμπι σίγουρα είναι μια πάρα πολύ καλή άσκηση για όλο το σώμα και για όλες τις ηλικίες. Απλά χρειάζεται, ειδικά στη θάλασσα, χρειάζεται προσοχή και ειδικά από τα μεγαλύτερα άτομα σε ηλικία.
2: Γιατί κάθε χρόνο παρατηρούμε άτομα μεγάλης ηλικίας που χάνονται ενώ κολυμπούν.
3: Φταίει αυτό που σας είπα, ότι οι περισσότεροι υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους, δεν ακολουθούν τους βασικούς κανόνες που είναι ο βασικό τρόπος όλων είναι να μην ανοίγονται προς τα βαθιά, αλλά να κολυμπάνε παράλληλα με την ακτή, ούτως ώστε αν κάποια στιγμή αισθανθούν κάποια δυσφορία ή κουραστούν, να έχουν άμεσα την δυνατότητα να φτάσουν σε σημείο τέλος πάντων που είναι να πατώνουν για να μην κινδυνεύσουν. Και βέβαια οι ηλικιωμένοι καλό θα ήταν να επιλέγουν και τις παραλίες που έχουν ναυαγοσώστες. Έτσι. Το βασικότερο όλων είναι ότι η τροφή, να μην πηγαίνουμε στην θάλασσα νωρίτερα από 3 ώρες αφού έχουμε κάνει κάποιο γεύμα έστω και ελαφρύ, και αυτό, να μην απομακρυνόμαστε από την ακτή.
2: Δεν πρέπει να πάμε και να ξανοιγόμαστε σε θάλασσες που δεν ξέρουμε, γιατί μπορεί να έχουν βράχια που να μην τα έχουμε υπολογίσει και να τραυματιστούμε, κύριε Αποστολάτο.
3: Σίγουρα. Εδώ βέβαια έχουμε να κάνουμε περισσότερο με νεαρές ηλικίες που αρέσουν να κάνουν βουτιές από τα βράχια και τα λοιπά. Τώρα θεωρώ ότι ένας ηλικιωμένος δύσκολα θα επιχειρήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Απλά σε κάποιες περιπτώσεις είναι σε παραλίες που δεν έχουν αμμουδιά, το πούμε έτσι, και είναι βραχώδεις. Είναι λιγάκι δύσκολη η πρόσβαση στη θάλασσα και στο να μπουν, αλλά και στο να βγουν μετά στην ακτή, το πούμε έτσι. Οπότε εκεί είναι επικίνδυνο μήπως πληστρήσουν στα βράχια, σκοντάψουν και πέσουν και χτυπήσουν. Ναι, και αυτό είναι λίγο επικίνδυνο όταν είναι βραχώδη παραλία.
2: Και στην περίπτωση που κάποιος και νέος άνθρωπος πάθει κράμπα, τι θα πρέπει να κάνει?
3: Κοιτάξτε, η κράμπα είναι ένας ακούσιος έντονος σπασμός, μυϊκός σπασμός, και γι' αυτό, επειδή είναι πολύ έντονος ο μυϊκός σπασμός, προκαλεί και πόνο. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε άμεσα είναι να κάνουμε μια διάταση, δηλαδή να προσπαθήσουμε να τεντώσουμε το μέλος, το σημείο τέλος πάντων του μέλους που έχει πάθει την κράμπα. Πιο συχνή βέβαια είναι στο γαστροκνήμιο, στη γάμπα που λέμε. Οπότε εκεί καλό είναι να πιάσουμε τα δάχτυλά μας, να φτιάξουμε προς τα πάνω, να κάνουμε δηλαδή μια αντίθετη κίνηση, ούτως ώστε να ξεμπλοκάρει. Δεν πρέπει να είναι λίγο δύσκολο ίσως για κάποιον που το παθαίνει πρώτη φορά να μείνει ψύχρεμος, αλλά αυτό που πραγματικά σημαίνει είναι να μείνουμε ψύχρεμοι, ίσως να γυρίσουμε σε ύπτια θέση στη θάλασσα, ούτως ώστε να επιπλέουμε και να περιμένουμε να περάσουν 1-2 λεπτά για να ξεμπλοκάρει ο μυς μας και μετά να συνεχίσουμε να βγούμε έξω στην παραλία. Αν όμως συμβεί και είμαστε κοντά στην παραλία, εντάξει, είχαμε την ψυχραιμία μας, προσπαθούμε με ήπιες κινήσεις να βγούμε προς τα έξω και μετά να αντιμετωπίσουμε τη κράμπα. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στους ηλικιωμένους ανθρώπους και σε αυτό, γιατί ο μυϊκός σπασμός μπορεί να γίνει είτε από έλλειψη ηλεκτρολιτών, κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο, είτε από αφυδάτωση. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε καλά ενδεδομένοι, ειδικά όταν μένουμε πολύ ώρα στη θάλασσα, γιατί μπορεί να το καταλαβαίνουμε, αλλά εκεί χάνουμε αρκετούς ηλεκτρολίτες όταν παραμένουμε για αρκετή ώρα μέσα στη θάλασσα. Και επίσης οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν διουρητικά πρέπει να προσέχουν, γιατί και σε αυτή την περίπτωση, επειδή η απώλεια ούρων λόγω του διουρητικού είναι μεγάλη, χάνουμε και ηλεκτρολίτες, άρα είναι και πιο εύκολες οι κράμπες.
2: Κύριε Ποστολάτο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Γεια σας. Yes.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Ο ισχυρός καύσωνας κορυφώνεται σήμερα με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση, προβλέποντας 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, 42 στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Ανατολική Πελοπόννησο και έως 41 βαθμούς στην Αττική. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών παραμένει σε ισχύ υποχρεωτική παύση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα για εξωτερικές χειρονακτικές εργασίες και διανομής με δίκυκλο. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας. Η Μέρι Λίντα, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω τη σημαντική καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ξεκίνησε από μικρή ηλικία και η συνάντησή της με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσε σταθμό στην πορεία της, με τους δύο καλλιτέχνες να δημιουργούν ένα από τα πιο αγαπημένα ντουέτα της εποχής. Στη μακρά καλλιτεχνική της διαδρομή συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, δεν έφερε τραύματα από μαχαίρι όπλο, ωστόσο είχε δεχθεί χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι. Οι αρχές εξετάζουν το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στην πόρτα του γραφείου του. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην εκδήλωση μνήμης για τον Σωτήρη Πέτρουλα, 61 χρόνια μετά τη δολοφονία του, συμμετείχε χθες αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, Ρένα Δούρου. Μετά την κατάθεση Στεφάνου στο σημείο της δολοφονίας του, η Ρένα Δούρου δήλωσε: «Είμαστε εδώ για τον μάρτυρα, τον ήρωα, τον Σωτήρη Πέτρουλα που δολοφόνησαν οι σκοτεινές δυνάμεις της αποστασίας. Οι νέοι μας νοιάζονται για την ιστορία, νοιάζονται για τα εγκλήματα κατά της δημοκρατίας. Ο αγώνας μας είναι κοινός, κατά της αδιαφορίας, κατά της άγνοιας, κατά του ιστορικού θεωρητισμού και δεν έχει ημερομηνία λήξης», τόνισε η Ρένα Δούρου. Με απεργιακές κινητοποιήσεις αντιδρούν τα Σωματεία Εργαζομένων, το Υπουργείο Πολιτισμού και των Αρχαιολόγων στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο, όπως καταγγέλουν, προωθεί τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, οδηγώντας σε ηλιοειλασία του δημοσίου χρήματος χωρίς όφελος για το λαό και τα μνημεία. Σήμερα Τετάρτη πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας, καθώς και συγκεντρώσεις στις 12.30 στην Αθήνα, έξω από τα γραφεία του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και στη Θεσσαλονίκη στη Ρωτώντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ακόμα ένα βήμα εμπορευματοποίησης του πολιτισμού και υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της ιστορίας, των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν μπορεί να υπαχθεί στη λογική της αγοράς και του κέρδους. Αύριο, μετά τις 11 το πρωί, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως έκανε γνωστό η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Οι υποψήφοι θα μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και SMS στο κινητό τους. Διεθνής επικαιρότητα. Σε νέα επικίνδυνη φάση εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την ένταση να επεκτείνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ενώ τρία δεξαμενόπλοι άλλαξαν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα, κατευθυνόμενα προς τη διόρυγα του Σουέζ. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα αντιδράσει σε ενδεχόμενη κλιμάκωση από τους Χούθη. Η ένταση έχει προκαλέσει νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 92 δολάρια το βαρέλι. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντάνι, χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου εγκληματία πολέμου μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μαντάνι σημείωσε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει τη νομική αρμοδιότητα να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και κάλεσε την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρήσει στην εκτέλεσή του. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην απονομή του Μουντιάλ στην Ισπανία δίπλα στον πρόεδρο της FIFA Γιάννη Ιφαντίνο. Σύμφωνα με την New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να πιέζει ώστε ο Ιφαντίνο να αναλάβει τη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα στα νότια ηπειρωτικά και την νότια νησιωτική χώρα, ενώ πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στα βόρεια. Νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε Μακεδονία και Θράκη, με τα φαινόμενα να εξασθενούν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικόλετα Τσουραμάνη αυτό το πρωινό στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγή ο Κώστας Φιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας, το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Λοιπόν, πέθανε και η Μέρι Λίντα, 91 ετών.
1: Α, σπουδαία ναι. Καλλιτέχνης. Ωραία φωνή.
0: Έβαλαν τον Μπουζούκι στα σαλόνια.
1: Ναι, εντάξει. Είναι. Γενικά χάνονται οι άνθρωποι που
0: έχουν έχει αφήσει το στίγμα της, έτσι. Μέρι Λίντα. Ο κύκλος της ζωής. Να κάνουμε.
1: Εδώ τώρα έτσι μερικά μηνύματα μέχρι να πιάσουμε τη γραμμή γιατί έχει ενδιαφέρον. Που μας λένε ο Χρήστος για παράδειγμα το 65 επειδή πιάστηκε από αυτό ήταν αποστασία, ενώ τώρα αυτοί που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ανεξάρτητοι και όχι αποστάτες επειδή πάνε στον Τσίπρα.
0: Δεν το συσχετίσαμε αυτό.
1: Δεν συσχετίσαμε παιδιά, κάτι αυτό δεν κατάλαβα. Δεν πάνε, ανεξάρτητοι είναι.
0: Λέγαμε, αυτό που λέγαμε ήταν για το ενδεχόμενο να φύγουν από κάποια κόμματα να κάνουν κυβέρνηση με το Μητσοτάκη μετά τις εκλογές.
1: Ναι, εντάξει, ναι, είναι άλλο θέμα. Και εκτός αυτού δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μερικές φορές πραγματικά, Χρήστο, ας ακούσετε αυτό που λέμε. Είπαμε ότι η αποστασία εκείνη έπαιξε ρόλο και δημιούργησε συνθήκες που τις ζήσαμε. Η Μαρία μας λέει ότι ο Καραμανλής του Αχιλέα θα μπει στο ψηφοδέλτιο ενώ έχει πει ότι δεν θα κατέβει. Επίσης το είπαμε ότι έχει δηλώσει με έμφαση ότι δεν πρόκειται, έχει συγχαθεί την πολιτική και τους ανθρώπους και τη μεταχείριση που του έχουν επιφυλάξει, Μαρία μου, και δεν πρόκειται να μπει. Και η Νατάσα μας λέει τα είπα ξύπα του Καραμανλή, τα έχουμε δει και εκείνο και τα άλλο. Εντάξει, όλα αυτά τα έχουμε ζήσει και γι' αυτό τα καταγράφουμε. Μπας περιπτώσει. Θα τα δούμε όλα, δεν είναι κάτι που...
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι ναι, μεν λέμε όλα αυτά, αλλά υπάρχει ο κόσμος έξω που δεν ξέρω πόσο τον αγγίζουν όλα αυτά, όταν δεν μπορεί να βγάλει το μήνα του.
1: Γι' αυτό πάμε να δούμε. Έτσι. Λοιπόν.
0: Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροάτες μας.
0: Λοιπόν, σε άλλες χώρες μειώνεται ο ΦΠΑ, γίνονται κάποιες κινήσεις από τις κυβερνήσεις, τουλάχιστον στο βαθμό που μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο. Εδώ η μείωση του ΦΠΑ φαίνεται να είναι απαγορευτικό ή ο ειδικός πόρος κατανάλωσης ή ο έλεγχος της αγοράς. Γιατί πραγματικά λέμε και για τους καταναλωτές, για το ένα, για το άλλο, ακούμε, διαβάζουμε. Αλλά και για στην πολιτική αντιπαράθεση που ακούμε με τα κόμματα για τον πρωτογενή τομέα. Αλλά πραγματικά, και εγώ λέω ότι άντε αύριο δεν πληρώνει πετρέλαιο και ρεύμα ο αγρότης. Γιατί να είναι εκεί. Να πουλάει πού. Να πουλάει στη ΣΥΚΕ που είναι θυγατρικές των σούπερ μαρκετάδων που αγοράζουν φθηνά και δίνουν όσο θέλουν μετά στον εαυτό τους για να φτάσει η τιμή στο ράφι διαφορετικά, δηλαδή ποιο θα είναι το όφελος.
2: Έτσι ακριβώς πολύ σωστά τα λέτε. Αυτό το οποίο συμβαίνει και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αυτό το οποίο έχουν κάνει και την περίοδο του πολέμου της Μέσης Ανατολής αλλά και την περίοδο του COVID και τώρα, αυτό το οποίο κάνουν είναι να μειώνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας από τη μία και από την άλλη, ή να τον μηδενίζουν και από την άλλη να μειώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό στη χώρα μας, για τη χώρα μας, για την κυβέρνηση, είναι απαγορευτικό. Και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά και η μείωση του ΦΠΑ. Γιατί λένε από πού θα βρούμε τα ισοδύναμα ποσά, τα οποία αντλούμε από τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει είναι με εθελοντικές εθνικές συμφωνίες με τις βιομηχανίες, με τις καταστήματα λιανικής πώλησης, με το σύνδεσμο ελληνικών σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία τροφίμων, είναι να μειώσουν από δεκάδες χιλιάδες κωδικούς που έχουν τα σούπερ μάρκετ, να μειώσουν σε 2.000 κωδικούς. Και αυτό που μας είπαν είναι ότι για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, συγκεκριμένα προϊόντα των 2.000 κωδικών που εμείς οι καταναλωτές δεν τα γνωρίζουμε, και όχι μόνο εμείς, δεν τα γνωρίζει και ο σύνδεσμος ελληνικών σούπερ μάρκετ, θα διατηρηθούν οι τιμές στα υψηλά επίπεδα εκεί που ήταν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα που μειώθηκαν κατά 5,94%. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε εμείς από την έρευνα την οποία κάνουμε καθημερινά σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις, οι οποίες ξεπερνάνε και το 10 και το 15 και το 20%. Αυτές οι αυξήσεις είναι σε προϊόντα, σε τρόφιμα πρώτης ανάγκης, όπως είναι το τυρί, όπως είναι το χοιρινό, όπως είναι το κοτόπουλο, όπως είναι προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που παίρνουν στο καθημερινό τραπέζι του καταναλωτή. Αυτό λοιπόν το οποίο μας είπανε είναι ότι η εθνική συμφωνία που κάνουν, που θα ισχύσει από τον Σεπτέμβριο και για 4 μήνες έως τον Δεκέμβριο, είναι να μειωθούν τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης από 5 έως 20%. Αυτά όμως, όπως γνωρίζετε, το εμπόριο δεν λειτουργεί ούτε με εθελοντισμό, αλλά ούτε υπό τη μορφή φιλανθρωπίας. Αντιλαμβάνεστε ότι τη στιγμή την οποία έχει φτάσει σήμερα που μιλάμε το βαρέλι, το Brent στα 92 δολάρια, αυτό το οποίο θα πούνε είναι ότι δεν τηρήθηκε η συμφωνία, γιατί αυξήθηκε η πρώτη ύλη, η οποία είναι το πετρέλαιο κίνησης, που πρέπει να φέρουμε τα προϊόντα να δουλέψουν οι μηχανές, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να μειώσουμε τα τρόφιμα, και όχι μόνο δεν μπορούμε να τα μειώσουμε, θα τα αυξήσουμε την περαιτέρω, όπως αυτό που γίνεται και σήμερα που μιλάμε. Και από την άλλη, το τρίτο το οποίο υπάρχει είναι η μείωση στο περιεχόμενο των προϊόντων. Υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες, οι οποίες, για παράδειγμα, ενδεικτικά να σας αναφέρω, το γιαούρτι, το οποίο ήταν 500 γραμμάρια και 1 κιλό, έχει γίνει στο το 1 κιλό 800 ή 850 γραμμάρια. Όχι όλες, αλλά υπάρχουν βιομηχανίες οι οποίες έχουν μειώσει το περιεχόμενο στο γιαούρτι από το κιλό από 150 έως 200 γραμμάρια.
0: Και όχι μόνο στο γιαούρτι, παντού. Λένε ότι δίθεν κρατούν τις τιμές στα ίδια επίπεδα, δεν λέω ότι μειώνονται, ότι κρατούν στα ίδια επίπεδα, δεν γίνονται αυξήσεις, αλλά τα 100 γραμμάρια είναι 80. Και είναι σε όλες τις ποτότητες, είτε είναι πατατάκια, είτε είναι γιαούρτι, είτε οτιδήποτε άλλο.
2: Είτε παγωτά που είναι τσιμοκής. Ναι.
0: Κάνουν αυτό το τρίκ. Και έρχεται η κυβέρνηση και λέει συμφωνία κυρίων. Και τότε γιατί κυβερνούν αυτοί? Να πάμε κι εμείς, να πάτε εσείς ως πρόεδρος των εργαζομένων καταναλωτών να την κάνετε τη συμφωνία. Η κυβέρνηση είναι νομοθετή, να προστατεύει τον καταναλωτή. Όχι να τον αφήνει στο έλεος του
2: και οποιοδήποτε. Στην οποιαδήποτε συμφωνία ή οποιαδήποτε σύσκεψη η οποία έχει γίνει, δεν υπάρχουν πουθενά και σε καμία σύσκεψη οι καταναλωτές. Και δεν αναφέρομαι στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΕΣΕΕ, αναφέρομαι σε καμία καταναλωτική οργάνωση που δεν έχει κληθεί να συμμετέχει σε αυτές τις σκέψεις και να δούμε, να πούμε με αποδείξεις αυτά τα οποία λένε στις κλειστές πόρτες οι κοινωνικοί εταίροι τόσο της βιομηχανίας τροφίμων, αλυσίδας, σούπερ μάρκετ αλλά και του Υπουργείου Ανάπτυξης, να μας πούνε τι είναι, αφού οι ίδιοι διαφωνούν σε αυτό που συμφώνησαν. Για παράδειγμα, να σας πω ότι διαφώνησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης με το Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ για το τι συμφωνήσανε. Δηλαδή, ο ένας έλεγε ότι εξαιρούνται, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, εξαιρούνται τα ΝΟΠΑ προϊόντα. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης έλεγε όχι, συμφωνήσαμε για όλα τα προϊόντα. Τελικά εμείς τι να πιστέψουμε οι καταναλωτές? Από αυτές τις συμφωνίες που κάνανε, οι οποίες οι ίδιοι διαφωνούν για το τι συμφωνήσανε. Οι ίδιοι είπαν ότι οι 2.000 κωδικοί που λέτε ότι μειώθηκαν σε ποσοστό 5,94%, πείτε μας ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί, γιατί εμείς δεν τους ξέρουμε. Προσέξτε, δεν τους ξέρουν τα σούπερ μάρκετ τους κωδικούς. Και ζητάνε το Υπουργείο να τους δώσει τους κωδικούς που λέει το Υπουργείο ότι μειώθηκαν 5,94%. Και από αυτούς όταν έβγαλε η Αρχή Προστασίας Καταναλωτών.
0: Σας χάσαμε, κύριε Ραθόπουλε, είστε στον δρόμο.
2: Μας είπαν ότι είναι 1.000.
0: Μήπως μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο, σας χάνουμε, δεν έχουμε καλό σήμα. Θα ξαναπάρουμε πάλι. Θα επικοινωνήσουμε πάλι με τον κύριο Ραθόπουλο. Χάθηκε η γραμμή, μπορεί να είναι στο αυτοκίνητο και να μην μπορεί. Πάντως είναι αυτό το πράγμα, Ρεσοτήρη. Δηλαδή πραγματικά τι συμφωνία κυρίων είναι αυτό τώρα?
1: Να σου πω κάτι, διάβαζα τώρα τις προηγούμενες μέρες άλλαξε η κυβέρνηση στη Βρετανία. Ο νέος, στις προγραμματικές του δηλώσεις, ο νέος πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για μηδενισμό του ΦΠΑ στην ενέργεια και για πρωτοβουλίες άμεσες αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Επίσης τις προηγούμενες μέρες είδα μία σειρά που εδώ πέρασαν στα ψηλά αποφάσεων από κυβερνήσεις, άντε να δεχτούμε ότι είναι σοσιαλιστής εργατικό κόμμα ο Βρετανός και έχει μία λογική τέτοια. Έβλεπα λοιπόν, η Μελόνι μείωσε, μηδένισε το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Η Μελόνι δεν είναι σοσιαλίστρια, έτσι δεν, προς Θεού μην το...
0: Ακροδεξιά.
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω, πάντως δεν είναι σοσιαλίστρια, δεν είναι κάτι αυτό. Δηλαδή, Και δεν είναι μόνο η Μελόνι, είναι και άλλες χώρες όπως την Αυστρία και λοιπά. Διάβαζα μία σειρά και στην Ουγγαρία πια που άλλαξε.
0: Που μόνο αριστερή δεν είναι.
1: Που μόνο αριστερή δεν είναι. Δηλαδή υπάρχουν κινήσεις και εδώ έχει αιμονική προσέγγιση η κυβέρνηση ότι ντε και καλά πρέπει να συμφωνήσω και να συμφωνήσουμε να δώσουμε τα χέρια. Δεν αντιμετωπίζετε το πρόβλημα με τέτοια. Για πάμε.
0: Είναι έχουμε τον κύριο Ραυτόπουλο, να τον έχουμε τώρα. Καλύτερα, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Ναι, ναι, να προσθέσω αυτά που είπατε, να βάλω και την Κύπρο.
1: Και
2: η οποία
1: την Κύπρο
2: μηδένισε το ΦΠΑ στα τρόφιμα και να πω ότι πριν μηδενίσει το ΦΠΑ, ο ελεκτικός μηχανισμός της Κύπρου πήγε σε όλες τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, αποτύπωσε τις τιμές τις οποίες είχαν για να δούνε πραγματικά με τον μηδενισμό του ΦΠΑ εάν μειώθηκαν οι τιμές. Και πράγματι μετά πάλι ο ελεκτικός μηχανισμός πήγε και διαπίστωσε σε ποσοστό 97% ότι είχαν μειωθεί οι τιμές. Με τον μειώνοντας το ΦΠΑ η κυβέρνηση.
1: Όπως
2: δεν είναι μόνο σε μια χώρα.
1: Όπως και στην Ισπανία. Ξέχασα να θυμηθώ, να αναφέρω την Ισπανία.
2: Στην Ισπανία όπου μας λένε ότι απέτυχε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Να σας πω ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας μας είπε ότι τα έσοδα με τον περιορισμό της μείωσης του ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν το λένε. Μας λένε ότι απέτυχε γι' αυτό απέριψε το μέτρο. Όχι. Το έκανε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αυξήθηκαν τα έσοδα στην Ισπανία και μετά το επανέφερε εκεί που το επανέφερε.
0: Ναι, γιατί εδώ έχουν και το επιχείρημα ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή η μείωση του ΦΠΑ. Μας λένε και αυτό.
2: Αυτό είναι ομολογία αποτυχίας ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός για να ελέγξει αν θα περάσει στον καταναλωτή. Αν και αν δεν είναι αυτό ομολογία αποτυχίας. Και να ρωτήσω κάτι. Τι μας έρχονται από την άλλη όμως και μας λένε το εξής. Εκεί όπου μειώθηκε ο ΦΠΑ κατά 30%, όπως στην ΚΟ, στη Λέρο, στη Λίμνο, στα νησιά μικρότερα των 2.500 κατοίκων, αυτό το οποίο διαπίστωσαν είναι, και προσέξτε, το λέει και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, σε ποσοστό 98% πέρασε αυτή η μείωση στο καταναλωτή. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν εκεί που μειώσαν το ΦΠΑ κατά 30% να πέρασε στο καταναλωτή, αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα που δεν το μειώνουν, το πρόσχημα είναι ότι δεν θα πέσει, δεν θα περάσει το καταναλωτή. Δεν γίνεται και τα δύο να
0: γίνουν. Ή ότι εκεί είναι καλή επιχειρηματία και στην υπόλοιπη Ελλάδα όχι.
2: Έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ή όπως τώρα αυτό το οποίο θέλω να μας παρουσιάσουν, επειδή όπως γνωρίζετε το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και σας έχω πει ότι αυτός ο οποίος πληρώνει το μάρμαρο σε όλη την ιστορία, τις αλυσίδες, σούπερ μάρκετ, τα τρόφιμα, τις υπηρεσίες, την ενέργεια, είναι η μεσαία τάξη. Αυτή που πληρώνει και δεν απολαμβάνει τίποτα από αυτά τα πενιχρά επιδόματα τα οποία έχει δώσει η κυβέρνηση. Όμως, εκείνο το οποίο βλέπουμε τώρα, μιας και το πήρανε χαμπάρι τι συμβαίνει, ότι έχει αγανακτήσει, έχει ξεσηκωθεί η μεσαία τάξη, είναι ότι το πρόσχημα στη ΔΕΘ θα είναι η ενίσχυση της μεσαίας τάξης. Τι λέτε ρε παιδιά, αλήθεια τότε. Μιλάνε για τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Γιατί αν μου δώσει μια αύξηση 5% και μου πάρει από την... περάσει το πλαφόν στο αφορολόγητο και μου πάρει το 50% από αυτό που μου έδωσε, ποια είναι η αύξηση. Αλήθεια, σήμερα δεν γνωρίζουμε οι καταναλωτές ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν και έχουν δώσει όλοι οι οργανισμοί, όπως είναι η Ελστάτ, εκτός αν δεν πιστεύουμε και σε αυτούς πλέον, αγοράζουμε με υψηλότερο μισθό, κατώτατο μισθό, στα 920 ευρώ, λιγότερα προϊόντα, λιγότερα τρόφιμα, από ότι όταν το 9 που ο μισθός ήταν στο 9 που ήταν ο μισθός στα 650 ευρώ. Τι είναι καλύτερα. Τα 920 με λιγότερα ή τα 650 με περισσότερα. Για να καταλάβουμε και τι λέμε τώρα. Δηλαδή και θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έχουμε ως καταναλωτές αλλά και ως λαός, ως πληθυσμός, δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Που να μην θυμόμαστε. Πηγαίνουμε πλέον στο σούπερ μάρκετ, το οποίο μας έβγαλε στοιχεία ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση, αγοράζουν οι καταναλωτές σε ποσοστό 24% λιγότερα τρόφιμα από ό,τι αγόραζαν. Γιατί δεν θέλουν να αγοράσουν. Όχι βέβαια, γιατί δεν τους φτάνει το εισόδημα για να αγοράσουν.
1: Εδώ τώρα είναι το ερώτημα. Πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση. Δηλαδή θα αφαιθούμε πια στη λογική ότι θα δώσουν τα χέρια ο Θεοδωρικάκος με τον... ποιος είναι πρόεδρος των βιομηχάνων και των σούπερ μάρκετ, δεν θυμάμαι τα όνομα.
2: Ο κύριος Θεοδωρόπουλος είναι του
1: ΟΥΣΕΠ
2: και τον αλυσίδα σούπερ μάρκετ είναι ο κύριος Παντελιάδης.
1: Μάλιστα, θα δώσουν τα χέρια και εμείς θα αφαιθούμε σε αυτό.
2: Όχι βέβαια, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συμβαίνει και να συμβεί και να συνεχίσετε αυτό το πράγμα να γίνει.
1: Και μπας περιπτώσει να ρωτήσω και το αυτονόητο. Εάν αθετηθεί αυτή η συμφωνία, που αθετείται.
2: Όχι, συγγνώμη, είναι θελοντική. Δεν είναι υποχρεωτική.
1: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία συνέπεια σε κανένα.
2: Όχι βέβαια, όχι, μα το είπαν και οι ίδιοι. Και ο υπουργός το είπε και η διοικητή της Αρχής Προστασίας Καταναλωτών. Ότι δεν υπάρχουν επιβολή προστήμων, γιατί είναι εθελοντική αυτή η συμφωνία. Όποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ θέλει, βάζει όποιους κωδικούς εκείνη θέλει. Και αν αυτή η κωδική τους βγάλει από τον περιορισμό, τον οποίο, από τη μείωση την οποία τα έχει, δεν υπάρχει καμία επίπτωση. Απλά αφήνονται, επαφίονται μάλλον στην καλή πίστη και στην καλή θέληση που δεν υπάρχει στο εμπόριο τέτοιο πράγμα, το αντιλαμβάνεστε, ότι θα συμφωνήσανε ότι θα προσπαθήσουν να μειώσουν τις τιμές. Και έρχεται η βιομηχανία και λέει ναι, να μειώσω τις τιμές. Αλλά αφού πρώτα εσείς μου μειώσετε το κόστος της ενέργειας που είναι για μένα δυσβάστακτο. Αφού μου μειώσετε την κινητήριο δύναμη που είναι το πετρέλαιο κίνησης για να κάνω τη μεταφορά των προϊόντων, που εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυξάνεται καθημερινά. Ποιος θα το μειώσει? Τα 10 λεπτά στη βενζίνη και τα 5 λεπτά επιδότηση από τα δηληστήρια τα οποία δόθηκαν εξανεμίστηκαν εν τη γενέση τους. 26 λεπτά και 30 λεπτά αντίστοιχα, 35 έχει αυξηθεί η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Ποια είναι αυτό το λίτρο η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης το λίτρο? Ποια είναι αυτή η επιδότηση η οποία δόθηκε και ποια είναι που έχει περάσει στον καταναλωτή? Έχει φτάσει το πετρέλαιο στα 2 ευρώ. Το ίδιο και η βενζίνη. Μία ανάσταση σήμερα μπορεί να έχει ξεπεράσει και τα 2 ευρώ και σε πολλά. Όχι, δεν μιλάω για την υπηρετική Ελλάδα, εννοώ έξω από την Αττική και τα μεγάλα αστικά κέντρα, ή την νησιωτική Ελλάδα που έχει ξεπεράσει το 2,20, 2,30, 2,40 η βενζίνη, η αμόλυβη. Μιλάω για την Αττική, που έχει φτάσει 2,3, 2,05 η βενζίνη το λίτρο ή η αμόλυβη. Τι είναι αυτό που μας λένε?
1: Το μεταξύ, να ξέρετε ότι μας τρολάρουν, έτσι, γιατί διαβάζω εδώ λοιπόν. Ο ΙΟΒΕ έβγαλε μία έκθεση για να στηρίξει βέβαια την κυβερνητική πολιτική και λέει ότι, ότι τη δεκαετία 16 με 25 οι τιμές των τροφίμων σωρευτικά αυξήθηκαν κατά 36% και σταματά εκεί χωρίς να λέει πόσο μειώθηκε οι αμοιβές, οι αυξήσεις στους μισθούς. Σταματά εκεί. Αλλά... Έχουμε την Ελστάτ όμως, η οποία μας λέει ότι την περίοδο 20-25, στοιχεία της Ελστάτ, οι αμοιβές εργασίας κινήθηκαν στο 1,5%.
2: Το 1,5% περίπου.
1: Αύξηση δηλαδή ονομαστική. Το 36 με το 1,5 δεν έχει κάποια διαφορά.
2: Απέχει όσο η υγεία το φεγγάρι.
1: Δηλαδή,
2: όχι διαφορά, τεράστια διαφορά.
1: Γι' αυτό λέω λοιπόν και εντωμεταξύ εδώ είναι τόσα... βλέπουμε λοιπόν ότι μιας και αναφέρατε τα 920, το χαμηλότερο, τον κατώτατο μισθό. Αυτό τα 920...
2: Μεικτά, έτσι. Μεικτά.
1: Ναι, μεικτά. Αυτά φορολογούνται.
2: Ακριβώς.
1: Με 14 στην ελεύθερη. Αυτά λοιπόν φορολογούνται.
2: Γιατί την αριθμοποίηση φορολογική.
1: Ακριβώς. Για να καταλαβαίνει. Και αυτό φαίνεται παρά το γεγονός ότι οι μισθοί και οι συντάξεις δεν αυξήθηκαν καθόλου, ο φόρος που πληρώνεται από πέρυσι σε φέτος τον καινούριο, σε όσους πληρώνουν, γιατί είναι από τα 800 τόσα και πάνω πληρώνουν φόρο, έχει αυξηθεί. Μέσα σε ένα χρόνο λένε δεν έχουμε βάλει φόρο. Με την μήτημα αριθμοποίηση και με τον πληθωρισμό τους και με όλα αυτά, έχει αυξηθεί ο φόρος 10%.
2: Ακριβώς.
1: Από χρόνο σε χρόνο.
2: Που σημαίνει ότι έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη και αυτό το οποίο μας έδειξαν τα στοιχεία της Eurostat, τώρα μιλάω, είμαστε πλέον, δεν έχουμε να ζηλέψουμε κανέναν, το εισαγωγικό το λέω αυτό, είμαστε στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
2: Που συμμετέχουν στις μετρήσεις.
0: Κύριε Ραφτόπουλε, δηλαδή, θα τα πούμε σύντομα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο και θα έρθετε και στο στούντιο να τα πούμε και αναλυτικά.
2: Στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραφτόπουλος.
3: Στο κόκκινο. Στο κόκκινο.

0: Μέρη Λίντα, δεν θέλω πια. Έτσι. Με ποιον άλλον δίπλα, το Μάνο Λιχιώτη. Ο Λιμπουζουξίδης χρωστάνε στο Μάνο Λιχιώτη.
1: Τεράστιος δεξιοτέχνης. Δεν το συζητάμε.
0: Νομίζω είχε πει ο Τζιμ Χέντριξ, η Λίντα το έλεγε σε μια συνέντευξη εκεί στην Αμερική, που πήγαινε, έπαιζε ο Χιώτης και πήγαινε ο Τζιμ Χέντριξ και τον παρακολουθούσε έτσι και του λέει γιατί το κάνεις αυτό, γιατί εκείνο, και κάποια στιγμή είπε ο Τζιμ Χέντριξ, είπαν ότι πόσο κιθαρίστας και τα λοιπά, και λέει δεν έχετε γνωρίσει τον Έλληνα. Γιατί λέει εγώ παίζω όσο πιο γρήγορα μπορώ, ο Χιώτης παίζει όσο πιο γρήγορα θέλει.
1: Ναι, ακούγονται διάφοροι τώρα.
0: Η Λίντα τα έλεγε σε μια συνέντευξη. Μακαρίτσα.
1: Εδώ δυστυχώς χάνονται αυτοί νόμους, νομοτέλεια.
0: Λοιπόν, πολλά έχουν ακουστεί για τις τελευταίες ημέρες. Τι γίνεται με την υγεία, γιατί γράφει και κάποιος ένα μήνυμα, ασχοληθείτε και με την υγεία, που πηγαίνουμε στους ιδιώτες και πληρώνουμε όσο τρέχει και ένα μοσχαράκι. Το συνδέει με τον Αυτόπουλο. Και πραγματικά είναι ένα θέμα που δεν ξέρω, δηλαδή η υγεία, η παιδεία.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω τι, Γιώργο, είναι η υγεία, είναι πολλά θέματα. Ας πούμε, ένα θέμα το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε και θα ασχοληθούμε, γιατί και αυτό είναι ένας μύθος που κατέρευσε, είναι αυτό το νομοσχέδιο. Ναι. Έχουμε πει για την υγεία ότι πλέον έχει μισοϊδιωτικοποιηθεί,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και το ίδιο κόλπο κάνουν τώρα με το νομοσχέδιο, ναι, που φέρνει η Μενδώνη, ναι, για να δώσει, ναι, ναι, ναι, σε ιδιώτες όλους τους αρχαιολογικούς, ναι, χώρους. Δηλαδή ένας μύθος, θα πω μία έτσι πρόγευση μόνο, γιατί θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, την εκμετάλλευση, ναι, των αρχαιολογικών χώρων. Ναι. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση της προπαγάνδας έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποθήκευσε την περιουσία των Ελλήνων για 100 χρόνια και λοιπά, και εκείνο και τα άλλο. Αφού, βρε παιδιά, είναι υποθηκευμένοι, πώς δίνεται η Ακρόπολη και όλοι αυτοί οι αρχαιολογικοί χώροι, γιατί για όλους αυτούς λέγανε ότι θα πουλήσει και την Ακρόπολη, έτσι. Πώς τη δίνει και την ιδιωτικοποιεί και περνάει για όλα αυτά τα πράγματα? Τι πουλάει? Τα υποθηκευμένα μπορείς. Δηλαδή το ψέμα πια δεν έχει όριο. Όχι. Πάμε τώρα, γιατί δεν θέλω να...
0: Στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση λένε πιο γρήγορα ψέματα και από όσο αναπνέουν. Αλλά πολλής λόγος έγινε και για το θέμα της παιδείας. Έτσι γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Για το άρθρο 16, για την αναθεώρηση του συντάγματος, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μάλιστα άκουγα μια διαφήμιση προημερών. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε εδώ κάπου ένα γραφείο νοικιάσει και καλούσε όσους ενδιαφέρονται να πάνε να ενημερωθούν για τις σχολές και τα λοιπά. Αν δεν κάνω λάθος, ένα τιμό κατάλογο που είχα δει, η ιατρική είναι 120.000 το χρόνο. Και μου είπε...
1: Πολλά
0: είναι.
1: 120.000
0: το χρόνο. Και μου είπε κάποιος ότι στους Ελλαδίτες κάνουν 50% έκπτωση. Στις σχολές εκεί δηλαδή. Και υπάρχει και αυτό που λέει και η Νέα Δημοκρατία, ότι γιατί να πηγαίνει το συνάλλαγμα εκεί, γιατί να φεύγουν τα παιδιά και να πηγαίνουν στο εξωτερικό σε άλλα πανεπιστήμια, αφού μπορούμε να έχουμε και εδώ ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και τι θα γίνει και με όσους έχουν εγγεγραφθεί και όλα αυτά. Να συζητήσουμε το θέμα με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και Ιστορικό, την κυρία Βασιλική Λάζου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα, κύριε Καψόχα, τους ακροάτες και τους ακροατές.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πολλές λόγους γίνεται, δεν θα έλεγα μόνο τις τελευταίες μέρες. Η Νέα Δημοκρατία το έχει πάρει επόμου και πάει αυτό, έτσι, το θέμα της ιδιωτικοποίησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων, την αναθεώρηση του άρθρου 16, με επιχειρήματα... ότι γιατί να φεύγουν τα χρήματα, γιατί να πηγαίνουν στην Βρετανία τα παιδιά, γιατί να πηγαίνουν στην Κύπρο, και ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτός πρέπει να πάει στο Δυτικό Πανεπιστήμιο, θα πάει έτσι κι αλλιώς. Οπότε, γιατί να μην υπάρχουν και στην Ελλάδα?
2: Έτσι. Αυτά τα επιχειρήματα δεν είναι η πρώτη φορά που τα πούμε. Τα έχουμε ακούσει όταν έγινε η πολύ μεγάλη συζήτηση και η κινητοποίηση, για πολλωστή φορά θα πρέπει να πω, ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Που τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι είναι δυνατή η ίδρυση και ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Αυτό δεν μας εκπλήσει να το ακούμε από τη Νέα Δημοκρατία, από τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο μας εκπλήσει δυσάρεστα, θα έλεγα, και είναι ανησυχητικό για ευρύτερα τον κόσμο της αριστεράς, είναι να ακούμε τα ίδια επιχειρήματα να διατυπώνονται από ανθρώπους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται στον αριστερό χώρο. Και όχι μόνο από απλούς ενδυνάμεις ψηφοφόρους, αλλά και προς τα λέχη του χώρου αυτού, και αναφέρουμε συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες και ακούσαμε φυσικά από επίσημα χείλη τόσα παιδιά σπουδάζουν εκεί. Αλήθεια, πόσα είναι αυτά τα παιδιά που σπουδάζουν εκεί, θα επανέλθω σε αυτό. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν, το θέμα δεν είναι να καταργήσεις, αλλά να ισχυθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο και ούτω καθεξής. Τόσος κόσμος, αυτό που είπατε κι εσείς, που φεύγει για άλλες χώρες, αυτά δηλαδή τα επιχειρήματα τα οποία προέρχονται από την ίδια τη φαρέτρα του συστήματος. Αυτά τα επιχειρήματα που αντικρούαμε για 30 χρόνια. Τα ακούμε τώρα να διατυπώνονται από, να το πω έτσι, από αριστερά χείλια. Και μάλιστα να υπάρχει και μια επίθεση σε όλους εμάς, και μιλώ για τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ευρύτερα όλους εμάς οι οποίοι επιμένουμε στη μη αναθεώρηση του άρθρου 16, στην κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεχόμαστε μια επίθεση ότι δήθεν είμαστε υπερβολικοί, ρομαντικοί, αριστεριστές, ότι είναι παροχημένα τα επιχειρήματα αυτά, αν είναι δυνατόν. Έτσι. Και εδώ, αν θέλετε, βρίσκεται το πολιτικό ζήτημα. Έτσι. Εδώ βρίσκεται το πολιτικό όμως, ζήτημα.
0: Υπάρχει όμως και αυτό που λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο...
2: Αυτά τα επιχειρήματα περί ενωσιακού δικαίου έχουν αντικρουστεί από κορυφαίους συντεγματολόγους, θα αναφέρω τρεις, είναι κι άλλοι. Θα αναφέρω τον Ακρίτα από το Καζαντή, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής, του συνταγματικού δικαίου, τον Γιάννη Τοδρόσο, ομότιμο καθηγητή της νομικής σχολής, τον Ξενοφώτα τον Κοτιάδη. Έχουν αντικρουστεί αυτά τα επιχειρήματα με σοβαρή νομική επιχειρηματολογία σχετικά με το ενωσιακό δίκαιο και κατά πόσο είναι υποχρεωμένη η χώρα μας να τα εφαρμόσει. Γιατί συνταγματολόγοι δεν είμαστε, αλλά οι συνταγματολόγοι αυτοί που σας ανέφερα και άλλοι έχουν εκφραστεί πολύ τεκμηριωμένα και σοβαρά απέναντι σε αυτό. Θα ήθελα να διαβάσω κάτι για να είμαι και απόλυτα ακριβής. Αναφέρει ο Κρήτας ο Καϊδετζής σε άρθρο του ότι καμία υποχρέωση δεν έχει η χώρα μας από το ενωσιακό δίκαιο να αναγνωρίσει και ακαδημαϊκά την εκπαίδευση που παρέχουν μέσω κολεγίων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, πανεπιστήμια του εξωτερικού στη χώρα μας. Υποχρεούμαστε να δεχτούμε την παροχή υπηρεσιών, δεν υποχρεούμαστε να αναγνωρίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες ως πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το σύνταγμά μας μέσω του άρθρου 16 είναι απόλυτα σαφές. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν. Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και όσοι παρέχουν πανεπιστημιακό έργο είναι δημόσιοι λειτουργοί και αυτό λέει το σύνταγμά μας, το οποίο να θυμίσω στις ακροάτριες και στους ακροατές, έχουμε πάλι συνταγματική υποχρέωση να το υπερασπιζόμαστε, έτσι επαφίεται το πατριωτισμό των Ελλήνων, είναι υποχρέωσή μας να υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα. Υπάρχει λοιπόν πάρα πολύ σοβαρή επιχειρηματολογία, τεκμηριωμένη, και θα έλεγα ότι το ζήτημα δεν είναι το ενωσιακό δίκαιο ή το κρίσιμο ερώτημα είναι άλλο. Και το πολιτικό ερώτημα, αν θέλετε. Αν κάθε φορά που η Νέα Δημοκρατία, μια νεοφιλελεύθερη, ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, επιβάλλει μια νεοφιλελεύθερη ανατροπή. Και εδώ μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Την εμπορευματοποίηση της παιδείας και σχεδί της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αν κάθε φορά λοιπόν που επιβάλλεται μια τέτοια ανατροπή, η απάντηση είναι ότι έτσι διαμορφώθηκε η πραγματικότητα και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να ρυθμίσουμε την κατάσταση, τότε γιατί οι πολίτες και μάλιστα οι αριστεροί πολίτες να ελπίζουμε και να περιμένουμε κάποια πολιτική αλλαγή?
0: Έβλεπα στην τηλεόραση χθες ένα το εξής επιχείρημα, ότι οι φανς έχουν πάρει ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα. ότι υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία, ότι στέλνουμε σε ιδιωτικό φροντιστήριο τα παιδιά για ξένες γλώσσες.
1: Όλα τα ιδιωτικά σχολεία έχουν, τα γνωστά, τα επώνυμα συμπληρώνω, έχουν πουληθεί σε φαντς.
0: Και αφού υπάρχει ιδιωτική παιδεία, εσάς το ΣΥΡΙΖΑ σας πήραξε στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Το βλέπω
2: αυτή τη στιγμή. Δεν θα επανέλθουμε σε αυτή τη συζήτηση. Εδώ μιλάμε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αν θέλετε τη γνώμη μου, πιστεύω ότι όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης πρέπει να είναι αποκλειστικά και δωρεάν. Αλλά εδώ μιλάμε συγκεκριμένα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία προστατεύεται σαφέστατα από το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα ορίζει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Γι' αυτό είναι απόλυτα σαφές. Και εδώ τίθεται το ζήτημα της ισούμης πρόσβασης όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων, όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. Γιατί υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση με κανόνες που ισχύουν για όλους, όπως είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, το οποίο διασφαλίζει την ισοτιμία. Το νομοσχέδιο το οποίο έφερε και αναγνώρισε το ΣΤΕ ως συνταγματικό μιλάει για μία ανταγωνιστική διαδικασία εξετάσεων. Εδώ το χρήμα

0: των λαϊκών τάξεων, προς όφελος του λαού. Αντισυνταγματικές μάλιστα διατάξεις.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό θα πρέπει να το καθαρίσουμε. Και δεν μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Πουλγόρη.
1: Ναι, το ξέρω, κατάλαβα. Απλώς θέλω
0: η
1: να
0: Νέα
1: το
0: Δημοκρατία
1: βάλω στην
0: κάνει τη δουλειά της.
1: Θέλω
0: το ζήτημα είναι οι προοδευτικές δυνάμεις τι κάνουν.
1: Θέλω να βάλω στην κουβέντα και το εξής. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει το εξής. Βιβλία που διδάσκονται ή θα διδαχθούν στο νέο έτος θα έχουν γράψει ιδιοκτήτες φροντιστηρίων. Δηλαδή ελέγχουν την ύλη. Αυτοί που έχουν τα φροντιστήρια. Άρα και με το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το ιδιωτικό σχολείο κτλ. Μπορούν να ελέγξουν και τα θέματα. Ή εν πάση περιπτώσει οι μαθητές τους θα έχουν διδαχθεί τα θέματα που θα πέσουν στις πανελλαδικές. Και σου λέει και το άλλο. Θα μου δίνεις εμένα αυτά τα λεφτά, δημοτικό γυμνάσιο λύκειο, στο ιδιωτικό σχολείο, και επειδή εγώ τα κάνω όλα εδώ μέσα, ξένες γλώσσες, φροντιστήρια, ό,τι θέλεις, σου έχω και έτοιμο. Έχω και μεγάλη επιτυχία στο να πάει το παιδί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απλά ήθελα να ακουστεί γιατί έχει περάσει τα ψηλά και με αφορμή τώρα που συζητάμε για την παιδεία.
0: Είναι πολλά τα ζητήματα και εδώ μιλάμε για το ζήτημα, το γενικότερο ζήτημα είναι η εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, η εμπορευματοποίηση της παιδείας. Και το ερώτημα είναι, ανατρέπεις, προχωράς σε από εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών, των κοινών αγαθών, όπως είναι η παιδεία, έχεις τέτοια πολιτική βούληση ή αποδέχεσαι το σύστημα και μιλάς πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Γιατί είναι άλλο πράγμα η διαχείριση ενός συστήματος και άλλο πράγμα η ανατροπή του. Και εδώ θέλω να καλέσω τις ακροάτριες και τους ακροατές μας να προβληματιστούμε τι τελικά θέλουμε. Θέλουμε να διαχειριζόμαστε τα τετελεσμένα τα οποία δημιουργεί η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του Μητσοτάκη ή οποιαδήποτε νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, ή θέλουμε να ανατρέψουμε προς όφελος του κοινού καλού αυτή την κατάσταση. Είναι ζήτημα κομβικό της πολιτικής. Γι' αυτό, αν θέλετε, παρακολουθώ με μεγάλο προβληματισμό και πραγματικά και με μεγάλη ανησυχία πως άνθρωποι που για χρόνια υπερασπίστηκαν τα δημόσια αγαθά, την παιδεία, τη δημόσια παιδεία, οθούνται σε δεξιά ρητορική.
2: Πάντως για να είμαστε...
0: Πρέπει να το επισημάνουμε. Και μάλιστα καταγγέλλοντας όλους εμάς τους υπόλοιπους που μένουμε όχι απλά συνεπείς σε μια θέση την οποία υπερασπιστήκαμε για 30 χρόνια, αλλά μένουμε συνεπείς στον πυρήνα της πολιτικής της αριστεράς. Αν θέλουμε λοιπόν να λεγόμαστε αριστεροί και πραγματικά αριστεροί, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη, θα πρέπει το πρόγραμμά μας να περιέχει αυτή την υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών και του δημόσιου καλού, όπως είναι η παιδεία, κομβική για την λειτουργία της κοινωνίας μας. Δεν έρχομαστε εδώ να διαχειριστούμε καλύτερα μια κατάσταση, έρχομαστε να ανατρέψουμε.
2: Να διευκρινίσουμε κάτι για την δικαιοσύνη της συζήτησης, κυρία Λάζου μου, ότι τουλάχιστον για την ύπαρξη ή την κατάργηση του άρθρου 16 δεν αναφέρθηκε η Ελλάς, δηλαδή είπε ότι θα διατηρήσουμε την ύπαρξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτά που έχουν ήδη γίνει. Εκεί είναι η ουσία του πράγματος.
0: Κύριε Καψόχα, πραγματικά κοροϊδευόμαστε?
2: Όχι, δηλαδή, εγώ δεν σας το λέω για να πω...
0: Γιατί... Δεν απευθύνομαι σε εσάς, αλλά διακηρυκτικά λέμε εγώ δεν θα αναθεωρήσω το άρθρο 16, αλλά δεν μπορώ να καταργήσω στην ουσία του αυτό που σημαίνει, αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή τι έχει συμβεί με το να επιτρέπονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Στην ουσία το άρθρο 16 έχει καταργηθεί στην πράξη.
2: Ναι, στην δηλαδή, πράξη έχει καταργηθεί.
0: Μόνο διακηρυκτικά λέμε δεν υπάρχει μια τεράστια αντίφαση σε αυτό. Δηλαδή και επισημαίνω πάλι την πολιτική ουσία του ζητήματος. Δηλαδή αυτό που μας λένε είναι ότι δεν ανατρέπεται τίποτε. Το ίδιο θα πούνε και για τους αντιεργατικούς νόμους του Χατζηδάκη. Δηλαδή ο λαός μας ψηφίζει γνωρίζοντας ότι δεν ανατρέπεται τίποτα από ό,τι έχουν φτιάξει προηγούμενοι. Τότε για ποια πολιτική αλλαγή μιλάμε? Πραγματικά απορώ. Δηλαδή, αν οχυρωθούμε πίσω από επιχειρήματα ότι δεν αλλάζει τίποτα, καμία νομοθεσία δεν αλλάζει, γιατί αυτή ψηφίστηκε, γιατί θα κάνουν αγωγές. Άρα, το ίδιο δεν ισχύει για τους αντιεργατικούς νόμους. Δεν έχει επιδοθεί ως μια πρακτική στις επιχειρήσεις. Το ίδιο δεν ισχύει για τη ΔΕΗ. Πάλι τα συμφέροντα δεν θα κινηθούν, δεν θα κάνουν μηνύσεις.

0: Άρα οχυρωνόμαστε πίσω από την ασφάλεια δικαίου. Και ποιο είναι το δίκαιο για τους 360.000 φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων, των δημόσιων πανεπιστημίων. Και μάλιστα απορώ και θέλω να το θέσω αυτό στη συζήτηση. Μίλησε ο κύριος Γαβρόγλου και η της Ελλάς για χιλιάδες φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αλήθεια, είναι χιλιάδες. Υπάρχει στατιστικά, αποτυπώνεται κάπου στην ΕΘΕΑΕ, δηλαδή την Εθνική Αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το γνωρίζουν ότι είναι χιλιάδες ή μήπως παίρνουν το νούμερο αυτό από το PowerPoint του κυρίου Χερακάκη όταν μιλούσε για χιλιάδες φοιτητές και υποτιθέμενα 12 ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία τελικά δεν δημιουργήθηκαν. Πόσοι είναι αυτοί οι φοιτητές? Και εν πάση περιπτώσει για όσους τυχόν έτσι πλήττονται από αυτό, θα υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Αλλά μην οχυρωνόμαστε. Μην βάζουμε προκάλημα αυτούς τους φοιτητές και άλλοι χιλιάδες φοιτητές, όλοι όσοι έχουμε πτυχία από τα δημόσια πανεπιστήμια. Τι θα γίνει δηλαδή?
1: Πάντως για να πούμε και κάτι, επειδή είναι και πολιτικό το ζήτημα, επειδή έχουμε ζήσει τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που υποχρεώθηκε να εφαρμόσει μνημόνια, γιατί αυτή ήταν η κατάσταση και προγράμματα συγκεκριμένα τα οποία επιβλήθησαν, πρέπει να δούμε ποια είναι η ισορροπία. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
0: Έχουμε μνημόνια, κύριε Καψόχα,
1: όχι,
0: τώρα.
1: Όχι, όχι, το μνημόνια. Λέω ως παράδειγμα.
0: Δηλαδή θέλετε να πούμε στον ελληνικό λαό ότι δεν μπορεί να υπάρξει κυρίαρχη κυβέρνηση η οποία να νομοθετεί? Θέλετε να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει, γιατί αυτό προσπαθούν να μας κάνουν. Δηλαδή να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική και ότι πάντα θα διαχειριζόμαστε τα νεοφιλελεύθερα αποτελέσματα της διακυβέρνησης του Μητσοτάκη, ότι εμείς θα είμαστε απλά καλύτεροι διαχειριστές. Λυπάμαι. Αυτό δεν αποτελεί καθόλου ούτε αριστερή προοπτική, ούτε δίνει καμία ελπίδα. Δηλαδή, ποια θα είναι η πορεία της πολιτικής αλλαγής? Θα είμαστε απλά καλύτεροι εφαρμοστές των ίδιων πραγμάτων, ή θα νομοθετεί πρώτα μία δεξιά κυβέρνηση και θα έρχεται η αριστερά να το διαχειρίζεται καλύτερα? Αυτός είναι ο διπολισμός τον οποίον σκέφτονται και τον οποίον ευαγγελίζονται. Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για μία διακήρυξη που αφορά την παιδεία. Εδώ μιλάμε για την ουσία της πολιτικής. Και αυτή είναι η ουσία της πολιτικής. Και αυτό πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός και οι ψηφοφόροι. Απλά να διαχειριστούμε και απλά να πιστέψουμε ότι δεν γίνεται τίποτα. Λυπάμαι, αλλά αρνούμε να το πιστέψω αυτό ως αριστερός άνθρωπος πάνω απ' όλα.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Λάζου. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ιστορικός μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Βασιλική Λάζου. Να πούμε ότι την παραίτησή του από το βουλευτικό του αξίωμα γνωστοποίησε σήμερα το πρωί με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο μέχρι πρότινος βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Βασίλης Κόκαλης. Στην έδρα αναμένεται να καταλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης από τα ιδρυτικά στελέχη του Συνασπισμού στη Λάρισα, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας. Ο κύριος Καρυπίδης θα ορκιστεί βουλευτής και σε πρώτη φάση αναμένεται να παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου, αμέσως μετά Γιάννα Παπαδάκου. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα σας.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με τον καύσωνα να κορυφώνεται σήμερα στα νότια και ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται στα βόρεια ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 43 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία, τους 42 στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Ανατολική Πελοπόννησο, ενώ στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς τοπικά. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται από το απόγευμα ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα για ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, παραμένει σε ισχύ υποχρεωτική παύση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα για εξωτερικές χειρονακτικές εργασίες, καθώς και για τους διανομείς με δίκυκλο. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας. Η σπουδαία ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών. Γεννημένη ως Μαρία Δημητροπούλου, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φωνές του λαϊκού τραγουδιού, με περισσότερα από 1200 τραγούδια στο ενεργητικό της. Η καλλιτεχνική της πορεία συνδέθηκε με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησε ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά δίδυμα της δεκαετίας του 1960, ενώ συνεργάστηκε και με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Μίκης Θοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας ότι η Μέρι Λίντα με τη μοναδική φωνή, το ασύγκριτο ταπεραμέντο και την αυθεντική της παρουσία σημάδεψαν εξίτηλα την ιστορία της ελληνικής μουσικής. Όπως σημειώνει το κόμμα, η φωνή της θα παραμείνει για πάντα κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης. Επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις εξαγγελίες του για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα σχολιάζει τα προεκλογικά πυροτεχνήματα, σημειώνοντας ότι οι αναφορές σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ δημοσίων πόρων αποτελούν αόριστες υποσχέσεις που δεν απαντούν στις κοινωνικές ανάγκες. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η κοινωνία βράζει από τα αλλεπάλληλα κύματα ανατιμήσεων και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μέτρα ουσιαστικής μείωσης της ακρίβειας, αντί, όπως αναφέρει, να πετάει νούμερα στον αέρα χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις. Την παρέτησή του από το βουλευτικό του αξίωμα γνωστοποίησε το πρωί της Τετάρτης με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο μέχρι πρότινος βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης. Την έδρα του Βασίλη Κόκαλη αναμένεται να καταλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης από τα ιδρυτικά στελέχη του στην Ασπισμό στη Λάρισα και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας. Ο Ιωάννης Καρυπίδης θα ορκιστεί βουλευτής και σε πρώτη φάση αναμένεται να παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Με απεργιακές κινητοποιήσεις αντιδρούν τα σωματεία εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και των αρχαιολόγων στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο, όπως καταγγέλουν, προωθεί τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, οδηγώντας σε ηλεηλασία του δημοσίου χρήματος, χωρίς όφελος για το λαό και τα μνημεία. Σήμερα Τετάρτη πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας, καθώς και συγκεντρώσεις στις 12.30 στην Αθήνα, έξω από τα γραφεία του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και στη Θεσσαλονίκη στη Ροτόντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ακόμη ένα βήμα εμπορευματοποίησης του πολιτισμού και υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της ιστορίας των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν μπορεί να υπαχθεί στη λογική της αγοράς και του κέρδους. Σε εγκληματική ενέργεια, αποδίδεται σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, δεν έφερε τραύματα από μαχαίρι όπλο, ωστόσο είχε δεχθεί χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι. Οι αρχές εξετάζουν το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην πόρτα του γραφείου. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Παιδείας. Οι υποψήφοι θα μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και SMS στο κινητό τους. Διεθνής επικαιρότητα. Σε νέα επικίνδυνη φάση εισέρχεται σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την ένταση να επεκτείνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ενώ τρία δεξαμενόπλαια άλλαξαν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα κατευθυνόμενα προς τη διόρυγα του Σουέζ. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα αντιδράσει σε ενδεχόμενη κλιμάκωση. Η ένταση έχει προκαλέσει νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 92 δολάρια το βαρέλι. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόρα Μαμντάνη, χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου εγκληματία πολέμου μέσω βίντεο που ενάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μαμντάνη σημείωσε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει τη νομική αρμοδιότητα να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και κάλεσε την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρήσει στην εκτέλεσή του. Στις αθλητικές ειδήσεις. Επίθεση στη FIFA και τον πρόεδρό της Γιάννη Ιφαντίνο εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ισπανικής La Liga Javier Tebas σε συνέντευξή του στην Ιταλική Gazzetta dello Sport. Η FIFA οργανώνει τα πράγματα με βάση τα δικά της συμφέροντα και όχι για το ποδόσφαιρο, δήλωσε χαρακτηριστικά.
2: Ο καιρός.
4: Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα στα νότια υπηρετικά και την νότια νησιωτική χώρα, ενώ πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στα βόρεια. Νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε Μακεδονία και Θράκη, με τα φαινόμενα να εξασθενούν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε αυτή την Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Μια Τετάρτη καυτή πάντα, καυτή και πολιτικά, καυτή και από πλευράς καιρού. Έρχεται λέει λίγο δροσιά από ό,τι φαίνεται. Δροσιά δεν έρχεται πολιτική, γιατί βλέπουμε τώρα ότι εντείνονται οι καταστάσεις. Φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να πάει όλες τις πολιτικές δυνάμεις σε ένα μαραθώνιο. Έτσι, προεκλογικό μαραθώνιο. Και εκεί θα δούμε, εμείς λέει αντέχουμε, έχουμε την μπάλα, αυτοί έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι. Ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα προχτές είπε αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης με άλλα λόγια, ότι εμείς έχουμε την πλειοψηφία και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όποτε θέλουμε θα αποφασίσουμε εκλογές, όποτε θέλουμε. Δηλαδή κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε εδώ όμως να σας τα λέμε όλα. Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο και στις μουσικές να μας τις μεταφέρει. Χάρης Δάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα μηνύματά σας. 210-3217-777. Για να μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, να είστε αυστηροί, έτσι πρέπει, γιατί και εμείς τα κάνουμε τα λάθη μας και έχουμε και τις αυλεψίες μας και τις ελλείψεις μας, αλίμονο. Στο Viber τα υπόλοιπα μηνύματά σας, 69-85-87-0-059, για να μας τα λέτε, είπαμε, να είστε αυστηροί. Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια, στην παραγωγή της εκπομπής, ο Γιάννης ο Πετρίδης στην επιμέλεια τη μουσική και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Πλην των άλλων, έχουμε και την επέτειο σε λίγες μέρες, σε δύο μέρες, 24, που είπαμε, η επέτειος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα και η μαύρη σελίδα της εισβολής όμως στην Κύπρο, έτσι, προηγήθηκε. Δεν είναι επέτειος η οποία είναι μόνο για τις δεξιώσεις και να το γράφουμε στο ημερολόγιο μας ή να το διδάσκουμε στα παιδιά σχολείο. Πρέπει να τους διδάσκουμε στη νέα γενιά, πρέπει να διδάσκουμε και το πόσο, είπαμε, δεν είναι δεδομένη η δημοκρατία μας. Και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά με τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου, με τις καταγγελίες που κάνουμε για τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, τώρα προσέξτε τώρα, να σας πω τώρα κάτι. Σας το πω και μετά πιο με μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Υπάρχει μια παρέμβαση, ρε παιδί μου, από την εκτελεστική εξουσία, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πάλι στη δικαιοσύνη. Μου στείλαν τώρα, δικαστές μου το στείλαν, δεν θα το είχα πάρει είδηση. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο, το οποίο προωθείται από την κυβέρνηση. Πώς έχει και ψηφιστεί τώρα, δεν ξέρω. Η μορφή που μου έχει σταλεί αυτό το κείμενο, από έγκυρη πηγή, γι' αυτό και το αναλαμβάνω να το πω. Είναι το οποίο παρατείνει, προσέξτε, ουσιαστικά παρεμβαίνουν στο αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, έτσι. Παρατείνει τη θητεία των επικεφαλής των δικαστηρίων ως το Σεπτέμβριο, γιατί την κάνει τριετή τη θητεία αυτή. Είναι μία παρέμβαση, γιατί δεν αφήνουν τα πράγματα το αυτοδιοίκητο, έχει νόημα η επιλογή δηλαδή των επικεφαλής των δικαστηρίων, έχει νόημα. Να γίνονται συχνά οι αρχαιρεσίες. Να κρίνονται δηλαδή οι επικεφαλείς πώς έχουν διοικήσει τα δικαστήρια. Και πραγματικά αυτή η διάταξη, η οποία έγινε επί Πασόκ, επί Κουβελάκη έγινε, για να τα λέμε όλα, το 1993, ήταν επανάσταση για την εποχή της και συνεχίζεται και σωστά συνεχίζεται. Κρίνουν οι ίδιοι τους προϊσταμένους τους και όχι όπως γινόταν παλιά από το Νάριο Πάγο εκεί. Παρεμβαίνουν και εκεί, ρε παιδί μου. Λες και αυτό είναι τώρα που πρέπει να διορθώσουν. Λοιπόν, κατά τα άλλα δεν βιάζονται για την νομοθεσία για τα slaps. Έτσι, την έχουν βάλει στη διαβούλευση, εγώ το δέχομαι αυτό. Αλλά έπρεπε από τις 7 Μαΐου να την έχουν θεσμοθετήσει για την προστασία των δημοσιογράφων. Όταν λέμε νομοθεσία, εννοούμε προστασία των δημοσιογράφων από τις καταχρηστικές αγωγές, τις slaps, όπως το ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την περίφημη οδηγία της, έτσι, που ψηφίστηκε με τη συμμετοχή οπωσδήποτε της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, ψηφίστηκε αυτή η οδηγία και θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία από τις 7 Μαΐου. Τώρα την έχουν βάλει στη διαβούλευση τον Ιούλιο, ντάλα Ιούλιος, και θα δούμε και πώς είναι το κείμενο κλπ. Παρεμβαίνουν εκεί δηλαδή και στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό λέμε, τίποτα δεν είναι δεδομένο και πρέπει να είμαστε όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες σε εγρήγορση. Έτσι. Οι άλλοι τώρα που είναι στο σύστημα και που ελέγχουν ή επιχειρούν να ελέγξουν, δεν τα καταφέρνουν πάντα, έτσι. Υπάρχει εγρήγορση και από το δικαστικό σώμα, να είμαστε ειλικρινείς. Εντάξει, αυτοί δεν τους νοιάζει βέβαια. Θεωρούν ότι πρέπει να πηγαίνουν τα πράγματα όπως είναι, ας πούμε, με τις παραβιάσεις, με τα ψηφίσματα τα οποία τους κατακεραυνώνουν από την Ευρώπη, με τις εκθέσεις της Κομισιόν, την οποία διαβάζουν όπως αυτοί θέλουν, λέγεται, έχουν γίνει βελτιώσεις. Φυσικά έχουν γίνει βελτιώσεις. Κινδυνεύει η χώρα με πρόστιμα, εάν δεν κάνει βελτιώσεις νομοθετικές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τον έχουμε. Να μας μιλήσει. Είναι ο κύριος Λυκούργος Λιακάκος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιακάκο. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκη.
0: Διδάκτορας είναι ο κύριος Λιακάκος του Διεθνούς Δικαίου. Και τώρα, επειδή έχουμε και εκτός από την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας, κύριε Λιακάκο, έχουμε και την επέτειο για τη διχοτόμηση της Κύπρου, έτσι, αυτές τις μέρες. Η οποία εξακολουθεί. Έτσι, έχει δημιουργήσει τετελεσμένα, είναι φανερό ότι και να μου λένε εμένα έχουν δημιουργήσει τετελεσμένα. Λέγεται ελάχιστα στην Ευρώπη, μόνο το left τη φέρνει, η ευρωομάδα του left τη φέρνει, το φέρνει το θέμα στην Ευρώπη. Ενώ καθημερινά λέγεται το θέμα της Ουκρανίας, της Μέσης Ανατολής, δυστυχώς το θέμα της Κύπρου μια-δυο φορές έτσι έχει αναφερθεί και μάλιστα από τον κύριο Αρβανίτη, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, αυτή η μαύρη επέτειος της διχοτόμησης της Κύπρου, τι τετελεσμένα έχει δημιουργήσει στο διεθνές τοπίο, έτσι, γιατί εσείς τα παρακολουθείτε καλά, και στην ενέργεια, ένα, και σε αυτή την, αυτά που παρακολουθούμε αυτές τις ημέρες, την κρίση που παρακολουθούμε, έτσι, και είναι επίκαιρη η ιστορία αυτή, με ποια είναι, όχι μόνο γιατί είναι μέρος της ιστορίας μας, γιατί αφορά την Κύπρο κλπ. Είναι επίκαιρη γιατί αυτές τις ημέρες έχουμε, με αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε εκεί, έχουμε την αποθέωση σχεδόν του Ερντογάν και της Τουρκίας, έτσι δεν είναι? Αυτό έγινε εκεί πέρα. Αποθεώθηκε ο ηγέτης της Τουρκίας, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, για πείτε μας λοιπόν, σε τι τοπίο βρισκόμαστε αυτή την περίοδο με το θέμα της διχοτόμησης Κύπρου?
1: Είναι απίστευτο ότι έχει δημιουργηθεί μια νέα κανονικότητα τα τελευταία χρόνια με την κατεχόμενη Κύπρο. Βλέπουμε ένα κράτος μέλος της Ευρώπης να κατέχεται εδώ και 52 χρόνια το 37% της επικράτειάς της, να υπάρχει στρατός κατοχής, να προσπαθεί η Τουρκία να δημιουργήσει τελεσμένα, να προβάλλει ως μια νέα κανονικότητα τη διχοτόμηση και να δυνατούν οι Ευρωπαίοι εταίροι, με μεγάλη ευθύνη εννοείται και της χώρας μας, να μπορέσει να προβάλλει ως το κύριο ζήτημα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και της στήρησης του ευρωπαϊκού κεκτημένου η επίλυση του Κυπριακού και το πώς θα πρέπει να αποχωρήσει επιτέλους ένας αναθεωρητής ο οποίος θα συνεχίσει να επιδιώκει να δημιουργεί τετελεσμένα. Προφανώς, εάν στην Κύπρο υπήρχαν τα κοιτάσματα και οι σπάνιες γέες της Ουκρανίας, όλα τα φώτα θα πέφτουν εκεί. Οπότε βλέπουμε ότι αυτός ο πόλεμος περιέχει κυρίως συναλλακτικές, έτσι...
0: Λέτε για την Ουκρανία τώρα, ναι.
1: Με την Ουκρανία, βεβαίως. Ναι.
0: Βλέπω όμως ρήγματα στην Ευρώπη. Βλέπουμε τώρα, μια και μιλάμε και για Ουκρανία, γιατί αυτό έχει σχέση. Κάνουμε την αντιπαραβολή και με την Κύπρο, με αυτό που συζητάμε. Βλέπουμε ρήγματα. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ένα τομέα στον οποίο θέλουν να αρθούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Έτσι. Βλέπουμε τώρα δηλαδή ότι δεν είναι το κλίμα που υπήρχε πριν από 2 χρόνια, ας πούμε. Να το πω έτσι.
1: Βεβαίως, μα ήταν μεγάλο λάθος αυτό που έγινε. Εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση που η Ευρώπη δεν είχε προτείνει ένα σχέδιο ειρήνης τόσο καιρό. Δεν επέμεινε να τηρηθούν οι συμφωνίες του Μίνσκ. Μετά αναφαντών υπήρχε όλη αυτή η πόλωση, ενώ και προς συμφέρον της Ευρώπης και της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα ήταν να υπήρχε μια...
0: Ένα
1: σχέδιο ειρηνευτικό. Η διπλωματία λέει να μπορεί να κινήσει και με το καρότο και με το μαστίγιο. Η Ευρώπη κινήθηκε σκληρά με το μαστίγιο, εξυπηρετώντας ουσιαστικά όμως αμερικανικά συμφέροντα και όχι ευρωπαϊκά.
0: Λοιπόν,
1: και εννοείται και κάποιες πιο μηχανίες. Ναι. Έτσι μην ξεχνάμε η Rheinmetall, η γερμανική, είχε γύρω στα 8 δολάρια η μετοχή.
0: Η Rhine Metal που την είχαμε και στα δικά μας σκάνδαλα εδώ πέρα. Ήταν προμηθεύτρια εταιρεία και στα δικά μας τα σκάνδαλα. Τα εξοπλιστικά τις έχω κάνει μεγάλες ακτινογραφίες της Rhine Metal, η οποία βρίσκει τον τρόπο και είναι παρούσα στις προμήθειες, τις μεγάλες προμήθειες στην Ελλάδα οπωσδήποτε ήταν, έτσι, και την περίοδο του Πασόκ, για να τα λέμε όλα, και τώρα στη συνέχεια, όπως λέτε, είναι και πάνω στον πόλεμο, το πάνω της Ουκρανίας. Για πείτε μου τώρα για την Κύπρο, έχει γίνει μια εισβολή, όπως λέτε, η Ευρώπη αδυνατεί να πιέσει την Τουρκία να, εν πάση περιπτώσει, να αποχωρήσει. Αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Θέλω να μου πείτε πόσο αυτό που γίνεται, αυτή η κανονικότητα που θέλουν να δημιουργήσουν, έχει επιρροή στα συμφέροντά μας, τα εθνικά δεν το συζητάμε, έτσι, δεν τα συζητάμε. Τα οικονομικά μας όμως συμφέροντα, αυτές τις προσπάθειες που κάνει η σημερινή ελληνική κυβέρνηση, εγώ το δέχομαι, για την ενέργεια, για την ανάπτυξη, πόσο είναι, πόσες δυσκολίες φέρνει αυτή η κανονικότητα και η δημιουργία ενός τετελεσμένου μιας εισβολής, έτσι τώρα, μιας παραβίασης κατάφορης του διεθνούς κράτους δικαίου.
1: Η Τουρκία δεν θέλει, αν μπορούσε, να γυρνάει και το χρόνο πίσω, θα έκανε εισβολή στο νότιο κομμάτι της Κύπρου και όχι στο βόρειο, διότι εκεί προέκυψαν τα κοιτάσματα υδρογοναθράκων. Μάλιστα. Και θέλει με κάθε τρόπο αυτή τη στιγμή να μπορέσει να τα επιβουλευτεί. Είτε μέσω της επιρροής της από το ψευδοκράτος, είτε προωθώντας ένα σχέδιο στο οποίο δεν θα φύγει εκείνη ποτέ. Βλέπουμε κιόλας ότι υπάρχει μια διπλωματική κινητικότητα τώρα για διερεύνηση μιας εξαιρετικά αποκεντρωμένης ομοσπονδιακής φόρμουλας και ταυτόχρονα μια συστηματική τουρκική προσπάθεια να μετατραπεί η παχάνομη χωριστική οντότητα από εξαρτωμένο κατεχόμενο μόρφωμα σε δίθεν ισότιμο συμβαλλόμενο μέρος. Από ενεργειακό,
0: δηλαδή εννοείται ότι η Τουρκία επιδιώκει σε αυτές τις συνομιλίες να είναι εκπρόσωπος και αυτής της κοινότητας επάνω, της δίθεν κοινότητας, το μόρφωμα. Καλά το είπατε, μόρφωμα.
1: Ναι. Το μόρφωμα, το ψευδοκράτος, βεβαίως, από ένα ενεργειακό αδιέξοδο σε δίθεν κόμβο αγωγών, ναι, και από ένα αποτέλεσμα κατοχής σε συνειδητικό κράτος με προϋπάρχουσα κυριαρχία. Και εδώ κρίνεται και η ουσία του παιχνιδιού της Τουρκίας τώρα, ότι δεν διεκδικεί απλώς μερίδιο των Τουρκοκυπρίων από το φυσικό πλούτο μιας ενδεχομένως ενιαίας Κύπρου, αλλά διεκδικεί δικαίωμα ελέγχου της διαδρομής, του εμπορίου και τελικά της γεωπολιτικής αξίας του κυπριακού φυσικού αερίου. Και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη παγίδα, διότι ακούγεται ότι επεξεργάζεται ένα σχέδιο να επιστραφούν ορισμένα εδάφη, που η Τουρκία φυσικά κατέχει παρανόμως σύμφωνα και με όλα τα συμφέροντα.
0: Στη Βόρεια Κύπρο, λέτε.
1: Στο Οργανισμό Ηνωμένες, ναι, βεβαίως. Στη Βόρεια Κατεχόμενη Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Με αντάλλαγμα την νομιμοποίηση της απόσχησης που το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει ήδη χαρακτηρίσει νομικά άκυρη. Μην ξεχνάμε
0: τα ψηφίσματα, βεβαίως.
1: 1251, το 2803 τώρα που ήταν πρόσφατα.
0: Από πότε είναι αυτά τα ψηφίσματα, για πείτε το, κύριε Λιακάκο.
1: 52 χρόνια είναι, έτσι, και λέγονται. Το 541 και το 550 είναι το 83 και το 84. Mm-hmm. Το 1251 νομίζω είναι το 1999.
0: Φανταστείτε.
1: Και το 2026 τώρα που επαναλαμβάνουν ουσιαστικά και επικαιροποιούν αυτό που λέγαμε πάντα. Mm-hmm. Παράνομη κατοχή, καμία αναγνώριση ψευδοκράτους, μόνο ένα ενιαίο κράτος ομοσπονδιακό, αλλά όχι βέβαια με όπως η Τουρκία.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον που μας λέτε. Βάζετε μια νέα διάσταση τώρα για αυτό το σχέδιο. Το βλέπουμε. Δεν είναι πρώτο θέμα. Το ξέρετε, στην Ελλάδα λίγο αυτά τα θέματα δεν πολύ προβάλλονται. Το βλέπουμε. Ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης, έχετε καταλάβει, γιατί τα παρακολουθείτε τώρα εσείς πιο πολύ και από εμάς. Σε αυτό έχει εκφραστεί καταρχήν η θέση επίσημα ή...
1: Ξέρετε, εμένα με απογοήτευσε πάρα πολύ πριν πάω στην ελληνική κυβέρνηση, στην Κυπριακή Προεδρία.
0: Θα σας το πω και για την Κυπριακή Προεδρία. Ναι, θα σας ρωτούσα και γι' αυτό και της Κυπριακής πλευράς, βεβαίως. Η πρώτη είναι αυτή, η κυρίαρχο κράτος είναι η Κύπρος.
1: Βεβαίως, που διαχειριστικά ο Πάτρος Χρυσταδουλίδης διαχειρίστηκε ορθά τους φακέλους, αλλά πιο πολύ σαν μια εταιρεία, σαν να του έχουν δώσει ένα φάκελο διαχειριστή, όχι σαν έναν statesman που θα έπρεπε σαν προεδρεύουσα χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κύπρος μπορεί να ορίσει την ατζέντα σε σύνοδο κορυφής. Δεν μπορεί να επιβάλλει την άποψή της στα άλλα κράτη-μέλη, αλλά θα μπορούσε να βάλει τον τουρκικό αναθεωρητισμό, θα μπορούσε να βάλει την παραβίαση του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του δικαίου της θάλασσας, να ενημερωθούν τα κράτη-μέλη. Πώς εμείς ξέρουμε απ' έξω και ανακατοτά ακόμα και ενδεχόμενα σενάρια, όπως λέγανε κάποιες χώρες της Βαλτικής, εισβολής της Ρωσίας στη βορειοδυτική Ευρώπη. Κάτι που κατά την προσωπική μου άποψη είναι δύσκολο να φαίνεται ότι ευσταθεί, διότι βλέπουμε ότι η Ρωσία έχει κολλήσει εδώ και 1,5 χρόνο σε 4 περιοχές στο βορειοδυτικό Ντονέτσκ. Στην Ντρούσκικβα, στην Κωνσταντινίκβα, στο Σλοβιάνσκ και στο Κραματόρσκ. Κυρίως στην περιοχή του Πογκρόφσκ, που έχει χάσει τόσα εκατομμύρια, έχουν εκατομμύρια νέοι στρατιώτες τραυματιστεί, έχουν θανατωθεί, έχουν σκοτωθεί πολλές εκατοντάδες χιλιάδες. Και από εκεί και πέρα επέρχονται τώρα νέες κοινωνικές.
0: Λέτε ότι πιθανότατα, σαν ειδικός το λέτε, η Προεδρία της Κύπρου θα έπρεπε να ήταν μια αφορμή για μεγαλύτερη, για πιο δυναμική, έτσι, πιο δυναμικά να τεθεί το θέμα της Κύπρου, της διχοτόμησης, της εισβολής, έτσι, του διεθνούς δικαίου.
1: Είναι το κύριο ζήτημα της Ευρώπης, μα το διανοούμαστε. Είναι η μόνη χώρα η οποία κατέχεται από αναθεωρητή. Μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπάμαι για αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Φυσικά και το καταδικάζουμε όλοι, οποιαδήποτε είδους εισβολή. Αλλά εδώ είναι ένας πόλεμος ανάμεσα σε δύο μετασοβιετικά κράτη. Στην περίπτωση της Κύπρου πρόκειται για κυρίαρχο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάφορη παραβίαση της χάρτας του ΟΗΕ, του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
0: Και με την Κύπρο,
1: αυτόνομη Ευρώπη θα μπορέσει να υποστηρίξει, κυρία Παπαδάκου, μια ανεξάρτητη πολιτική από τις Ηνωμένες Πολιτείες που επιδιώκει όταν δέχεται τα τετελεσμένα που δημιουργεί η Τουρκία σε Κύπρο και Ελλάδα.
0: Τώρα, αυτή την εξέλιξη που είχαμε, ήθελα να σας ρωτήσω, στην Τουρκία, με την απόσχηση του ΟΖΕΛ από το κόμμα εκεί, μπορεί να δημιουργήσει νέα πολιτικά δεδομένα στην Τουρκία, ή αυτοί έχουν ενιαία εθνική πολιτική και δεν τους κουνάει τίποτα, δεν μεταβάλλει τίποτα αυτή την εξωτερική πολιτική τους? Τι λέτε, τι εκτιμάτε?
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Ερντογάν είναι κράτος εν κράτη. Πήρε ένα καθεστώς, έριξε ένα καθεστώς και δημιούργησε ένα δικό του καθεστώς. Ενδεχομένως να αποσκοπεί στο να μπορέσει να δημιουργήσει, να εκμεταλλευτεί το άρθρο νομίζω 116 του τουρκικού συντάγματος, ώστε να ασυρθεί η Εθνοσυνέλευση για κάποιο λόγο και να διαλύσει τη Βουλή, ώστε να δημιουργηθεί μια νέα αναθεωρητική Βουλή μετά από εκλογές. Όπου ο Ερντογάν θα μπορεί να είναι υποψήφιος, είναι ο μόνος τρόπος να είναι ξανά υποψήφιος. Και ένας λόγος σίγουρα θα ήταν η εφαρμογή της γαλάζιας πατρίδας. Οπότε θεωρώ ότι έχει τον έλεγχο. Προφανώς δεν θέλει καμία φωνή αντίδρασης. Και θα δούμε πάρα πολλές εξελίξεις από τον Οκτώβριο. Όπου δυστυχώς η χώρα μας, γιατί με ρωτήσατε και για τη στάση της χώρας μας.
0: Ναι, υπάρχει κριτική, υπάρχει κριτική και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάω τώρα μόνο για τον κύριο Σαμαρά, μιλάω και για άλλες φωνές μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες κάνουν μία συγκρατημένη, αλήθεια, για τα εθνικά θέματα πάντα υπάρχει συγκρατημένη ενδοκομματική κριτική. Πλέον ασυγκράτητη είναι του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος, εντάξει, ευθέως βάλει κατά της κυβέρνησης για τον τρόπο που έχει χειριστεί το θέμα. Τι λέτε, των σχέσεων με την Τουρκία?
1: Εγώ, ξέρετε, θα ήθελα να δω, νομίζω ότι για το θέμα των εθνικών θεμάτων, νομίζω ότι ο πρώην πρωθυπουργός Σαμαράς λέει τα αυτονόητα, και κάτι το οποίο θα το έπρεπε να το λένε όλο και όλο το δημοκρατικό, εννοείται, τόξο, διότι ο πατριωτισμός είναι προνόμιο όλων μας, και της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και του κέντρου. Πρέπει να διαχωρίσουμε τον πατριωτισμό από τον εθνικισμό. Άλλο να θέλουμε να είμαστε αναθεωρητές και υπερεαλιστές και να θέλουμε να παραβιάσουμε κυριαρχία άλλου κράτους και άλλου να μην ανεχόμαστε έναν αναθεωρητή να παραβιάζει τα κεκτημένα μας, την κυριαρχία μας, mm-hmm. τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να μην μας αφήνει και να δρούμε ως ένα ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος και να χρειαζόμαστε την άποψή του σαν να είναι ο χαλίφης της περιοχής και εμείς ο junior partner που θα πρέπει να θέλουμε να χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή του. Κατά την άποψή μου έχουμε λοξοδρομήσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι η Τουρκία προσπαθεί μέσω των ήρεμων νερών να ξεπλύνει τον αναθεωρητισμό της κυρίως στους Ευρωπαίους εταίρους. Δηλαδή τι λέει, να με την Ελλάδα έχουμε μια ιστορική αντιπαλότητα κατά την άποψη των Τούρκων, αλλά να η διακήρυξη των
0: συζητάμε, αθηνών, μιλάμε, νερά, έχουμε διάλογο, συζητάμε. Ναι, ναι, έχουμε καλή σχέση κλπ. Και απ' την άλλη, ναι, εμείς διεκδικούμε. Εμείς διεκδικούμε.
1: 152 νησιά διεκδικούνται.
0: Ακριβώς,
1: υπόντιση ναι. ενός καλωδίου η οποία δεν έχει να κάνει με την Τουρκία.
0: Σταμάτησε. Τι σταματήσαν αυτοί.
1: Βεβαίως και δημιουργεί ένα πολύ κακό συμπέρασμα, διότι πρόκειται για οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Και προσέξτε, μια οριοθέτηση που έγινε με την Αίγυπτο εις βάρος της Ελλάδας, η οριοθετική γραμμή είναι 55-45 υπέρ της Αιγύπτου, για το λόγο ότι η Ελλάδα έπρεπε και μάλιστα και ληψή, δηλαδή η νησί Ρόδος και το Καστελόριζο εξαιρείται από την οριοθέτηση που θα ήταν το σημαντικό.
0: Ποια ήρεμα νερά λοιπόν, καλά το λέτε. Λοιπόν, κύριε Λιακάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ήθελα να δούμε, μας είπατε και ειδήσεις νομίζω, γιατί είπαμε η επέτη είναι, πρέπει να διεκδικούμε πάντα η επέτη, δεν είναι μόνο, είναι για να θυμόμαστε αλλά και για να βελτιώνουμε τις καταστάσεις που υπάρχουν.
1: Βεβαίως,
0: και τις πολιτικές και τα εθνικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά θα ακούσουμε λίγο μια Μελίνα Μερκούρη τώρα, μια και είναι και αυτή η επέτειος, έτσι. Δεν ξέρω, ήθελα να ακούσουμε λίγο Μελίνα Μερκούρη σήμερα.
2: Το κόκκινο.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ δεν ήθελα να το κόψω το τραγούδι, παρότι τον έχουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου, πανεπιστημιακός, πρώην υπουργός παιδείας, επικεφαλής των τομεαρχών στην Ελλάδα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καλό μεσημέρι, κύριε Γαβρόγλου, τι κάνετε?
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαδάκου, και ευτυχώς δεν το διακόπτετε το τραγούδι.
0: Το απολαύσατε κι εσείς και εμείς το ίδιο.
1: Αλίμονο,
0: τώρα μιλήσαμε για Κύπρο και λέω τι θα ακούσουμε σήμερα. Μιλούσα πριν με έναν νέο επιστήμονα
1: που
0: μου λέγε για το Κυπριακό και πώς διαμορφώνεται το τοπίο εκεί και ενεργειακά. Και λέω τι θα βάλουμε σήμερα, βάλουμε λίγο Μελίνα Μερκούρη. Λοιπόν, κύριε Γαβρόγλου, τώρα αύριο δημοσιεύονται οι βάσεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεκάδες χιλιάδες παιδιά θα πάνε στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μετά από μια διαδικασία μακρά, επίπονη, πολυέξοδη για τους γονείς τους, έτσι, ψυχολογικά και ψυχοφθόρα για αυτούς όσοι έχουμε περάσει από αυτές τις διαδικασίες, γιατί έχουμε περάσει κάποιοι για να πάμε στα δημόσια πανεπιστήμια, ξέρουμε τι σημαίνει. Για πείτε μας τώρα, ποιο είναι το μήνυμα για την αυριανή ημέρα? Ας αρχίσουμε με ένα γενικό και θα πούμε τώρα και για τις προτάσεις της Ελλάδας.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα τα είπατε όλα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δαπανηρό, ψυχοθόρο, αδιάβλητο μεν, αλλά εκπαιδευτικά καθόλου αξιόπιστο. Εκπαιδευτικά καθόλου αξιόπιστο. Το ξέρετε, το βλέπουμε στις πρώτες εξετάσεις που γίνονται μετά το πρώτο εξάμηνο. Ακόμη και σε σχολές όπως είναι οι πολυτεχνικές και οι φυσικομαθηματικές, που ουσιαστικά κάνουν μια επανάληψη του λυκείου, δεν τους έχει μείνει τίποτα απολύτως. Άρα είναι ένα σύστημα που έχει κλείσει τον κύκλο του. Τώρα αύριο θα ανακοινωθούν. Νομίζω οι σκέψεις μας δεν πρέπει να είναι αποκλειστικά στα παιδιά που πέτυχαν, αλλά στα παιδιά που δεν
0: πέτυχαν, έτσι, όπως το λέτε.
1: Και αυτά τα παιδιά πραγματικά δεν πρέπει να φορτωθούν μία ενοχή και μία αποτυχία, ούτε οι οικογένειές τους, γιατί απέτυχαν σε εξετάσεις ενός συστήματος που ιστορικά έχει κλείσει τον όποιο κοινωνικό ρόλο επιτελούσε.
0: Σε τι δημόσιο πανεπιστήμιο μπαίνουν αυτά τα παιδιά? Θα αρχίσουμε από αυτούς που πετύχαν. Θα πούμε και για τα άλλα τα παιδιά. Φυσικά, αυτά είναι η προτεραιότητά μας τώρα. Αυτά πρέπει να ενισχύσουμε και εμείς και οι οικογένειές τους κλπ. Γιατί η αποτυχία έτσι είναι, πρέπει να τη διαχειριστούν μαζί μετά. Με τους δικούς τους ανθρώπους, με τους ανθρώπους που τους αγαπάνε, που τα αγαπάνε τα παιδιά κλπ.
1: Όπως το λέτε.
0: Δηλαδή,
1: και πρέπει, αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, αυτά τα παιδιά και οι οικογένειες ζήσανε και φοβερές εντάσεις τα τελευταία 2 χρόνια. Τους κόστησαν πολλά λεφτά.
0: Έτσι.
1: Δεν δικαιούται η πολιτεία να τα αφήνει έξω από ένα δικαίωμα που πρέπει να έχουμε το 2026. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η λεγόμενη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση τελικά αποδεικνύεται να είναι πάρα πολύ
0: λαπανηρή. Το πιο σύντομα ανέκδοτο.
1: Είναι ένα ανέκδοτο.
0: Έχει καταντήσει αυτό το πράγμα. Ναι.
1: Ξέρετε, κάθε χρόνο, για κάθε φουρνιά που δίνει εξετάσεις, οι οικογένειες έχουν δαπανίσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Αυτά είναι ασύλληπτα ποσά. Και το χειρότερο, έχει ένα τμήμα οικονομίας στο Βόλο. Και αντί το παιδί που θέλει να σπουδάσει οικονομία να πάει στο τμήμα οικονομία στο Βόλο, το σύστημα αυτό το πετάει κάτω στο Ρέθυμνο, παραδείγματος χάρη. Στα καλά καθούμενα, ενώ υπάρχει δίπλα στο σπίτι σου ένα μέρος να σπουδάσεις και να κοστίσει πολύ πολύ λιγότερο, πάει σε ένα μέρος και τα έξοδα πολλαπλασιάζονται.
0: Και πολλές φορές δεν πάει, κύριε Γαβρόγλου.
1: Αφήστε δε και αυτό.
0: Ναι, δεν υπάρχουν παιδιά που δεν πάνε να σπουδάσουν γιατί δεν έχουν χρήματα οι δικοί τους. Πάρα πολλά παιδιά.
1: Και αυξάνεται αυτό το ποσοστό, όπως ακριβώς το λέτε. Αυξάνεται αυτό το ποσοστό.
0: Ναι. Τώρα τα παιδιά που μπαίνουν, αυτά που θα πετύχουν αύριο, ας πούμε, και θα συγκεντρώσουν τις βάσεις, ας πάρουμε το καλό σενάριο, αυτά τα οποία θα μπουν στις σχολές που έχουν επιλέξει, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: που, δηλαδή, ναι. Λοιπόν, σε τι δημόσιο πανεπιστήμιο μπαίνουν? Τι είναι αυτό το πανεπιστήμιο που, τι τους προσφέρει? Τους προσφέρει μετά την τακτοποίηση, και ας αρχίσουμε από την αρχή, τους προσφέρει την εκπαίδευση στον τομέα που επιλέγουν?
1: Κοιτάξτε, κατά βάση, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάκτυλό μας, τους προσφέρει πάρα πάρα πολλά. Γιατί το να είσαι στο πανεπιστήμιο, ανοίγουν οι ορίζοντές σου. έρχεσαι αντιμέτωπος με άλλες απόψεις για την κοινωνία, για την επιστήμη σου, για τις φιλίες ανάμεσα στους ανθρώπους, αισθάνεσαι πολύ
0: πιο ελεύθερος. Τα φοιτητικά μας χρόνια, εντάξει, όλους μας έχουν σημαδέψει, όλες.
1: Έτσι δεν είναι, αποκτάς νέες φιλίες και τα λοιπά. Άρα τα παιδιά αυτά θα έχουν μια πολύ όμορφη πορεία και δεν πρέπει τώρα οι γονείς που φύγαν από το άγχος, θα μπει, δεν θα μπει το παιδί μου, να αρχίσει ένα άγχος, θα βρει δουλειά ή δεν θα βρει. Γιατί αυτό είναι το άλλο που καταπιέζει όλο τον κόσμο.
0: Σωστό, και θα περάσει το μάθημα και διάβαση. Μη μείνεις τώρα, έτσι τα έχουμε δει, τα έχουμε ακούσει αυτά. Μην είσαι,
1: ακριβώς.
0: Μην επαναπαυθεί σας. Πας τον ένα το χαρί,
1: ακριβώς.
0: Να διασκεδάσει το καλοκαίρι του, έτσι πρέπει.
1: Έτσι, εγώ λέω να επαναπαυθούν, να ευχαριστηθούν αυτά τα 4 χρόνια. Mm-hmm. Και ξέρετε, θέλουμε να έχουμε κοινωνίες χαρούμενων και σχετικά ευτυχισμένων ανθρώπων. Δεν θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, όλοι έχουμε περάσει δυσκολίες στη ζωή μας. Αλλά ακόμη και για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες πρέπει να βγει ένας όριμος πολίτης. Yeah. Αυτό το Δημόσιο Πανεπιστήμιο το αντιμετωπίζει και νομίζω με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα, ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Αυτά όμως είναι σε ένα δυναμικό σύστημα το οποίο ελπίζω ορισμένα από αυτά να βελτιωθούν, ορισμένα θα αναπαράγονται. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείτε και σε όλο τον κόσμο τα πανεπιστήμια περνάνε μια εξαιρετικά περίπλοκη περίοδο τώρα.
0: Εντάξει, τα έχουμε βιώσει. Έχουμε και παιδιά που σπουδάσαν έξω, ξέρετε, κύριε Γαβρόβλε. Έχουμε...
1: Ναι.
0: Τα έχουμε βιώσει. Έχουμε εμπειρίες.
1: Όχι, αλλά, ναι. Ξέρετε,
0: δεν είναι ιδανικά και έξω. Έτσι, αυτό να το πούμε.
1: Όχι, μπράβο. Σας ευχαριστώ που το υπενθυμίζετε.
0: Δεν είναι
1: αυτό,
0: ιδανικά.
1: Ναι.
0: Το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι καλό πανεπιστήμιο. Δεν είναι το δημόσιο.
1: Έτσι όπως το έγινε. Ξέρετε τι, είναι καλό πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Βασίζεται στον πατριωτισμό των εκπαιδευτικών,
0: βεβαίως,
1: όπως και πολλά δημόσια σχολεία, όπως και τα νοσοκομεία μας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτός ο πατριωτισμός κάποια στιγμή θα εξαντληθεί. Mm-hmm. Δεν αντέχουν οι γιατροί, δεν αντέχουν οι εκπαιδευτικοί, δεν αντέχουν οι πανεπιστημιακοί. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν η πολιτεία, αντί να τους αφήσει στην τύχη τους, θα πρέπει να τους φροντίσει. Και εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία το τελευταίο που την ενδιαφέρει
0: είναι η παιδεία,
1: είναι η εκπαίδευση. Την ενδιαφέρει μόνον στο ποσοστό που μπορεί να πετάει λεφτά για άχρηστα έργα, για άχρηστες αγορές μέσα από φοβερές διαπλοκές.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πριν λέγαμε κάτι, ξέρετε, όπως και στο δικό σας επάγγελμα, η νέα ψηφιακότητα το έχει μεταμορφώσει. Έτσι δεν είναι ο τρόπος που μεταφράζεται.
0: Με τις στρεβλώσεις του, αλλά το έχει μεταμορφώσει.
1: Μεταμορφώσει. Ας πούμε ότι έχει αλλάξει χαρακτήρα. Το ChatGPT δεν είναι απλά ένα εργαλείο. Το ChatGPT διαμορφώνει νέες αξίες, νέες πραγματικότητες κτλ. Στο πανεπιστήμιο έχουμε πολλά καινούργια τέτοια φαινόμενα τα οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, ξέρετε, με απαγορεύσεις ή με αφελή πράγματα του τύπου, ρε παιδιά, μη χρησιμοποιείτε πολύ το chat.
0: Με διασφαλίσεις ίσως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά, να διασφαλίζεται.
1: Και να σας συμφωνώ, αλλά και με μια νέα κουλτούρα πώς αντιμετωπίζει μια νέα πραγματικότητα.
0: Mm-hmm. Η οποία είναι εδώ, είναι εδώ και είναι το μέλλον.
1: Είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ.
0: Έτσι.
1: Είναι εδώ μια πραγματικότητα εντελώς διαφορετική από αυτήν που ξέραμε παλαιότερα.
0: Mm-hmm.
1: Και πρέπει σε αυτήν, δεν λέω χωρίς όρους, να παραδοθούμε, αλλά μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα να δούμε πώς θα το αλλάξουμε.
0: Ναι. Τώρα, ξέρετε, από τη μέρα που μπήκα σε αυτό το επάγγελμα, ακούω συνεχώς από υπουργούς, κυβερνήσεων που είχαν τη διάθεση. Ανθρώπους που πραγματικά πέρασαν υπουργοί παιδείας, που είχαν όραμα, είχαν τη διάθεση. Ακούω συνεχώς ότι αλλάζει το σύστημα των εξετάσεων. Μια και έχουμε αύριο την ανακοίνωση των βάσεων και πρέπει να πούμε γι' αυτό.
1: Uh-huh.
0: Η θέση τώρα της Ελλάς, τώρα πρέπει να μιλήσω για το κόμμα στο οποίο συμμετέχετε και είστε εκεί στέλεχος.
1: Uh-huh.
0: Λοιπόν, η θέση της Ελλάς είναι για να τα πούμε όλα από την αρχή, είναι ολοκληρωτική κατάργηση των εξετάσεων έτσι όπως γίνονται σήμερα, και από ποιο σύστημα θα υπάρχει ένα φίλτρο για να μπαίνουν αυτοί που πρέπει να μπαίνουν, έτσι, πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία, αλίμονο.
1: Βέβαια,
0: στο πανεπιστήμιο, τι φίλτρα πρέπει να υπάρχουν και πείτε μου αν εσείς εκτιμάτε για να το καταλάβει και ο κόσμος, γιατί έχει μπερδευτεί ο κόσμος λίγο με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτά, ξέρετε.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Κοιτάξτε, είναι μια προβληματική που την είχαμε επεξεργαστεί πάρα πολύ και με συντρόφους μας στο ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι σε αυτά τα σημεία έχουμε πάρα πολλές συγκλήσεις. Όταν λέμε εμείς ότι θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα πανελλαδικών, πρώτον, αυτό δεν μπορεί να γίνει με το πάτημα ενός κουμπιού. Δεύτερον και σημαντικότερο είναι ότι μιλάμε για το σύστημα των πανελλαδικών, που σημαίνει το λύκειο και οι 3 ώρες εξετάσεις που δίνεις για να μπεις στο πανεπιστήμιο. Και κυρία Παπαδάκου, σήμερα ο μεγάλος κίνδυνος, εθνικός κίνδυνος θα έλεγα για τη χώρα, είναι ότι όσο περνάει ο καιρός αποδυναμώνεται το λύκειο. Η αποδυνάμωση του λυκείου είναι μια πάρα πολύ σοβαρή απειλή για την κοινωνία μας.
0: Εννοείται δηλαδή ότι δεν είναι βαθμίδα πια, είναι ένα φροντιστήριο κάπως.
1: Μπράβο. Αυτό είναι. Αν ήταν φροντιστήριο μπορεί να ήταν και αποτελεσματικός φροντιστήριο.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ η όλη η κοινωνία, ένα τεράστιο κομμάτι τέλος πάντων, λέει, δηλαδή όταν θα μπει στο λύκειο, εμείς ως κοινωνία, ως οικογένεια θα φροντίσουμε να αρχίσεις τα φροντιστήρια ώστε να μπεις στο πανεπιστήμιο. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα μάθεις στο λύκειο. Το φροντιστήριο είναι το βασικό. Το λύκειο είναι ένα πράγμα που γίνεται παρά το λύκειο, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν...
0: Εσείς τι προτείνετε
1: πρόταση,
0: τώρα. Ποια είναι η πρόταση.
1: Η πρότασή μας λοιπόν είναι η εξής. Πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα με το λύκειο.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν το αναγνωρίζουν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Και δεν μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν το αναγνωρίζουν γιατί δεν θέλουν να το αναγνωρίσουν, καταλάβατε. Δεν θέλουν γιατί υπάρχουν συμφέροντα έξω από το λύκειο. Λέμε λοιπόν, παιδιά, πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε το λύκειο ελκυστικό. Ο τρόπος που γίνεται ελκυστικό ένα σχολείο για τα παιδιά και τις οικογένειες είναι να μην υπάρχει το άγχος πώς και πότε θα μπει στο πανεπιστήμιο. Άρα, μέχρι και β' λυκείου, μέχρι και τη Δευτέρα λυκείου, να είναι εγκύκλειες

0: Γιατί υπάρχουν και παιδιά που δεν θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο και για τα οποία θα έχεις άλλο πρόγραμμα σπουδών στην τρίτη ηλικία. Εκείνο όμως που θα έχεις είναι 4 μαθήματα, 7 ώρες το κάθε μάθημα με 15 παιδιά στην τάξη. Και στην τρίτη ηλικία, στην αρχή, θα συμπληρώνεις ένα μηχανογραφικό που θα έχει ελάχιστες επιλογές, 8 ή 9. Από εκεί,
1: εσείς
0: λοιπόν,
1: δηλαδή προτείνετε το μηχανογραφικό να συμπληρώνεται από
0: Όχι, προτείνουμε διπλό. Διπλό. Okay. Δηλαδή στην αρχή του χρόνου θα υπάρχει ένα μηχανογραφικό και από εκεί θα βγουν ποια τμήματα είναι χαμηλής ζήτησης.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτά δεν υπάρχει λόγος τα παιδιά να δίνουν εξετάσεις και να ταλαιπωρούνται. Στα υψηλή ζήτησης θα πρέπει να δίνουν πανελλαδικές. Και όσο περνάει ο καιρός και αποκτά αξιοπιστία το απολυτήριο, που τώρα ξέρετε είναι ένα χαρτί χωρίς καμιά αξία. Όσο αποκτά αξιοπιστία με τον τρόπο που σας είπα και διάφορα άλλα τεχνικά ζητήματα, τότε θα αρχίσει να μετράει και ο βαθμός του απολυτηρίου. Στην αρχή 10% με 90% επαναλυτικές.
1: Επομένως, λέτε ένα μεγάλο ποσοστό, όπως είχαμε και παλιά τώρα, το είχαμε παλιά αυτό που συνυπολογιζόταν το απολυτήριο, ένα μεγάλο ποσοστό να είναι το απολυτήριο το οποίο να είναι το εθνικό απολυτήριο. Έτσι, το έχουμε ακούσει αυτό και από άλλες εποχές, ας πούμε.
0: Βεβαίως. Αλλά στην αρχή να μπαίνουν χωρίς εξετάσεις τα παιδιά που έχουν απολυτήριο στις σχολές χαμηλής ζήτησης.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ, παραδείγματος χάρη, είμαι σε ένα τμήμα ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης. Αυτό το τμήμα, το λέω με κάθε αίσθηση έτσι, και με τριοφροσύνης όμως, είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Σε αυτό το τμήμα έχουμε περίπου κάθε χρόνο 10 με 12 παιδιά που το βάζουν στις τρεις πρώτες επιλογές και τα υπόλοιπα το βάζουν στην 35η, στην 40η.
1: Δεν είναι δημοφιλές, λέτε, παρότι είναι.
0: Δεν είναι δημοφιλές. Γιατί λοιπόν δεν μπορούν τα παιδιά που το θέλουν αυτό να μπαίνουν χωρίς εξετάσεις?
1: Χωρίς εξετάσεις, λέτε. Μάλιστα. Είστε σαφή,
0: με το απολυτήριο.
1: Κατάλαβα.
0: Καταλάβατε.
1: Ποιο είναι το φίλτρο και ποιος είναι ο διαχωρισμός. Ναι.
0: Μπράβο. Ναι. Οπότε, αν εδώ τώρα προσθέσετε ότι η πρότασή μας είναι τα παιδιά των ΕΠΑΛ, τα παιδιά των επαγγελματικών λυκείων, να μπαίνουν σε διετή προγράμματα σπουδών που θα είναι μέσα στο πανεπιστήμιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τι είναι τώρα? Τελειώνεται, ας πούμε, ένα ΕΠΑΛ και έχουμε διετή προγράμματα σπουδών που έχουν ιδρυθεί μετά τη σύναψη συμφωνίας του Πανεπιστημίου με παραγωγικούς φορείς. Αγία Πανεπιστημία και τη Δωδόνη. Την βιομηχανία θάλασσα.
1: Θα έχουν δηλαδή αντίστοιχη, λέτε, και τακτοποίηση επαγγελματική, ας πούμε, έτσι.
0: Πάντως θα έχουν μια πορεία που θα πάρουν ένα πιστοποιητικό μετά από 2 χρόνια, ένα πτυχίο.
1: Είναι κάτι σαν internship, είναι σαν πρακτική αυτό που λέτε.
0: Όπως το λέτε, υπό την εποπτεία του Πανεπιστημίου, τα παιδιά αυτά θα μπαίνουν χωρίς εξετάσεις, αυτό το σηκώνει το σύστημά μας, και αμέσως θα παίρνω και κάτι που θα είναι και η άδεια άσκηση επαγγέλματος, δεν θα είναι ανάγκη να δίνει εξετάσεις.
1: Ενδιαφέρον. Θα κριθεί βέβαια αυτό, υποθέτω, θα το συζητήσετε και με τους φορείς κλπ. Όλα αυτά που λέτε.
0: Προφανέστατα.
1: Θα υπάρξει και διάλογος με τους αρμόδιους κλπ. Τώρα, για να πάμε στο θέμα το οποίο αποτέλεσε έτσι έντονο σημείο κριτικής για όσα είπατε. Και μιλάω τώρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Την πρότασή σας αυτή που είπατε ότι εμείς δεν θα ζητήσουμε την κατάργηση αυτού του νόμου που υπάρχει. Δείτε τώρα. Σύμφωνα με αυτό το νόμο, ουσιαστικά η αναθεώρηση του συντάγματος σε σχέση με το άρθρο 16 είναι κενό αποτελέσματος και κενό νόμος. Γιατί από την πίσω πόρτα έχει αναθεωρηθεί το 16. Αφού έχουν επιτραπεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια η λειτουργία τους στην Ελλάδα, δεν έχει αναθεωρηθεί το 16. Έχει. Εσείς τώρα πώς απαντάτε σε όλους αυτούς? Ακούω κριτική και από το χώρο τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα πούμε όλα. Εδώ τα λέμε όλα, κύριε Γαβρόγλου. Λοιπόν, ακούω κριτική γιατί, ας πούμε, είπατε ότι δεν πρέπει να καταργηθεί. Άκουσα την κυρία Λαλιώτη, η οποία είπε για για τις αγωγές κλπ. Για πείτε μου όμως, ο βασικός πυρήνας που σκέπτεστε και το εμπόδιο που λέτε ότι όχι, εμείς δεν προτείνουμε την καταργήση. Δεν είμαστε ευτυχείς, αυτό λέτε εσείς, για το ότι έγινε, δεν συμφωνούμε, αλλά δεν προτείνουμε την καταργήση του. Γιατί, κυρία Γαβρό?

0: Πιο σαφέστερη ήταν αδύνατο να γίνει η ερώτηση, οπότε θα σας απαντήσω κι εγώ. Κοιτάξτε, να αρχίσουμε από το άρθρο 16.
1: Ναι.
0: Όπως όλα τα άρθρα του Συντάγματος, δεν προβλέπουν μόνον ένα πράγμα. Εμείς λοιπόν είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην αλλαγή του άρθρου 16 και θα σας πω για ποιο λόγο. Γιατί το άρθρο 16 είναι το μοναδικό που κατοχυρώνει τη δωρεάν δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αν λοιπόν αρχίσουν αλλαγές, είναι προφανές ότι θα φύγει αυτό. Άρα το άρθρο 16, ως συνταγματική αναθεώρηση τώρα, δεν πρέπει να αλλάξει. Το άρθρο 16 επίσης έχει την δωρεάν δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Έχει την απαγόρευση ίδρυσης πανεπιστημίων από ιδιώτες. Και το τρίτο έχει ότι ο στόχος της εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης. Mm-hmm. Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι.
0: Άρα το άρθρο 16 έχει και πολλά άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν εμείς λέμε κατηγορηματικά αντίθετη στην αλλαγή. Δεύτερον, έχει υπάρξει μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αυτή έχει δημιουργηθεί όχι απλά από τον νόμο που ψήφισε ο κ. Πιερακάκης, αλλά από την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας.
1: Που επικυρώνει τον νόμο,
0: το λέτε. Τρίτο.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο τον επικυρώνει, τον επικυρώνει πανηγυρικά.
1: Τον αναγνωρίζει, ναι, ως νόμο. Αυτό λέω, επικυρώνει.
0: Λέει ότι είναι συνταγματικό. Λέει ότι είναι συνταγματικός ο νόμος.
1: Με
0: βεβαίως μια πολύ ισχυρή μειοψηφία με πολλούς συνταγματικούς λόγους.
1: Υπάρχουν, ναι, αλλά η απόφαση είναι πλειοψηφική πάντα.
0: Η απόφαση είναι αυτή, εντάξει. Όταν λοιπόν εσύ λες ότι είσαι μια υπεύθυνη δύναμη, δεν μπορείς να πεις εγώ θα τα καταργήσω την επομένη. Διότι αν τα καταργήσεις την επομένη, έχεις πάρα πολλούς κινδύνους. Πρώτον, το Συμβούλιο Επικρατείας να σου πει, φίλε, δεν μπορείς να καταργήσεις κάτι το οποίο έχει ιδρυθεί κατά τη γνώμη μου με νόμιμο τρόπο. Δεύτερον, προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκατοντάδες εκατομμύρια προστήμων, γιατί όλα αυτά είναι κατοχυρωμένα, τα έχουν κατοχυρώσει, δυστυχώς κτλ. Και το τελευταίο ζήτημα. Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτά τα ιδρύματα.
1: Τι θα κάνεις με αυτά,
0: τα χιλιάδες αυτά. Βεβαίως, και να σας πω κάτι, με όλοι, ξέρετε, πραγματικά με τη συμπάθεια που έχω και στους συντρόφους και τα προβλήματα που και εμείς αντιμετωπίσαμε ως κουκουέ εσωτερικού παλιότερα, εσωτερικά κτλ. Χθες βγήκε μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που έχει μέσα της ένα πράγμα που είναι λάθος. Γιατί λέει ότι θα μπορούν αυτά τα παιδιά να εγγραφούν στα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι υπάρχει η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Δηλαδή, παιδιά που γράφτηκαν στα ιδιωτικά πήρανε με έναν αλγόριθμο, τώρα μη σας μπερδεύω, είτε ότι πήρανε 100 μόρια και γράφονται. Έχουν μείνει τώρα έξω από τα πανεπιστήμια λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής παιδιά που πήραν 120 μόρια. Αν τα εγγράψεις αυτά, 30.000 παιδιά που μείναν έξω λόγω ελάχιστης βάσης εισαγωγής θα προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας.
1: Οπότε λέτε θα,
0: ένα απίστευτο κοινωνικό
1: χάος. Θα είναι δικαιούχοι και αυτοί θα έχουν ένομο συμφέρον.
0: Βέβαια.
1: Θα δημιουργηθεί, λέτε, ένα χάος. Καταλήγοντας, βλέπετε σύντομα εκλογές, εσείς τι λέτε? Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, γιατί έχουμε μπερδευτεί.
0: Αυτό, για
1: γιατί αυτά που συζητάμε τώρα.
0: Αν έχετε μπερδευτεί.
1: Ναι.
0: Αν έχετε μπερδευτεί εσείς οι δημοσιογράφοι, εμείς έχουμε μπερδευτεί 10 φορές περισσότερο. Ναι. Τι να σας πω, δεν μπορώ. Κάθε μέρα.
1: Ναι, υπάρχει και διαφορετικό σενάριο, έτσι. Υπάρχει και διαφορετικό σενάριο. Ωραία.
0: Ναι, γιατί από τη μία μεριά είναι όλα αυτά που υπόσχονται τα δισεκατομμύρια τώρα, ξέρετε. Κάθε μέρα διαβάζουμε για δισεκατομμύρια. Πού βρέθηκαν όλα αυτά, είναι ανεξήγητο. Εντάξει, τώρα αυτά σημαίνει.
1: Οργανώνονται.
0: Αν θες να τα
1: ξέρεις. Σε μαραθώνιο, έτσι είπε ο κ. Μητσοτάκη. Δεν είπε ότι για να δούμε αν θα αντέξουν τι θα κάνει η αντιπολίτευση. Λοιπόν, κύριε Γαβρόγλου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας εδώ σήμερα.
0: Κύριε Παπαδάκο, να είστε καλά πραγματικά.
1: Και ωραία συζήτηση είχαμε και να καταλάβουμε και τις προτάσεις σας αλλή μόνο έτσι πρέπει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα λεπτάκι, δεν έχουμε και ήθελα, μισό λεπτό έχουμε, κρίμα, και ήθελα να βάλω ένα για τα παιδιά αύριο, θα το βάλω αύριο όμως, για τα φεγγάρια, ήθελα να βάλω κάτι για τα φεγγάρια του Ιουλίου και πώς να τα απολαύσουν τα παιδιά, όχι μόνο αυτά που θα πετύχουν αύριο. Αυτό που αποτύχανε, έτσι, να απολαύσουν το καλοκαίρι τους, αλίμονο. Δεν τελειώνουν εδώ τα πράγματα, ούτε η ζωή τελειώνει. Τα έχουμε δει αυτά. Πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν μπήκαν σε πανεπιστήμια είχαν πολύ καλύτερη τύχη στη συνέχεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει προσπάθεια προς Θεού. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε όμως εμείς σήμερα. Και για τις επαιτίους και για την παιδεία και για τις βάσεις αύριο. Και αύριο πάλι θα είμαστε μαζί, θα τα πούμε όλα. 12 με 1 το μεσημέρι θα έχουμε το γραμματέα της Ελλάς αύριο, τον κύριο Χατζηγιαννάκη, τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, να μας πει και αυτός τους σχεδιασμούς εκεί που γίνονται. Εδώ θα τα λέμε όλα, είπαμε. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η δυσυστημία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με τον καύσωνα να κορυφώνεται σήμερα στα νότια και ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται στα βόρεια υπηρωτικά. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 43 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία, τους 42 στην Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς τοπικά. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται από το απόγευμα ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα για ισχυρούς ανέμους κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών παραμένει σε ισχύ υποχρεωτική παύση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα για εξωτερικές χειρονακτικές εργασίες, καθώς και για τους διανομείς με δίκυκλο. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτη, Δαργολίδα και Κορινθία, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας. Σε προληπτική εκένωση πολλοκατοικιών προχώρησαν οι αρχές στον Πειραιά μετά από έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή το πρωί της Τετάρτης σε βενζινάδικο επί της οδού Ομιρίδου Σκυλίτσι. Το πρατήριο ήταν κλειστό, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικοί και η αστυνομία με αποκλεισμό του χώρου και διακοπή της κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ομιρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της Διστόμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Την ίδια στιγμή προσωρινά έχει κλείσει ο σταθμός Πειραιάς της γραμμής 1 του ΙΣΑΠ, ενώ η γραμμή 7 του ΤΡΑΜ εκτελεί δρομολόγια μόνο στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου αναμένεται να βρεθούν με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λόγω του πλημεληματικού χαρακτήρα των κατηγοριών και του κινδύνου παραγραφής, οι διαδικασίες επιταχύνθηκαν, με τις δίκες να προσδιορίζονται μέσα στην προεκλογική περίοδο. Η αρχή γίνεται στις 2 Οκτωβρίου με την υπόθεση της Κατερίνας Παπακώστα, ενώ ακολουθούν οι δίκες των Χρήστου Μπουκόρου, Μάξιμου Συνετάκη και Κώστας Κρέκα έως τις 12 Νοεμβρίου. Οι 4 βουλευτές αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση πλημεληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μαζί με τα πολιτικά πρόσωπα διώκονται συνολικά 18 ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάλληλοι πολιτικών γραφείων και παραγωγή. Επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις εξαγγελίες του για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα σχολιάζει δεικτικά τα προεκλογικά πυροτεχνήματα του Πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι οι αναφορές σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ δημοσίων πόρων αποτελούν αόριστες υποσχέσεις που δεν απαντούν στις κοινωνικές ανάγκες. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η κοινωνία βράζει από τα αλλεπάλληλα κύματα ανατιμήσεων και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μέτρα ουσιαστικά μείωση της ακρίβειας, αντί, όπως τονίζει, να πετάει νούμερα στον αέρα χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε το πρωί της Τετάρτης με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο μέχρι πρότινος βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης. Την έδρα του Βασίλη Κόκαλη αναμένεται να καταλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης, από τα ιδρυτικά στελέχη του Συνασπισμού στη Λάρισα και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας. Ο Ιωάννης Καρυπίδης θα ορκιστεί βουλευτής και σε πρώτη φάση αναμένεται να παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η σπουδαία ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών. Γεννημένη ως Μαρία Δημητροπούλου, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φωνές του λαϊκού τραγουδιού, με περισσότερα από 1.200 τραγούδια στο ενεργητικό της. Η καλλιτεχνική της πορεία συνδέθηκε με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησε ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά δίδυμα της δεκαετίας του 60, ενώ συνεργάστηκε και με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Βασίλης Τσιτζάνης, ο Μίκης Θοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Λυπητήριο μήνυμα εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας ότι η Μέρι Λίντα με τη μοναδική φωνή, το ασύγκριτο ταπεραμέντο και την αυθεντική της παρουσία σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία της ελληνικής μουσικής. Όπως σημειώνει, η φωνή της θα παραμείνει για πάντα κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, δεν έφερε τραύματα από μαχαίρι όπλο, ωστόσο είχε δεχθεί χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι. Οι αρχές εξετάζουν το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στην πόρτα του γραφείου. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι υποψήφοι θα μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και SMS στο κινητό τους. Διεθνής επικαιρότητα. Σε νέα επικίνδυνη φάση εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την ένταση να επεκτείνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ενώ τρία δεξαμενόπλια άλλαξαν πορεία κατευθυνόμενα προς τη διόρυγα του Σουέζ. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα αντιδράσει σε ενδεχόμενη κλιμάκωση ακοπό του Χούθη. Η ένταση έχει προκαλέσει νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρεντ να ξεπερνά τα 92 δολάρια το βαρέλι. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόρα Μαμντάνη, χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου εγκληματία πολέμου μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μαμντάνη σημείωσε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει τη νομική αρμοδιότητα να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και κάλεσε την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρήσει στην εκτέλεσή του. Στις αθλητικές ειδήσεις. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι του Μουντιάλ, ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν ήταν ο Τζιάννι Ιφαντίνο και η στενή σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών βρέθηκε δίπλα στον επικεφαλής της FIFA στην απονομή, ενώ σύμφωνα με την New York Post φαίνεται να στηρίζει την υποψηφιότητά του για τη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα στα νότια ηπειρωτικά και την νότια νησιωτική χώρα, ενώ πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στα βόρεια. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 41 βαθμούς στην Αθήνα και τους 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Αιρτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην συνεργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των Συντακτών. Πραξικόπημα Σπύρου. Η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Κοιτάξτε να δείτε. Η Ελλάδα μας με τα εμφυλιακά είχε μια παράδοση, οι κυβερνήσεις, να διορίζουν διοικήσεις σε συλλόγους, σωματεία, συνδικάτα. Έτσι. Αυτή ήταν μια παράδοση που συνεχίστηκε και την περίοδο της Επαναστάσεως, 67-74, αλλά μετά με τη μεταπολίτευση λίγο αυτό χάλασε, βγάζανε τον κάθε ένα. Λέει τώρα ο Σπύρος ο Γεωργιάδης να διορίσει αυτός διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Πολύ καλά. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Στην Ελλάδα του Θανούλη Πλεύρη. Μάνα με δύο παιδιά ζήτησαν άσυλο και μπήκαν φυλακή. Είδατε, Σπύρος Γεωργιάδης, Θάνος Πλεύρης, πολύ ωραία. Είναι αυτό που λέμε, να ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Ριζοσπάστης. Οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών, χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία, σε μαύρη θάλασσα και ορμούς. Καλά, τώρα δεν ασχολούνται οι εφοπλιστές και ασχολούνται οι ριζοσπάστες, αν είναι δυνατό. Απογευματινή. Πρίκα. 23 δισεκατομμύρια ευρώ σε 13 περιφέρειες. Δίνει ο Κολάμπια και ψάχνουμε γαμπρούς με τέτοια πρίκα. Κατάλαβε, θα πάρουν τις απευθείας αναθέσεις. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα για φθηνότερες τιμές. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, λέει η κυβέρνηση στα σούπερ μάρκετ, αντί να τα πετάτε αυτά που λήγουν, να τα δίνετε χωρίς ΦΠΑ στον κόσμο, να παίρνει, να τρώει ο κόσμος. Κατάλαβε. Μπράβο την κυβέρνηση. Καθημερινή. Η τέλεια καταιγίδα σε εισαγωγικά στην αγορά ενέργειας. Οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Τώρα, αν κατάλαβα καλά, το ένα είναι αυτά που γίνονται εκεί στο Ορμούς. Το δεύτερο είναι ότι ο Πούτιν σταματάει τις εξαγωγές δίζελ για να έχει αποθέματα. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι έχουμε μεγάλη κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Γιατί γεμίζουν, λέει, οι άδειες αποθήκες εν ώψη του Σεπτεμβρίου. Θα καταιγίδα είναι, θα περάσει. Θα φθηνύνουν μετά οι τιμές. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ εγκρίνεται αύριο από το Κισαία. Από το Ισραήλ θα αγοράσουμε, γιατί εντάξει, καλό το Πρίτατορ, αλλά πρέπει να έχουμε και αντιοπορικά συστήματα. Εσείς να φάτε αυτά που είναι προσλήξη, τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ. Ελεύθερος τύπος. Οι 4 συν 1 αλλαγές στις συντάξεις κυρίας. Καταργείται ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Αυτός είναι του 17, είδατε, 10 χρόνια το παλεύαμε, τα καταφέραμε. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Χάνει έδαφος ο γυμνισμός σε όλο τον κόσμο. Γυρίζουν την πλάτη οι νέοι εξαιτίας, λέει, των smartphone και των social media. Α, δηλαδή δεν βγαίνουν φωτογραφίες γυμνοί, οπότε φοράνε μαγιό. Και έτσι χάνει έδαφος ο γυμνισμός. Μάλιστα. Τα νέα. Τι σας συμφέρει. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός. Αν χρωστάς δηλαδή, έτσι, τι να πας 72 δόσεις ή εξοδικαστικό, δείτε τι σας συμφέρει. Δεύτερο θέμα στα νέα. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοιχηματίζουν για κάλπες στην Άνοιξη. Την Άνοιξη.
1: Νέος πόντος για τη Σακάρη, δεύτερος 30-0.
0: Θα το έχουν βρει σε κανένα παράνομο στοίχημα, δεν υπάρχει περίπτωση. Δημοκρατία. Ώρα 0 και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ντροπής πράγματα. Ντροπής πράγματα. Εγώ θα πάω να καταργήσουμε την κοβέση και θα βάλουμε εκεί εισαγγελέα Ευρωπαίο τον Ανδρέα Τολοβέρνου. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Οργή για το πραξικόπημα Σπύρου Γεωργιάδη. Πραξικόπημα. Αμάρε Μανόλικο.
2: Γιατί τα παίρνεις όλα στράγμα.
0: Εστία, τι παριστάνουμε ότι είμαστε. ερώτηση. Και λέει η πολιτική σταθερότητα
2: με έχει κάνει να πετύχω πάρα πολλά με την παράστασή σου, με την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα.
0: Και την εισβολή της Τουρκίας. Κύπρος λέει έχει περισσότερο.
1: Τα λόγια που ακούσατε ήταν προς το Στέφανο Μητσοτάκη.
0: Τι παριστάνει.

Πέτρο τον Παπά, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στην Μητσοτάκη ΑΕ από τα Ζήτητα, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε το Φλωρίδη, γιατί πρώτα ο Θεός, στο τέλος της τρίτης τετραετίας του Κολάμπια, η Ελλάδα μας θα είναι μέσα στις πέντε πρώτες ευρωπαϊκές χώρες σε ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Δεν ξέρω αν το πιάσατε. Αν ο Φλωρίδης μείνει πρώτα ο Θεός υπουργός όχι της δικαιοσύνης, στο τέλος της τρίτης τετραετίας του Κολάμπια, η Ελλάς σε ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης το 2030 θα είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα χωρών της Ευρώπης. Το μάθαν αυτό όλοι οι κακούργοι που είναι ακόμα έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου και ετοιμάζονται να φύγουν στην Ελλάδα. Θα έχουμε ρεύμα ποινικής μετανάστευσης και ψάχνουν όλοι οι κακούργοι να βρουν να πάνε σε άλλη χώρα που είναι προς την τελευταία πεντάδα της Ευρώπης σε ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Και οι μαδούροι έχουν πέσει κάτω να πεθάνουν, γιατί τώρα που θα έχουμε ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης, πλησιάζει και η ώρα τους να βρεθούν απέναντι στην ταχύτατη ελληνική δικαιοσύνη με όλες αυτές τις σκευωρίες που μας έχουν στήσει και διασύρουν την Ελλάδα μας. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που ήρθε η ώρα της Άννας Διαμαντοπούλου. Μέχρι λοιπόν να έρθει η ώρα πραγματικά της Άννας Διαμαντοπούλου, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε τον Ανδρέα Δρυμιώτη, τον γκουρού Σαμάνο των δημοσκοπήσεων σε Ελλάδα και όλο τον κόσμο, μετά φυσικά τον Δημήτρη Βασιλιάδη της Ιντερβιού, αυτόν που έπεσε απολύτως μέσα στην πρόβλεψη για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 2024 σε ό,τι αφορά τη μέρα διεξαγωγής τους, είχε προβλέψει ότι θα γίνουν Κυριακή και πράγματι γίναν Κυριακή, που είχε εντοπίσει, αν θυμάστε, ότι και σήμερα όπως και στο παρελθόν το να είσαι αριστερός έχει καταλήξει το να μην είσαι Έλληνας. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας. Πριν από λίγες εβδομάδες ο Δρυμιώτης είπε κάτι που έκανε όλη την Ελλάδα να χάσει τον ύπνο της, έτσι. Δηλαδή πως αν η Νέα Δημοκρατία πέσει στο 25%, οπότε δεν έχει μπόνους για το πρώτο κόμμα, τότε αυτοί οι επονίδιστοι που είναι τώρα στην αντιπολίτευση θα ενωθούν, θα κάνουν κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να ρίξουν την Ελλάδα μας στα βράχια, στην καταστροφή, στα μνημόνια, αλλά και για να στείλουν τον Κολάμπια στο ειδικό δικαστήριο με αυτή τη σκευωρία με τις τηλεφωνικές υποκλοπές για τις οποίες ο Κολάμπια, το έχει πει ο άνθρωπος, δεν ήξερε απολύτως τίποτα. Άρα είναι αθώος. Πάγωσε η Ελλάδα, όπως προχθές που η Σάκαρη έχασε στον τελικό του Athens Open. Κάναμε λοιπόν τις προηγούμενες μέρες μια προσπάθεια με τις δημοσκοπήσεις, το πήγαμε λίγο πάνω από το 25%, ο Βασιλιάδης έδωσε νομίζω 26,7, αλλά πού να ησυχάσουμε με αυτά που είπε ο Δρυμιώτης. Βγήκε λοιπόν προχθές ο Ανδρέας Δρυμιώτης και λέει άκυρο, άκυρο, όσα είπα λέει για το ειδικό δικαστήριο δεν ισχύουν, καθώς ένας νομικός τον προσέγγισε και τον είπε ότι τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη τα πάντα παραγράφονται. Γιατί λέει το Μαξίμου Γκέιτ σκάνδαλο στήθηκε το φθινόπωρο του 21, οπότε φθινόπωρο 26 φτάνουμε στην πενταετία και όλα παραγράφονται. Μισό λεπτό. Μα ποιο σκάνδαλο. Μα ποιος επιτέλους γράφει τον οδηγό αυτή της εκπομπής. Αν είναι δυνατόν. Προσέξτε ρε Μάγια. Μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Δρυμιώτης πέσει έξω και από την ασφαλή πρόβλεψη που έκανε πως στις πρώτες εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα είναι μια ανάσα από την αυτοδυναμία, οπότε μετά δεν θα έχουμε δεύτερες, γιατί θα πάρουμε μια ανάσα από βουλευτές άλλων κομμάτων. Κύριε Δρακόπουλε, στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και το Μαντάνι που καλεί εκεί τις ομοσπονδιακές αρχές να συλλάβουν τον Νετανιάχου, που είναι να μας πουλήσει ο άνθρωπος 3,5 δισεκατομμύρια πράγματα εκεί αντιεροπορικά. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Ανδρέα Δρυμιώτη, λίγο να μας πει, αφού ο Κολάμπια δεν ήξερε τίποτα για αυτή την υπόθεση, για ποια παραγραφή μιλάμε, ποια είναι τέλος πάντων αυτή η κατηγορία. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Ανδρέα Δρυμιώτη και πρώτα ο Θεός και τρίτη τετραετία, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν και αυτοί που καταλάβανε ότι πάμε για παραγραφή τον Οκτώβριο. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτέλη Απελώνη, του φάισε. Α
Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σικλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει τις μουσικές που θα ακούσετε. Και μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά από... Είχε μια εταιρεία ο Δρυμιώτης, δεν θυμάμαι πια. Στο αυτή λοιπόν προσφορά 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται στην ηγεσία των Μαδόνστων, καθώς ο Σιλμουτανού Εθνάς Σοκολάμπια, το Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρη της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων. Δείτε αυτό. Έχει ένα πολυεπίπεδο σχέδιο για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Η Δούρου, προφανώς. Αλλά γιατί η Δούρου φταίει για όλα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα με τον Κολάμπια. Έχουμε πολυεπίπεδο σχέδιο, έτσι. Είναι αλήθεια πως τα προηγούμενα 5 χρόνια, που εμφανίστηκε αυτό με τη στεγαστική κρίση, τα μέτρα που πήραμε δεν είχαν ακριβώς το αποτέλεσμα που θέλαμε. Μάλλον καλύτερα, δεν είχαν όλα τα μέτρα ακριβώς το αποτέλεσμα που θέλαμε. Γιατί, για παράδειγμα, ας πούμε, τα μέτρα που πήραμε για να αυξηθούν τα ενίκια και να αυξηθούν οι τιμές των ακινήτων είχαν αποτέλεσμα. Γιατί, όπως είχε πει σωστά και ο Κολάμπια, δεν είναι μόνο αυτοί που τα δίνουν, είναι και αυτοί που τα παίρνουν. Έλληνοι είναι και αυτοί. Ας πούμε, αν δούμε τις τιμές των ακινήτων πριν το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, σπίτι μου τότε το λέγαμε, έτσι. Λοιπόν, ήταν πολύ χαμηλότερες σε σχέση με τώρα, μετά το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Είναι δηλαδή γύρω στο 25% ακριβότερα οι τιμές των ακινήτων τώρα σε σχέση με τότε. Άρα αυτό το μέτρο πέτυχε. Ήταν το επίπεδο στο οποίο βασικά κινηθήκαμε το προηγούμενο διάστημα. Τώρα όμως, όπως διαβάζω στο non-paper που μας στείλανε, θα κινηθούμε και σε άλλα επίπεδα ώστε να αλλάξουν τα πράγματα. Και συγκεκριμένα θα έχουμε μια ριζική αλλαγή παραδείγματος στην εγχώρια αγορά ακινήτων, την οποία επιχειρεί το οικονομικό επιτελείο. Και θα αναπτυχθεί πλήρως αυτό το παράδειγμα την επόμενη τετραετία, πρώτα ο Θεός, και θα έχουμε μια μόνιμη εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική με ορίζοντα το 2035. Καταλάβατε? Θα αναπτύξουμε τα μέτρα, πρώτα ο Θεός, την επόμενη τετραετία, για να έχουμε λύση του προβλήματος τη μεθεπόμενη, όχι τετραετία, τη μεθεπόμενη πενταετία. Καταλάβατε, δηλαδή το 35, έτσι. Δεν το είχαμε λύσει το πρόβλημα πριν, γιατί έπρεπε να μας ψηφίσουν και αυτοί που παίρνουν τα νίκη από τα Airbnb κτλ. Αλλά τώρα, μετά τις εκλογές, πρώτα ο Θεός, θα μεταβούμε από αποσπασματικές παρεμβάσεις στον πυρήνα μιας νέας προσέγγισης, επαναλαμβάνω, με προσέγγιση το 2035, που λογικά το 2035 ο Κωστάκης, ο Λάβο Μητσοτάκης, θα έχει βαρεθεί να βλέπει τένις και θα περάσει λίγο και από το μαγαζί, από το Μαξίμου, να δει λίγο που είναι το γραφείο του. Και βγαίνουν οι μαδούροι και λένε αυτά τα μέτρα ποια είναι, είναι αποσπασματικά. Και πήγε αυτός ο Κώστας ο Αρβανίτης στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, και έβαλε ζήτημα, λέει, πού πηγαίνουν τα λεφτά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα στεγαστικά στην Ελλάδα. Πάλι να μας ρουφιανέψει. Πάλι να το ψάξει το θέμα η Κιωβέση. Να δει δηλαδή τι έγινε με τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης που πήγαν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτή είναι Ελληνή, ήρεμα ρωτάω. Και πάει ο Αρβανίτης και τι κάνει? Και βάζει ζήτημα, λέει, και με τα προσφυγικά. Ενώ, λέει, εκεί στην λεωφόρο, εκεί που έχετε στην Αθήνα Αμαλίας, πώς τη λένε, Αλεξάνδρα. Λοιπόν, και λέει, μία, ενώ έχουμε στεγαστική κρίση, η κυβέρνηση, λέει, πάει να πετάξει έξω στον δρόμο 200 οικογένειες που μένουν εκεί σε αυτά. Το είπε ο Μαρινάκης ο Παύλος. Εκεί μιλάμε για αλληλέγγυους, για συναυλίες, για τρομοκρατία. Και πάει ο άλλος, Έλληνε ευρωβουλευτής, και βάζει ζήτημα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι, να προστατεύσουμε τους τρομοκράτες? Δηλαδή, συγγνώμη, κύριε Αρβάνιτη, μήπως να βάλουμε τα προσφυγικά και στο πρόγραμμα Rearm Europe, να τους δώσουμε και όπλα, αν είναι δυνατό. Εμείς έχουμε πολυεπίπεδο πρόγραμμα για το 2035 να λύσουμε το στεγαστικό, και πάνε οι μαδούροι στο Ευρωκοινοβούλιο και βάζουν τέτοια ζητήματα. Λέει, πώς θα το λύσουμε το στεγαστικό? Να πάμε να κάνουμε καταλήψεις, αν είναι δυνατό. Μουσικές, σποτ μουσικές, και πανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, πολύ σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud για να μας ξανακούσετε. Συνδεόμαστε με το Radio College και σήμερα έχουμε πολιτικό καφενείο ή τι συζητάει ο κόσμος. Έτσι θα κλείσουμε αυτή την εβδομάδα που είναι η τελευταία της φετινής σεζόν κάπως καφενιακά, όπως ξεκινήσαμε και χθες, που πήραμε ως δεδομένο πως ο κόσμος στα καφενεία συζητάει για τις προώρες εκλογές. Για να αρχίσουμε κάπου μια πολιτική ανάλυση λέμε τώρα, πρέπει να πάρουμε ένα δεδομένο. Ας πούμε τι συζητάει ο κόσμος. Πολλές φορές τις πολιτικές αναλύσεις, είτε αυτές είναι καφενείου, είτε είναι αυτές που κάνουν τα επιτελεία των κομμάτων, οι πολιτικοί αναλυτές που συνεργάζονται με τα κόμματα ή δεν συνεργάζονται αλλά τις κάνουν ας πούμε έτσι με ιδεολογικά ελαττήρια κτλ. Δωρεάν, στην ερώτηση τι συζητάει ο κόσμος έχουν μία έτοιμη απάντηση η οποία μπορεί να είναι και σωστή, έτσι. Μπορεί όμως να είναι και αυτό που εμείς θα θέλαμε να συζητάει ο κόσμος. Προφανώς εδώ τώρα που είμαστε σήμερα δεν θα βγει κάποιος να πει, ξέρω εγώ, ότι ο κόσμος στα καφενεία ή και γενικότερα συζητάει, ξέρω εγώ, για την έξοδο της Ελλάδας, ξέρω εγώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή, ξέρω εγώ, για να έχουμε εθνικό νόμισμα. Κάποιοι θα θέλαν να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Αλλά ακόμα και αυτοί δεν μπορούν να ισχυριστούν κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι ο κόσμος συζητάει τέτοια πράγματα. Πρέπει λοιπόν η απάντησή μας στο τι συζητάει ο κόσμος να έχει πάντα μια πραγματική βάση. Προφανώς όλος ο κόσμος δεν μπορεί να συζητάει την ίδια στιγμή το ίδιο θέμα. Γίνονται συζητήσεις για πάρα πολλά θέματα, έτσι. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να επιλέξουμε ένα από αυτά, να πούμε «Α, αυτό είναι το βασικό θέμα συζήτησης» και μετά να αρχίσουμε να ρίχνουμε την ανάλυση μας, που πολλές φορές είναι και προκάτ, είναι προετοιμασμένη, είναι προτιγανισμένη που λέμε. Μέσα από την επιλογή που κάνουν ας πούμε τα πολιτικά κόμματα, τα think tank, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ, διαμορφώνουν και αυτό που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ στο college, αυτή την περίφημη ατζέντα. Και έχουμε πει ότι αυτοί που είναι στην κυβέρνηση πάντα έχουν το πάνω χέρι σε αυτή την ιστορία. Μπορούν δηλαδή προφανώς με τη συμβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έτσι, να βάζουν πιο εύκολα θέματα στην ατζέντα ή ακόμα και να δημιουργούν θέματα προς συζήτηση. Δηλαδή να βάλουν τον κόσμο να συζητάει για κάτι το οποίο πριν δεν απασχολούσε, άντε να μην πούμε κανέναν, αλλά απασχολούσε πάρα πολύ λίγους. Αυτό βέβαια η κατασκευή πάντα έχει έναν μικρό κύκλο. Δηλαδή μπορεί πράγματι να βάλεις τον κόσμο να συζητάει για κάτι το οποίο όμως προφανώς δεν τον απασχολεί πάρα πολύ, αλλά αυτό θα κρατήσει για λίγο. Για δύο μέρες, για τρεις μέρες, ακόμα και για μισή μέρα. Πράγματι, υπάρχουν καταστάσεις όπου για μισή μέρα όλος ο κόσμος συζητάει για κάτι και μετά δεν το ξανασυζητάει. Αυτό, κατά ένα τρόπο, πάλι βέβαια με τη συμβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μπορεί να το κάνουν και αυτοί που είναι στην αντιπολίτευση. Όχι όλοι, θέλει να έχεις μια επιρροή. Πρέπει να έχεις μια επιρροή για να μπορείς να είσαι στην αντιπολίτευση και να βάλεις ένα θέμα στην ατζέντα και να το συζητήσει ο κόσμος για 2-3 μέρες ή ακόμα και για ένα απόγευμα. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία σε αυτό το τι συζητάει ο κόσμος, η οποία είναι πάρα πολύ σπάνια. Δηλαδή όλος ο κόσμος να συζητάει για κάτι, όχι μόνο για αυτό, αλλά να συζητάει για κάτι για πολύ καιρό από μόνος του. Και να είναι ένα θέμα που τον απασχολεί συνέχεια. Αυτό τεχνικά μιλώντας δεν μπορεί να είναι κατασκευή ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την αντιπολίτευση, ούτε από τους νόμους ιδιοκτήτες της χώρας, ούτε από τους βαρόνους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, από κανέναν. Έτσι. Και δεν είναι συγκυριακό. Ας πούμε, όλο το προηγούμενο διάστημα, ο κόσμος συζητούσε για παράδειγμα για το Μουντιάλ, έτσι, το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου κτλ. Κτλ. Τελειώνει αυτό. Τώρα, ίσως για ακόμα μερικές μέρες συνεχιστούν κάποιες συζητήσεις. Μετά τέλος. Αυτή λοιπόν την ραδιοφωνική σεζόν, έτσι, πολλοί κόσμος
οι πολλοί που λέμε ότι υπάρχει κάτω από την ανώτερη μεσαία τάξη εδώ στη χώρα μας, συζητούσε συνέχεια το θέμα του κόστους ζωής. Στα καφενεία δηλαδή που λέμε σχηματικά, η βασική συζήτηση όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν έτσι από τέλη Αυγούστου μέχρι τέλη Ιουλίου, ο κόσμος συζητούσε για την ακρίβεια. Για το πόσο δηλαδή ακριβά είναι τα πράγματα, πόσο αυξάνεται διαρκώς το κόστος ζωής στην Ελλάδα. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, και πριν ξέρω εγώ από 2-3 χρόνια, πάλι γινόταν τέτοιες συζητήσεις. Και μάλιστα πριν από 3 χρόνια, στις αρχές δηλαδή της ραδιοφωνικής σεζόν του 2023, για πρώτη φορά αρχίσαμε να συζητάμε για εκείνο το πράγμα που τελειώνει ο μισθός και περισσεύει ο μήνας. Τότε εντοπίζονται πριν από 3 χρόνια οι πρώτες συζητήσεις γι' αυτό. Προφανώς υπήρχε πρόβλημα και πριν, και το 2021 και το 2022, αλλά για πρώτη φορά αρχίζει να υπάρχει μια ένταση σε αυτή τη συζήτηση μετά το καλοκαίρι του 2023. Και από τότε εδώ στο college, που η φάση είναι και λίγο καφενείο, έτσι λοιπόν, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές αυτό το θέμα με το τέλος του μισθού και το περίσσευμα, το πώς περισσεύει δηλαδή ο μήνας. Αυτή η ιστορία θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάποιοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ατζέντα. Λοιπόν, έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν επιτυχία αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι αρχίζουμε να συζητάμε για αυτό το πράγμα και μετά αρχίζει να συζητάει και όλος ο κόσμος. Γιατί πραγματικά όλος ο κόσμος το συζητάει αυτό συνέχεια και φέτος μιλάμε δηλαδή από καλοκαίρι 25, καλοκαίρι 26, όλοι το συζητούν συνέχεια. Αυτό, προσέξτε, είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς η κυβέρνηση δεν θα ήθελε να το συζητάει ο κόσμος, έτσι, το αντίθετο. Η κυβέρνηση θα ήθελε ο κόσμος να συζητάει άλλα πράγματα. Όχι την ακρίβεια, όχι το κόστος ζωής. Όχι, ας πούμε, ότι είμαστε, ξέρω, τελευταίοι, αγοραστική δύναμη κτλ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πράγματι, η κυβέρνηση και φέτος, ας πούμε, διαρκώς προσπαθούσε να βάλει άλλα θέματα στην ατζέντα. Κόσμος δηλαδή να συζητήσει έστω για ένα απόγευμα, ρε γαμώτο, ας πούμε, ένα άλλο θέμα και όχι την ακρίβεια. Είναι ένα θέμα αυτό που θα ήθελε η αντιπολίτευση να το συζητάει ο κόσμος. Και αυτοί που είναι αριστερά του κέντρου και πιο αριστερά της αριστεράς, αλλά προσέξτε, και η αντιπολίτευση που είναι δεξιά της δεξιάς και πιο δεξιά της δεξιάς. Γιατί και η πιο δεξιά ο τείχος αντιπολίτευση βάζει το θέμα της ακρίβειας, του κόστου ζωής. Μπορεί με διάφορα επιχειρήματα, φταίνει μετανάστες, τέτοια πράγματα κτλ. Αλλά το βάζει. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, προφανώς η αντιπολίτευση εδώ στην Ελλάδα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να το επιβάλλει ως θέμα συζήτησης. Συζητιέται αυτό με την ακρίβεια από μόνο του. Έτσι, λοιπόν. Παρόλα αυτά, αυτή η συζήτηση, τεχνικά μιλώντας, είναι έργο της κυβέρνησης, δηλαδή είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης, όχι της αντιπολίτευσης. Έτσι, λοιπόν. Γιατί είναι όντως, με έναν τρόπο και πολύ περισσότερους, έργο της κυβέρνησης. Δηλαδή μιας κυβέρνησης η οποία εδώ και 3 χρόνια, μετά τις εκλογές δηλαδή του 23, λέει διαρκώς ότι παίρνει μέτρα για να μειωθεί το κόστος ζωής, για να αυξηθούν τα εισοδήματα, έτσι. Είδατε τώρα το τελευταίο, δεν ξέρω αν είναι σωστές πληροφορίες της απογευματινής, έχει δοκιμαστεί και στο παρελθόν αυτό το μέτρο, δηλαδή να πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ τα τρόφιμα τα οποία είναι για πέταμα. Έτσι, αυτό είναι το τελευταίο μέτρο που ανακοινώθηκε ή θα ανακοινωθεί, είναι πληροφορίες της απογευματινής. Έχει συζητηθεί και στο παρελθόν, υπήρχαν αντιδράσεις. Αυτό που έχει ενδιαφέρον ότι ενώ η κυβέρνηση παίρνει 3 χρόνια μέτρα για να μειωθεί το κόστος ζωής και τα λοιπά, να αυξηθούν τα εισοδήματα και τα λοιπά, σε όλες τις έρευνες οι οποίες γίναν τη φετινή, ας πούμε, ραδιοφωνική σεζόν, τέλος καλοκαιριού 25, καλοκαίρι 26, σε όλες τις έρευνες διαρκώς αυξάνεται το ποσοστό αυτών των ανθρώπων, έτσι, που λένε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ακρίβεια. Είχαμε αρχίσει με την πρώτη έρευνα, η οποία μάλιστα έχει συζητηθεί και πολύ πολιτικά, γιατί αφορούσε αυτόν τον Τσίπρα, έτσι, λοιπόν. Επιτρέπεται να λέμε το όνομα του Τσίπρα στο κόκκινο, γιατί ρωτάνε ορισμένοι. Όταν βγήκε η πρώτη έρευνα, έλεγε ότι το 50%, η μισή δηλαδή,
θεωρούσαν ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα μέχρι το 19, το 2019, επί Τσίπρα δηλαδή, κυρίως για το θέμα της ακρίβειας. Δεν υπήρχε ακρίβεια τότε. Αυτό ήταν το 50%. Υπήρχε, δεν έλεγε το άλλο 50% ότι είναι καλύτερα τα πράγματα τώρα, μετά δηλαδή το 19. Αυτό το έλεγε περίπου ένα 30%. Μετά υπήρχαν άλλοι, δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν κατάλαβα την ερώτηση. Αυτό το 50% μέσα σε, στην πραγματικότητα μέσα σε μία, ας πούμε, ραδιοφωνική σεζόν έφτασε το 69%. Αλλού το 64, αλλού το 69. Okay. Δηλαδή μέσα σε 12 μήνες το 50% πάει προς το 70%. Έτσι λέω. Άρα εδώ μπορούμε να δούμε. Ας πούμε το 69% είναι από την τελευταία έρευνα που έγινε αυτό το θέμα, για την προράτα, για μια έρευνα που έγινε για λογαριασμό του Ινστιτούτου 1, του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών. Έτσι. Παραλαμβάνω, η πρώτη έρευνα έδειχνε το πρόβλημα να είναι πολύ έντονο για το 50%, για ένα στους δύο. Τώρα πάμε προς τους 7 στους 10. Έτσι, αλλάζουν τα πράγματα. Άρα φαίνεται ότι και αυτή, ας πούμε, την πολιτική, δημοσιογραφική, ραδιοφωνική σεζόν, έτσι, η κυβέρνηση πήρε πράγματι πάρα πολλά μέτρα για την ακρίβεια, πήρε πάρα πολλά μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων, ας πούμε, του κόσμου κτλ. Αλλά όλο και περισσότερος κόσμος αντιμετωπίζει την ακρίβεια ως το νούμερο ένα πρόβλημα. Τώρα, δείτε κάτι, τεχνικά μιλώντας πάντα, έτσι, δηλαδή χωρίς να υδρώσει στην πραγματικότητα κανένα στη φανέλα στην αποδό πλευρά, αριστερά του κέντρου, πιο αριστερά της αριστεράς, ο τείχος κτλ. Υπάρχει ένα μεγάλο καφενείο αυτή τη στιγμή, έτσι, στο οποίο έχουν πάει να πιούν το καφέ τους πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό λέμε, προσεγγίζει το 70% ο κόσμος που λέει το πρόβλημα της ακρίβειας είναι τεράστιο, η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα κτλ. Δεν αυξάνονται τα εισοδήματα. Υπάρχει ένα τεράστιο καφενείο, υπάρχει πάρα πολύ κόσμος εκεί μέσα, ο οποίος περιμένει, έτσι, να μπουν μέσα κάποιοι και να του πούν τι θα κάνουμε με την ακρίβεια. Και γιατί, ας πούμε, πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία στην καλύτερη περίπτωση, στην κανονική περίπτωση είναι χορηγός της ακρίβειας, έτσι. Αλλά στην καλύτερη περίπτωση παίρνει αναποτελεσματικά μέτρα, έχει αποτύχει παταγωδός σε αυτό το θέμα. Υπάρχει μόνο ένα πολύ μεγάλο καφενείο, έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα, συζητάει για αυτό το θέμα και περιμένουν κάποιοι να ανοίξουν την πόρτα, κάποιοι και κάποιες να μπουν μέσα και να πούν τον κόσμο πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το πλάκα μας κάνεις. Δεν ξέρω αν ακούσατε, θα ακούσατε προφανώς ειδήσεις στο κόκκινο αυτό που ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί τον Ιφαντίνο για Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τον Τζιάννη Ιφαντίνο, τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Το ακούς αυτό και λες, καλά, πλάκα μας κάνεις. Λίγο πιο πάνω από εδώ που είναι το στούντιο του Κόκκινου της Θεσσαλονίκης, τα γραφεία της Αυγής, τα γραφεία του Συλλόγου των Φίλων του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς εδώ στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται η έδρα της ελληνικής κυβέρνησης και παλιότερα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το περίφημο Δικητήριο, πρώην Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, εκεί δηλαδή που καταλήγουν και όλες οι διαδηλώσεις, γιατί είναι η έδρα της κυβερνήσεως εδώ στην Θεσσαλονίκη. Εδώ και αρκετά χρόνια δεν είναι πια Υπουργείο. Πάντα υπήρχε ένα θέμα για το αν είναι χρήσιμο ή άχρηστο το να υπάρχει ένα τέτοιο Υπουργείο και νομίζω με Πασόκ Γιώργο Παπανδρέου έγινε Υφυπουργείο Εσωτερικών για τη Μακεδονία και Θράκη και μετά επί Τσίπρα εγκαταστάθηκε εκεί και το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, το οποίο η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι θα το καταργήσει, αλλά τελικά βολεύει εκεί με ένα rotation διάφορους πολιτευτές της, οπότε δεν το κατήργησε. Πριν λοιπόν από 6 χρόνια και κάτι, Σεπτέμβριος του 2020, όπου ήμασταν εκεί, αν θυμάστε, σε ένα διάλειμμα μεταξύ του μικρού lockdown και του μεγάλου lockdown που θα ερχόταν, ανέβηκε στην Θεσσαλονίκη, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κολάμπια. Μαζί με την Μαρέβα που λέγαμε τότε Sometimes Μητσοτάκη, Always Γκραπόφσκι. Και από το γραφείο τότε του Πρωθυπουργού δόθηκε σε ένα site, από αυτές, σε ένα site που είναι σε όλες τις γνωστές λίστες, Κελπνό, Πέτσα κτλ. Ένα παραπολιτικό σχόλιο, το οποίο πριν από 6 χρόνια και κάτι έγραψε ιστορία. Θα σας το θυμίσω. Έγραφε λοιπόν το παραπολιτικό σχόλιο ότι έκλεψε τις εντυπώσεις η Μαρέβα Μητσοτάκη στις συναντήσεις της στη Θεσσαλονίκη, ειδικά από τις γυναίκες. Παρατηρήσεις γυναικών. Εδώ ο άλλος που έστειλε, αυτός που έγραψε το κείμενο, το έγραψε παρατηρήσεις γυναικών, άνω κάτω τελεία, ό,τι στείλανε δηλαδή. Παρατηρήσεις γυναικών για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, άνω κάτω τελεία. Η μάσκα της ήταν στο ίδιο χρώμα εκρού με τα ρούχα της και ντυμένη με χάντρες. Ήταν οι μάσκες που φορούσαμε για τον COVID, έτσι. Ήπιε χυμό πορτοκάλι, αλλά δεν άντυξε τίποτα από τα φαγόσιμα κεράσματα. Απλή, γελαστή, προσιτή, νύχια άβαφα, περιποιημένα όμως με μανικιούρ, λεπτομέρεια που σκοτώνει, άνω κάτω τελεία, έτσι επιβάλλει και το πρωτόκολλο του Buckingham για το νύχι. Λοιπόν, αυτό το παραπολιτικό σχόλιο με το μανικιούρ Buckingham και τα λοιπά, πραγματικά έγραψε ιστορία, γιατί ήταν η αρχή για πάρα πολλά άλλα τέτοια σχόλια για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Ήταν η περίφημη κατηγορία Μαρέβα υπέρκομψη. Λοιπόν, τα περισσότερα από αυτά τα σχόλια σε βάζανε σε προβληματισμό για το αν είχαν, πώς να το πω, εγκυβωτισμένα κάποια ηρωνία. Λοιπόν, δηλαδή, που τεχνικά μιλώντας αυτό δεν μπορούσαμε ποτέ να το αποκλείσουμε. Δηλαδή διάβαζες κάτι και έλεγες τώρα πλάκα μας κάνει, το γράφεις στα σοβαρά, έτσι, πρωτόκολλο Buckingham για τον νύχι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Όπως έχουμε πει και άλλες φορές εδώ στο ραδιόφωνο που μας ακούτε, δεν μας βλέπετε αλλά μας ακούτε, είναι αρκετά εύκολο να κάνεις πλάκα. Το καταλαβαίνει εύκολα ο ακροατής και η ακροάτρια ότι κάνεις πλάκα, ότι ειρωνεύεσαι, ότι είσαι σαρκαστικός κτλ. Στο γραπτό είναι πιο δύσκολο να κάνεις πλάκα. Να φαίνεται δηλαδή ξεκάθαρα η ηρωνία, ο σαρκασμός, τέτοια πράγματα. Και ποτέ δεν ξέρεις αν θα το καταλάβει ο αναγνώστης. Και το έχουμε πει κιόλας ότι εδώ στον ελληνικό τύπο, είτε στις εφημερίδες, είτε πια στα site κτλ., έτσι, εκεί που γράφουμε, ο κόσμος δεν είναι συνηθισμένος να διαβάζει ηρωνικά ή σαρκαστικά σχόλια.

ειδικά αν είναι εκτός από κάποιες ανώνυμες παραπολιτικές στήλες που λέγαμε τις προάλλες, όπου ξέρεις ρε παιδί μου ότι ο άλλος γράφει ειρωνικά, γράφει σαρκαστικά, δεν τον παίρνει στα σοβαρά, έτσι, δεν την παίρνει στα σοβαρά. Οπότε δηλαδή ο κόσμος, οι αναγνώστες και αναγνώστες καταλαβαίνουν την ειρωνία αν την εντοπίζουν χωροταξικά, σε ένα σημείο δηλαδή που γράφουμε τα ειρωνικά σχόλια. Αν δουν κάτι ειρωνικό εκτός, δυσκολεύονται να το καταλάβουν, είναι θέμα εκπαίδευσης. Τότε λοιπόν, μετά από όλη αυτή την κατηγορία μαρέβα, υπέρκομψη, μανικιούρ Buckingham, έγινε ένας πραγματικός διαγωνισμός για το ποιος δημοσιογράφος, για το ποια δημοσιογράφος θα γράψει με ανώνυμα, με ψευδόνυμα κτλ. Το πιο γλυφτικό σχόλιο για τη Μαρέβα Sometimes Μητσοτάκη, ναι, Όλγος Γκραμπόφσκι, έτσι. Αλλά να το γράψει με τέτοιο τρόπο που να είχε στοιχεία που να μην καταλάβαινε ο κόσμος αν είναι ξεκάθαρο το αν είναι σοβαρό ή αστείο. Λοιπόν, σε εκείνο το διαγωνισμό είχε πέσει με πάρα πολύ μεγάλη ορμή ο Μακαρίτης ο Τράγκας. Φαντάζομαι περισσότεροι δεν έχετε καλή άποψη για τον Τράγκα, αλλά τον είχε κερδίσει εκείνο τον διαγωνισμό με ένα κείμενό του σε ένα site. Ο Τράγκας χρησιμοποιούσε και στο γραπτό του και στο μπλα μπλα στα ραδιόφωνα στοιχεία από τη Βρετανική σχολή δημοσιογραφίας, η οποία είναι μια σχολή η οποία έχει πάρα πολύ έντονο σαρκασμό. Όταν βρίσκει πεδίο είναι πάρα πολύ σαρκαστική αυτή η σχολή. Ο Τράγκας χρησιμοποιούσε τέτοια στοιχεία και στο γραπτό του και είχε κερδίσει εκείνο τον διαγωνισμό. Όταν το κείμενο του Τράγκα δημοσιεύτηκε, πολλοί και πολλές αγανάκτησαν και αρχίσαν να γράφουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως αυτά τα πράγματα είναι ντροπή, φτάνει όλο αυτό το γλύψιμο με τη Μαρέβα Μητσοτάκη, πως ο Κολάμπη αχώνει παντού λεφτά στους δημοσιογράφους για να γράφουν τέτοια πράγματα κτλ. Οπότε σε κάποια φάση κάποιος το έπιασε τι συνέβαινε και έγραψε «Ρε παιδιά, πλάκα μας κάνει». Λοιπόν, έτσι. Οπότε όλοι μετά καταλάβανε ότι το κείμενο ήταν σαρκαστικό. Τώρα θυμήθηκα αυτή την ιστορία τόσα χρόνια μετά, γιατί προχθές διάβασα ένα σχόλιο πάλι εδώ σε ένα από αυτά τα τοπικά site της Θεσσαλονίκης, μέσα σε όλες τις λίστες, που αφορούσε το σημερινό ένικο σε αυτό το κτίριο, στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, στο διοικητήριο, ο οποίος είναι ο Κώστας Γκιουλέκας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και συνάδελφος, έχει εργαστεί και ως δημοσιογράφος, δικηγόρος, έχει εργαστεί και ως δημοσιογράφος, και το παραπολιτικό έγραφε «Πόσα πουκάμισα αλλάζει ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας την ημέρα τώρα που είναι καλοκαίρι». Και απαντούσε ο δημοσιογράφος «Φαντάζομαι πολλά, καθώς ο υφυπουργός αντί να χαλαρώνει λίγο τους ρυθμούς, σαν να μου φαίνεται ότι τους αύξησε». Τώρα εγώ το διάβασα και γέλασα, έτσι, πιθανόν αυτός που το έγραψε να το έγραψε και στα σοβαρά. Εντάξει, αν το έγραψε στα σοβαρά, τι να πω, πραγματικά είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Κεφαλάς και Τζανακάκης ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ο καύσωνας χτυπά στο ψαχνό, αλλά υπομονή μέχρι αύριο που όπως λένε οι μετεωρολόγοι θα δροσίσει. Σε αντίθεση με τον πολιτικό καύσωνα που δεν κοπάζει με τίποτα. Πριν από λίγο ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος στη δήλωση παραίτησής του είχε πει κατηγορηματικά πως παραμένει βουλευτής και παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βασίλης Κόκαλης αντιθέτως παρέδωσε και επισήμως σήμερα την έδρα του. Στην επικαιρότητα και πάλι το σκάνδαλο Νοβάρτης, καθώς ο Μάριος Αλμάς αποκάλυψε στη Βουλή ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν σε γνώση όλων. Και που είμαστε ακόμη. Ενώ σε ό,τι αφορά αποκαλύψεις, έτσι. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 22 Ιουλίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις.

0: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με τον καύσωνα να ανακορυφώνονται σήμερα στα νότια και ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται στα βόρεια ηπειρωτικά. Ο υράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, 42 στην Ανατολική Ελλάδα και Ανατολική Πελοπόννησο, στην Αττική του 40 με 41 τοπικά. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών παραμένει σε ισχύ η υποχρεωτική παύση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα για εξωτερικές χειρονακτικές εργασίες, καθώς και για τους διανομείς με δίκυκλο. Σε αυξημένη ετοιμότητα υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτη, Δαργολίδα και Κορινθία, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας. Σε προληπτική εκένωση πολυκατοικιών προχώρησαν οι αρχές στον Πειραιά μετά από έντονη οσμία αερίου που έγινε αισθητή το πρωί σε βενζινάδικο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της Διστόμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι ελέγχοι. Προσωρινά έχει κλείσει και ο σταθμός Πειραιάς της γραμμής 1 του ΙΣΑΠ, ενώ η γραμμή 7 του ΤΡΑΜ εκτελεί δρομολόγια μόνο στο τμήμα Ασκληπίου Βούλας, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στην πολιτική επικαιρότητα ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Σοκράτης Φάμελος, σύμφωνα με δήλωσή του, γνωστοποίησε την απόφασή του στον πρόεδρο της Βουλής. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα έκανε γνωστή το πρωί και τυπικά με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο μέχρι πρότινος βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος παραδίδει την έδρα του. Αναμένεται να την καταλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης από τα ιδρυτικά στελέχη του συνασπισμού στη Λάρισα και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας. Ο Ιωάννης Καρυπίδης θα ορκιστεί βουλευτής και σε πρώτη φάση αναμένεται να παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται δήλωση και της Κουμουνδούρου για την ανεξαρτητοποίηση Φάμελου. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη δεξίωση της 24ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειό της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Όπως τονίζει η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η εκδήλωση πόρο απέχει από το σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη, από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτήν νοσταλγή της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου αναμένεται να βρεθούν με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους οι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εις βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΚΠΕ. Η αρχή γίνεται στις 2 Οκτωβρίου με την υπόθεση της Κατερίνας Παπακώστα. Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις εξαγγελίες του για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 26-30. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα σχολιάζει δεικτικά τα προεκλογικά πυροτεχνήματα του Πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι οι αναφορές σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ δημοσίων πόρων αποτελούν αόριστες υποσχέσεις που δεν απαντούν στις κοινωνικές ανάγκες. Νικάμε ως χώρα, είμαστε πρώτοι από το τέλος στο σιδηρόδρομο, μας πέρασε και η Λιθουανία, από επικοινωνία όμως σκίζουμε, σχολίασε δεικτικά ο πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών, ο Κώστας Γενιδούνια, σε ανάρτησή του. Ενώ η Ευρώπη επενδύει σε ταχύτερες, ασφαλέστερες και καλύτερα συνδεδεμένες σιδηροδρομικές μεταφορές, η Ελλάδα εξακολουθεί να φιγουράρει στις τελευταίες θέσεις των σχετικών κατατάξεων. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου χθες αργά το βράδυ. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, δεν έφερε τραύματα από μαχαίρι ή όπλο, ωστόσο είχε δεχθεί χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι. Αύριο μετά τις 11 το πρωί... Άλλο θέμα. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι υποψήφοι θα μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και SMS στο κινητό τους. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια, η Μέρι Λίντα. Γεννημένη ως Μαρία Δημητροπούλου, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φωνές του λαϊκού τραγουδιού, με περισσότερα από 1.200 τραγούδια στο ενεργητικό της, ενώ η καλλιτεχνική της πορεία συνδέθηκε με τον Μανώλη Χιώτη. Η Μέρι Λίντα, με τη μοναδική φωνή, το ασύγκριτο ταπεραμέντο και την αυθεντική της παρουσία, σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία της ελληνικής μουσικής, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέα επικίνδυνη φάση, εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την ένταση να επεκτείνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ενώ 3 δεξαμενόπλια άλλαξαν πορεία κατευθυνόμενα προς τη διόρυγα του Σουέζ. Στο μεταξύ, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζόρα Μαμντάνι, χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εγκληματία πολέμου και κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να εκτελέσει το έντελμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και ο καιρός, έθριος και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά, σποράδες και έβια. Βοριάδες έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, επιστρέφοντας στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, μέχρι 35 βαθμούς στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Ήρθε τελικώς και η ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε. Μάλλον ο ίδιος ο Σοκράτης Φάμελος γνωστοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής ότι να εξαρτοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέει ο ίδιος, είναι με ανάρτησή του, είναι μια δύσκολη απόφαση, διότι όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, το συνασπισμό και το ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως, σύμφωνα με τον Σοκράτη Φάμελο, δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει, όπως λέει, την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, με την έννοια ότι είναι πρωτοφανές να ανεξαρτητοποιείται πρόεδρος κόμματος.
0: Μέχρι πρότινος πρόεδρος κιόλας, ο οποίος στη δήλωση παραίτησής του ήταν κατηγορηματικός, θυμόμαστε όλοι. Είχε πει ότι παραμένω βουλευτής, παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Ναι. Νωρίτερα το πρωί δήλωσε ότι παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, ο βουλευτής Λάρισας. Και είναι γνωστό πλέον ότι τη θέση του θα πάρει ο δεύτερος κατά σειρά στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα, ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης. Μαθαίνουμε, Κατερίνα, ότι σε πρώτη φάση θα κρατήσει την έδρα, άρα θα ανήκει στο δυναμικό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Mm-hmm.
1: Και μένει να δούμε αν θα αλλάξει κάποια στιγμή
0: κατεύθυνση,
1: νόμη.
0: Ναι.
1: Κατεύθυνση, ναι. Για την ώρα θα προσθεθεί στο δυναμικό κανονικά ο κύριος Καρυπίδης. Ίσως ορκιστεί μάλιστα μέσα στην εβδομάδα, μένει να το δούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Και μέσα στην εβδομάδα αναμένουμε να ορκιστεί και στη θέση του Σημειών και Δίκοβλου η κυρία Ακριώτου ως βουλεύτρια έβειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Η οποία είναι και μέλος της νέας πολιτικής
1: γραμματείας. Σωστά.
0: Να θυμίσουμε. Ναι. Έχεις εικόνα αν αναμένεται αντίδραση από την Κουμουντούρου στην ανεξαρτητοποίηση Φάμελου?
1: Πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει αντίδραση, γιατί προφανώς έτσι πρέπει να δοθεί μια απάντηση από το κόμμα στην εξέλιξη αυτή.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια εδώ έχουμε έναν άλλο πολιτικό σεισμό, έτσι, για όποιον παρακολουθεί τη Βουλή.
0: Ναι.
1: Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί ενώ κατέθεσε μήνυση, είχε καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στον κύριο Σαλμά, τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή και πρώην Υπουργό Υγείας.
0: Ναι.
1: Τελικά σήμερα ο κύριος Σαλμάς, για να υπερασπιστεί και τον εαυτό του απέναντι στην άρση ασυλίας του, κατέθεσε στα πρακτικά, Κατερίνα, μηνύματα που αποδεικνύει τη συναναστροφή του κυρίου Γεωργιάδη με προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Νοβάρτης. Μηνύματα τα οποία έχει ανεβάσει μάλιστα και στο λογαριασμό του ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επίσης πήρε το λόγο.
0: Ναι.
1: Τα οποία ουσιαστικά επαναφέρουν τις καταγγελίες για την εμπλοκή του κυρίου Γεωργιάδη, τη φερόμενη ως εμπλοκή του στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Ο κύριος Γεωργιάδης, μάλιστα, υπάρχει ένα μήνυμα με το οποίο ζητούσε να χρηματοδοτούνται μέσα ενημέρωσης ώστε να το στηρίζουν από την ίδια την Οβάρτης, να χρηματοδοτούνται, εννοούμε.
0: Ναι.
1: Επίσης, τα νέα στοιχεία του κυρίου Σαλμά δείχνουν ότι υπάρχει επικοινωνία του κυρίου Γεωργιάδη με τον πρώην προστατευόμενο μάρτυρα, τον κύριο Νίκο Μανιαδάκη.
0: Ναι.
1: Ήταν ως Αναστασίου τότε μάρτυρας, που πρέπει να διερευνηθούν, γιατί ουσιαστικά ο κύριος Γεωργιάδης επικοινωνούσε με τον κύριο Μανιαδάκη, καλώντας τον να αλλάξει τη στάση του απέναντι στην τότε εισαγγελέα διαφθοράς, την κυρία Ελένη Τουλουπάκη, με αντάλλαγμα τη στήριξη του κυρίου Γεωργιάδη. Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Ο κύριος Πολάκης μετά.
0: Ναι, μπορούμε να τις ακούσουμε μετά, στο μισό λεπτό.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Είδες τελικά πως το karma is a bitch. Είδες τελικά πως γυρίζουν τα πράγματα. Καταδικάσατε προστατευόμενους μάρτυρες σαν ψευδομάρτυρες και έρχεται σήμερα εδώ ένας πρώην βουλευτής και υπουργός σας και λέει ότι αλήθεια έλεγαν αυτοί. Δικαιωνόμαστε όλοι αυτοί οι οποίοι είχαμε πει ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, είναι, δεν αφορά μόνο την Νοβάρτης, αφορά και άλλες φαρμακευτικές, οι οποίοι χειραγώγησαν με την πολιτική κάλυψη των κυβερνήσεων που συμμετείχατε, εσείς κυρίως, τις τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα, μέσα στα μνημόνια, μέσα στα μνημόνια, όταν χάναμε το 25% του ΑΕΠ, όταν μαζεύαν οι ανθρώποι φαγητό από τα σκουπίδια εκεί που τους οδήγησε η πολιτική σας, τότε χειραγώγησαν τις τιμές για να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν εδώ και να κερδοσκοπούν και σε όλη την Ιφίλιο, γιατί οι τιμές που έπαιρναν στην Ελλάδα μετράγανε στο καλάθι της τιμολόγησης σε άλλες 80 χώρες του πλανήτη. Αυτό ήταν. Και αυτό το πράγμα έγινε χρησιμοποιώντας πολιτικό χρήμα το οποίο κατευθύνθηκε σε μια σειρά από στελέχη και κυβερνήσεις. Και έρχεται εδώ ο Σαλμάς, τον οποίον εγώ τον είχα βγάλει στα μανταλάκια. Πού είναι ο Σαλμάς? Για την ιστορία των... Πού είναι ο Σαλμάς?
3: Πίσω.
2: Για την ιστορία των αρθροσκοπήσεων. Και έρχεται σήμερα και δίνει στεγνό τον αδιευκρίνιστο Γεωργιάδη, τον οποίον είχαμε όχι μια φορά, πολλές ψέξει ότι με τις υπουργικές αποφάσεις που πήρε σαν υπουργός στη θητεία του εκείνη ευνόησε κυρίως την Νοβάρτης να βάλει και με υπερβολικά υψηλές τιμές μια σειρά από φάρμακα στη χώρα. Άλλαξε την υπουργική απόφαση, έτσι μπήκαν τα φάρμακα και μόλις ολοκληρώθηκε το λεγόμενο Harvard Project, δηλαδή η εισαγωγή αυτών των 10 φαρμάκων στην Ελλάδα, ξανααλλάξε την απόφαση στην προηγούμενη. Οπότε έγινε η δουλειά. Και βγαίνει εδώ και λέει ότι έδινε, έπαιρνε το Φρουζή τηλέφωνο και του λέγε δίνει στις τάδε, πώς το λένε, τα τάδε ΜΜΕ κτλ. Κτλ. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω δύο πράγματα. Δεν ήταν, κύριε Σαλμά, μόνο ο Γεωργιάδης ο οποίος έβρισκε τον αδιευκρίνιστο μάρτυρα Μανιαδάκη, ο οποίος ήταν ο Αναστασίου που τους έδωσε και του λέει «Κρατήσου, μην τα πεις στην Τουλουπάκη». Ήτανε και ο Στουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, που του ανανεώσατε τη θητεία, ο οποίος χρησιμοποιούσε μια πιο κόσμια γλώσσα. Έτσι, που του λέγε του Μανιανάκη ότι θα τον απαυτώσει εάν δεν μόλις αλλάξει η κατάσταση, για να μην τυχόν και τους δώσει και τα λοιπά. Και εδώ, και προσέξτε, ήταν τέτοια τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία είχαν πάει και είχαν βγει, τα οποία μόνο ένας καψιμάλης θα μπορούσε να αθωώσει.
0: Αυτή ήταν η απάντηση Πολάκη. Δεν ήταν δικά του τα στοιχεία, επαναλαμβάνουμε, Τάσο. Ο Τάσος ο Γιαννόπουλος είναι πάντα στη γραμμή. Σχολίασε τις αποκαλύψεις Σαλμά, έτσι.
1: Ναι, ο οποίος ο κύριος Σαλμάς κάλεσε τη Βουλή να τα διαβιβάσει όλα αυτά που ακούσαμε στον εισαγγελέα, ώστε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Νοβάρτης.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα δήλωσε ο κύριος Σαλμάς ότι είναι έτοιμος να καταθέσει τα στοιχεία που κατά την άποψή του δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Το ίδιο φυσικά ότι δηλαδή πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση, τόνισε και ο Παύλος Πολάκης μετά και σε δηλώσεις του στις κάμερες στο περιστήλιο της Βουλής. Αυτό ήταν η ομιλία του στην Ολομέλεια, όπου συζητήθηκε η άρση ασυλίας του κυρίου Σαλμά. Και μόνο τελικά στο επίκεντρο βρέθηκε η εμπλοκή του κυρίου Γεωργιάδη στο σκάνδαλο Νοβάρτης και οι συνομιλίες του με τον κύριο Φρουζή και τον κύριο Μανιαδάκη.
0: Είναι ήταν μια στην αίθουσα. Βέβαια, είναι συγκλονιστική εξέλιξη.
1: Δεν ήταν. Όχι. Δεν απουσίαζε ήταν. Ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ξέρω αν το περίμενε. Αλλά δεν ήρθε.
0: Το φοβόταν το Σαλμά, είναι αλήθεια, διότι έχουν προηγούμενα το τελευταίο διάστημα, έτσι.
1: Όπως τελικά την βρεθεί ο κύριος Σαλμάς, απολογούμενος για συκοφαντική δυσφήμιση, πολιτικά μιλάμε τώρα, έτσι έχει βρεθεί στο στόχαστρο ο κύριος Γεωργιάδης για μια υπόθεση που φαίνεται ότι δεν κλείνει και τα στοιχεία είναι καινούργια αυτά, έτσι.
0: Έτσι, ξανανοίγει με νέους όρους. Αυτό ακριβώς.
1: Σωστά. Ναι. Αυτό είναι το πολιτικό συμπέρασμα.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια ο κύριος Γεωργιάδης βρέθηκε στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης και χθες, γιατί είχαμε την πρωτοφανή αυτή αντισυνταγματική τροπολογία, μέσω της οποίας ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας θα διορίζει προσωρινά τη διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Έχουμε σφοδρές αντιδράσεις, είχαμε χθες και από την αντιπολίτευση, διότι ουσιαστικά πρόκειται για μια παρέμβαση που υπονομεύει το δικαίωμα, την αυτοτέλεια μάλλον των οργανώσεων και του συνεταιρίζεστε. Έτσι.
0: Αυτό είναι το λιγότερο από μια σκοπιά. Το πιο εξωφρενικό και επικίνδυνο είναι ότι αυτές είναι τακτικές άλλων εποχών. Το να διορίζεις την διοίκηση του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου και οποιοδήποτε άλλου συνδικαλιστικού φορέα. Έτσι, μην
1: τρελαθούμε. Είναι μια καθιστωτική αντίληψη.
0: Μην ξεχάσουμε και ότι ξέραμε. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει βόμβες σήμερα η Βουλή.
1: Ναι, ό,τι άλλο έχουμε.
0: Ακούγεται, κλεισέ. Ναι, περιμένουμε και την αντίδραση, όπως μας είπες, που μάλλον θα υπάρξει από την Κουμουνδούρου για την ανεξαρτητοποίηση Φάμελου, οπότε μόλις προκύψει μας ενημερώνεις και νομίζω ότι είναι σημαντική και η άλλη εξέλιξη, η απόφαση που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην παραστεί στις, στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
1: Βεβαίως, είναι σημαντικό. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, για την ακρίβεια η πρόεδρος Ρένα Δούρου, έστειλε επιστολή στον κύριο Τασούλα, στον οποίο τονίζει ότι η εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας πόρο απέχει από το σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη, από τη στιγμή που σε αυτή την εκδήλωση, λέει η Ρένα Δούρου, μετέχουν νοσταλγοί της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. Έτσι, ως εκ τούτου, η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γίνει φέτος και αντίθετα θα επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ να τιμήσει με τους ιστορικούς τόπους μνήμης του αντιδικτατορικού αγώνα, εκεί όπου παραμένει ζωντανή η μνήμη της αντίστασης απέναντι στη Χούντα των Συνταγματαρχών και η συλλογική μνήμη αντιστέκεται στη λήφθη.
0: Κυριολεκτικά.
1: Σήμερα έχει αυτή η εξέλιξη.
0: Ναι. Πραγματικά μπράβο τους. Έτσι. Αυτή είναι στάση πολιτική τώρα εδώ που τα λέμε. Ναι. Τόσα χρόνια είναι παροδία τα τελευταία 7 χρόνια. Ακριβώς με όλα
1: τα. Σκεφτόμαστε νομίζω όλοι.
0: Όλοι, κάθε φορά αυτό σχολιάζαμε.
1: Συγκεκριμένα πρόσωπα.
0: Βέβαια. Βέβαια, ήταν προσβολή και στην ιστορική μνήμη εκτός των άλλων, έτσι. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Τάσο, αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ, το οποίο είναι πλούσιο σήμερα, όπως ακούσατε από τη Βουλή. Πάρα πολλές εξελίξεις σε πάρα πολλά επίπεδα. Κύρια εξέλιξη ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως, είναι η ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Μέχρι πρώτην ως πρόεδρος του κόμματος δεν παραδίδει την έδρα, σε αντίθεση, όπως σας είπα και στην αρχή, με το Βασιλικό Καλή, που είναι στους ελάχιστους οι οποίοι παραδίδουν την έδρα και την παρέδωσε σήμερα. Λοιπόν, η κατάσταση είναι, όπως καταλαβαίνετε, αρκετά ενοχλητική για την Κουμουνδούρου, για να το πω ήπια, και έχει σημασία να ακούσουμε τη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Παπάς.
3: Στις ίδιες δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι πραγματικά πολύ αρνητικές για το δικό μας χώρο, φαίνεται ότι οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δεν έχουν τοποθετηθεί υπέρ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
4: Ναι.
3: Και εκεί βρίσκεται, γι' αυτό ακριβώς επανέρχομαι στην αρχική μου διατύπωση θέσης, που λέει ότι το πολιτικό και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον γύρω από τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ συνδέεται ακριβώς με αυτές τις.
4: Δεν θέλω να πω δεξαμενές,
3: με τους ψηφοφόρους οι οποίοι στέκουν αμήχανα μπροστά σε εξελίξεις οι οποίες δεν περίμενε κανένας.
4: Φαντάζομαι όμως ότι θα απευθυνθείτε και σε αυτούς που έφυγαν, διότι πίστεψαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει.
3: Ναι, πάντα θα το κάνουμε αυτό. Ξέρετε, όταν ένα κόμμα κατεβαίνει στις εκλογές, ζητάει να ψηφιστεί το ίδιο για να μην ψηφιστούν τα άλλα. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ένα κόμμα και ζητάει να μην ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να ψηφιστεί το δικό του κόμμα, να μην ψηφιστεί το ΚΚΕ και να ψηφιστεί το δικό του κόμμα, και εμείς θα ζητήσουμε να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Το δικό σας κόμμα και όχι τα άλλα.
5: Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπά. Με υποερώτημα, το οποίο είναι πιο σημαντικό από το ερώτημα. Προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι όταν λέτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, θα πάτε στη ΔΕΘ. Ένα μικρό ερώτημα είναι με ποιον. Και το ουσιαστικό ερώτημα είναι ότι ο Πρωθυπουργός μιλάει ήδη για τις ακοστολόγητες προτάσεις της αντιπολίτευσης και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η απάντησή σας σε αυτό, διότι λέει επίσης ότι η ΔΕ θα είναι ο καθρέφτης αλήθειας για όλους σας.
3: Ναι, κοιτάξτε. Σήμερα είχα μια επίκαιρη ερώτηση, την απέθυνα στον κύριο Πυρακάκη και ήρθε ο κύριος Μαρκόπουλος, συνεπέστατος κοινοβουλευτικά πρέπει να πω, να μου απαντήσει. Και είχε να κάνει με τα δημοσιονομικά περιθώρια. Ανοίγουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση με παρέμβαση στο Κοινοβούλιο για να αναδείξουμε ότι η κυβέρνηση ψεύδεται όταν λέει τα περιθώρια της είναι μόνο τόσα. Εάν συγκρίνει κανείς τα μέτρα που έχουν πάρει μέσα στους δημοσιονομικούς κανόνες άλλες χώρες της ΕΕ, θα καταλάβει ότι υπάρχουν δύο ειδών παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να τελεσφορήσουν και δεν το επέλεξε η κυβέρνηση. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις μέτρα άπαξ, αν μαζέψεις παραπάνω έσοδα, να τα ξοδέψεις μόνο για τη χρονιά για την οποία μιλάμε. Ή αν θες παραπάνω, πρέπει να πάρεις ισοδύναμα φορολογικά μέτρα. Η κυβέρνηση τι έχει κάνει? Έχει μαζέψει 6 δις παραπάνω από το στόχο και έχει και 40 δις μαξιλάρι.
5: Εσείς θα πάρετε κοστολογημένη πρόταση και ποιος θα την παρουσιάσει?
3: Εμείς είμαστε η πολιτική δύναμη η οποία έχει κοστολογημένη πρόταση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με ρωτάτε ποιος θα την παρουσιάσει στη ΔΕΘ. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε μπροστά όλη την δημιουργικότητά μας και τη δυνατότητά μας για να αποτυπώσουμε την συλλογική μας ηγεσία. Ξέρετε, οι ηγετικές ευθύνες.
4: Μπορεί να κάνουν την έκπληξη, να είναι τρεις.
3: Οι ηγετικές ευθύνες, ένα κόμμα, είναι ένα πάρα πολύ ευρύ καθηκοντολόγιο, θα έλεγα. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε με πολύ μεγάλη ψυχραιμία, να συζητήσουμε και να ξεδιπλώσουμε όλες μας τις υποχρεώσεις από τώρα μέχρι την κάλπη και να δώσουμε ένα σήμα στον κόσμο ότι αυτή η επίμονη στάση μας δεν έχει να κάνει με κανενός την προσωπική πορεία ή προβολή, αλλά με την ανάγκη να υπάρχει η σύγχρονη αριστερά δυνατή, ισχυρή.
5: Αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα το ποιος θα εκπροσωπήσει το ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ. Θα το συζητήσετε στο κόμμα.
3: Τα πάντα συζητάμε στο κόμμα. Τα πάντα συζητάμε με ανοιχτή καρδιά.
4: Μια και λέτε για κάλπες, σας ανακουφίζει το ενδεχόμενο που φαίνεται πια να βαραίνει πιο πολύ στη ζυγαριά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 και όχι το Σεπτέμβριο?
3: Εμείς θα είμαστε έτοιμοι για να γίνουν και αν γίνουν νωρίς το φθινόπωρο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω και να στείλω και ένα μήνυμα και στον κόσμο το δικό μας, ότι δεν σταματάνε οι μηχανές, ότι θα συγκροτήσουμε τις αρμόδιες επιτροπές για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Τώρα, έντονη, εντονότατη ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και στις εξαγγελίες Μητσοτάκη στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για το 26-30. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άναψε τα προεκλογικά πυροτεχνήματα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το φυτίλι των προεκλογικών πυροτεχνημάτων άναψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι αόριστες υποσχέσεις του για τα 23 δισεκατομμύρια ευρώ δημοσίων πόρων που θα διατεθούν για επενδύσεις έρχονται απλώς να προσθεθούν στη σειρά μεγαλόστομων εξαγγελιών που συνηθίζει να κάνει ο Πρωθυπουργός. Είναι χαρακτηριστικό, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του μιλώντας για πετυχημένη οικονομική διαχείριση που άσκησε η κυβέρνησή του την ώρα που η κοινωνία βράζει από τα αλλεπάλληλα κύματα ανατιμήσεων και τα καρτέλ κάνουν πάρτι με τα υπερκέρδη που αποκομίζουν, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά καλά, για τη 13η σύνταξη δεν περιμέναμε τις σημερινές εξαγγελίες. Το έχουν ξεκόψει από την πρώτη στιγμή. Διότι, όπως λέει και η κυρία Άννα Ευθυμίου, έτσι είναι, βουλευτήνα Θεσσαλονίκης, η οποία είναι και εργατολόγος, τη 13η σύνταξη ζήτησαν μάλλον να μην δοθεί η 13η σύνταξη οι ίδιοι συνταξιούχοι.
6: Μιλάτε για τη 13η σύνταξη και επειδή το γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
7: Εσείς το καταργήσατε και το ψηφίσατε στην αρχή το 19 και το καταργήσατε.
6: Ωραία, το είπατε και πριν, αφήστε με να σας απαντήσω. Okay. Όταν έγινε το μέτρο της 13η σύνταξης επικυβέρνησης Τσίπρα, ήρθαν όλες οι συντοξιοχικές οργανώσεις και είπαν ότι πραγματικά ήταν ένα προεκλογικό μέτρο και δυστυχώς δεν έπεισε κανένα. Ήρθαμε εμείς ως κυβέρνηση και καταργήσαμε τη 13η σύνταξη.
7: Πρώτον,
6: το είδανε περιπεκτικά. Λυπάμαι, αυτή είναι η αντιμετώπιση. Έχω εικόνα, είμαι ασκούσε το επάγγελμα ως εργατολόγος.
7: Είτε ποιες ενώσεις ήρθαν και ζητήσανε την περιπτώση της σύνταξης που έδωσε ο Τσίπρας.
6: Πάμε παρακάτω.
7: Πείτε τώρα γιατί έχετε ευθύνη για αυτό που λέτε.
6: Προφανώς έχω ευθύνη.
7: Ποιες ενώσεις
6: ήρθαν... Καλά, εντάξει, δεν θα εκθέσω προσωπικά δεδομένα ενώσεων. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
7: Πολιτικές θέσεις είναι αυτές. Και εργασιακές θέσεις.
6: Προτείστε τους εσείς λοιπόν, μπορείτε να ψάξετε να τους βρείτε. Εσείς το είπατε.
7: Ποιοι είναι αυτοί που ζήτησαν την περιπτώση?
6: Για την 13η σύνταξη δόθηκε. Δηλαδή ένα ποσό που εμείς μετά δεν δώσαμε για 13η σύνταξη.
0: Προσωπικά δεδομένα. Οι πολιτικές θέσεις συνταξιοδοτικών οργανώσεων, οι οποίες όπως ισχυρίστηκε η κυρία Ευθύμιου και έγινε περίγελος βεβαίως και ευλόγος, ζήτησαν να μην δοθεί η 13η σύνταξη.
8: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 29. Είχαμε μια πρόβλεπτη εξέλιξη, όπως είπαμε στην αρχή, με τον Τάσο, με το σκάνδαλο Νοβάρτη στη Βουλή και νέες αποκαλύψεις. Πριν πάμε στη Γιάννα Παπαδάκου για να δούμε όλες τις πτυχές, η Μελίνα Βελιμέζη, γιατί έχουμε φωτιά πια και κοντά εδώ, κοντά στην Αττική.
1: Στην Αττική, η οποία είναι και σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 5 σήμερα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στις Αφίδνες, πριν τα Διόδια, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού. Έχουν εσπεύσει, επιχειρούν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες, ενώ υπάρχει και ένα ελικόπτερο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το οποίο κάνει ρήψεις νερού. Φαίνεται όμως ότι η κατάσταση ελέγχεται, καθώς υπήρξε άμεση κινητοποίηση, καθώς όπως είπαμε είναι και σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αττική για κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως και η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 υπάρχει και σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και με όλο αυτό, με τις συνθήκες καύσωνα, φυσικά είναι δύσκολο. Ευτυχώς αυτή βλέπουμε ότι μάλλον ελέγχεται στις Αφίδνες.
0: Και να το ελπίσουμε να ελεγχθεί, διότι είναι οι πιο δύσκολες συνθήκες του φετινού καλοκαιριού μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ, Μελίνα. Λοιπόν, Γιάννα Παπαδάκου, Νοβάρτης και πάλι Γιάννα, και μάλιστα με νέα καινούργια στοιχεία.
2: Τώρα.
0: Έτσι.
2: Ναι. Έχουμε επέτειο αυτές τις μέρες με την Νοβάρτης, 6 χρόνια μετά το πόρισμα για τη δίθεν σκευωρία της Νοβάρτης. Προσέξτε, σήμερα, Ιούλιο του 2020, έγινε το περίφημο πόρισμα που κατηγορούσε δημοσιογράφους, πολιτικούς, συνολικά την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την Ντουλουπάκη. Με βάση αυτό, έγινε η ανάκριση στο ειδικό δικαστήριο ακριβώς 6 χρόνια. Αλλά επειδή η αλήθεια είναι πεισματάρα και ξέρετε, κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα κρύψεις. Και τι λέγαμε, Κατερίνα, τι λέγαμε σε αυτήν εδώ, σε αυτό εδώ το δελτίο, ότι όταν μπαίνουν στο αρχείο οι υποθέσεις, δεν σημαίνει ότι με νέα στοιχεία δεν μπορούν να ανασυρθούν.
0: Η αρχαιοθέτηση
2: και ήρθε η ώρα.
0: Συγγνώμη για να το εμπεδώσει ο κόσμος. Η αρχαιοθέτηση δεν σημαίνει αθώωση. Τελεία και παύλα. Εντάξει.
2: Σημαίνει απλώς ότι τη δεδομένη στιγμή δεν υπήρξαν αρκετά στοιχεία να θεμελιώσουν μία δίωξη.
0: Λοιπόν,
2: τώρα, επειδή λοιπόν υπάρχει θράσος, επειδή υπάρχει θράσος και επειδή όποιος τρίβεται στην κλίτα του τσοπάνη θα έχει και τις συνέπειες, ο κύριος Γεωργιάδης, θέλοντας να υπερασπιστεί τον κύριο Μανιαδάκη, το μάρτυρα ο οποίος πήγε εναντίον του κυρίου Σαλμά, ο κύριος Μανιαδάκης ήταν ο τρίτος προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτης που τα πήρε πίσω, λοιπόν, και πήγε υπέρ του μάρτυρας ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, το υποστήριξε, ήταν φίλος του, είναι γεγονός. Λοιπόν, θέλοντας λοιπόν να υποστηρίξει τον κύριο Μανιαδάκη, εκτίθη το ίδιος. Καταρχήν, ο κύριος Σαλμάς προανήγγειλε ότι θα κάνει ένα αίτημα στην εισαγγελία να ανασυρθεί η υπόθεση της Νοβάρτης με βάση τα νέα στοιχεία που έχει. Ποια είναι τα νέα στοιχεία? Κάποια mail και κάποια μηνύματα του κυρίου Γεωργιάδη, με το ένα μήνυμα προς τον κύριο Φρουζή ομολογεί ότι του ζητάει διαφημιστικά πακέτα σε υπέρ βέβαια μέσων μαζικής ενημέρωσης για να έχει ο ίδιος προβολή. Έτσι, τουλάχιστον αυτό λέει στο μήνυμά του. Το παρουσίασε σήμερα ο κύριος Σαλμάς στη Βουλή.
0: Το κατέθεσε κιόλας.
2: Το κατέθεσε βεβαίως και το έχει σήμερα τώρα το AVGR, το δημοσίευσε
0: ναι.
2: Λοιπόν, όποιος θέλει να το δει μπορεί να μπει στο AVGR να το δει. Λοιπόν, και το δεύτερο μήνυμα είναι ένα μήνυμα προς τον κύριο, τέλος πάντων, Μανιαδάκη, το οποίο όπου του υποδεικνύει πώς θα, εν πάση περιπτώσει, πώς δεν θα πει αυτά που έλεγε, θα πάρει πίσω αυτά που έλεγε στην κυρία Τουλουπάκη.
0: Έτσι.
2: Σας θυμίζω ότι και η κυρία Τουλουπάκη έχει στραφεί εναντίον του κυρίου Μανιαδάκη με κάτι δίκες που αναβάλλονται, δεν τα ξέρουν βέβαια, δεν τα λένε, δεν τα γράφουν, με κάτι δίκες που έχουν συνεχείς αναβολές, σας πληροφορώ. Τον έχει καταδικάσει η κυρία Τουλουπάκη τον κύριο Μανιαδάκη και υπάρχουν και εκκρεμείς υποθέσεις από τους εισαγγελείς που τους κατηγορούσε τώρα ο κύριος Μανιαδάκης, ότι δήθεν τον πιέσανε, έτσι, ήταν ο τρίτος, επαναλαμβάνω, προστατευόμενος μάρτυρας. Λοιπόν, ξανανοίγει η υπόθεση της Νοβάρτης. Αυτό είναι.
0: Και με νέα στοιχεία, με νέα ντοκουμέντα.
2: Με νέα στοιχεία, τα αναφέραμε ποια είναι.
0: Ναι.
2: Το κυρίω σκάνδαλο, όχι αυτό το κατάπτυστο, γι' αυτό είπα ότι για 6 χρόνια μετά, που τα μας ταλαιπώρησε δημοσιογράφους, εισαγγελείς, πρώην υπουργούς, μας ταλαιπώρησε αυτό το αυτονόητο, ότι είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο, αφού και σήμερα, όπως σου είπα προχτές, Κατερίνα μου, γίνεται δίκη και δικάζεται ο Φρουζής μαζί με ένα άλλο στέλεχος του τότε Υπουργείου Υγείας για δωροδοκία. δικάζονται οι άνθρωποι αυτοί, καταλαβαίνεις. Συνέργεια ο ένας, το στέλεχος βέβαια, και αφορά τις τιμές εκεί ενός φαρμάκου της Νοβάρτης. Ας μην το αναφέρω τώρα, γιατί δεν φταίει για το φάρμακο, θα λέμε, γιατρεύεται ο κόσμος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
0: τακτικές φταίνε, τα φάρμακα δεν φταίνε.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι.
2: Και οι εταιρείες επί της ουσίας. Κοίταξε, δεν υπάρχει βέβαια το έγκλημα της ενεργητικής δωροδοκίας. Αλλά οι εταιρείες προσπαθούν να πουλήσουν. Το θέμα είναι αυτοί οι οποίοι τίνουν βίκο ουσιαστικά.
0: Γι' αυτό λέμε ότι η δωροδοκία θέλει δύο, είναι ταγκό με δύο.
2: Ακριβώς. Είναι ταγκό που θέλει δύο.
0: Είναι αυτός λοιπόν, που λαδώνει και αυτός που λαδώνεται.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα η υπόθεση πρέπει να ανασυρθεί. Έτσι, θα δούμε βέβαια τι θα πει η εισαγγελία. Θα γίνει προκαταρκτική. Υπάρχει αίτημα από τον κύριο Σαλμά να ανασυρθεί. Τα στοιχεία είναι καινούργια, αυτό που απαιτεί ο νόμος. Το αν είναι ισχυρά, αυτό θα το κρίνουν οι εισαγγελείς. Εγώ δεν θέλω να προτρέχω. Όμως φαίνεται όχι μόνο η ύπαρξη διαπλοκής. Έτσι. Καλά, διαπλοκή δεν το συζητάμε ότι υπήρχε. Έτσι. Ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι συνομιλούσε με τον κύριο Φουρουζή κλπ. Λοιπόν, όχι μόνο διαπλοκή όμως, αλλά και υποψία, το πω έτσι, να είμαι πολύ προσεκτική, συμπεριφοράς η οποία μπορεί να υπάγεται και στο ποινικό δίκαιο. Έτσι. Μπορεί να ελέγχεται από το ποινικό δίκαιο, για να είμαι πολύ προσεκτική.
0: Για εκβιασμό, να το κοντρίνω εγώ.
2: Εννοώ παθητική δωροδοκία, όπως το είπε ο κ. Σαλμά.
0: Παθητική δωροδοκία.
2: Σωστά, σωστά το είπε ο κ. Σαλμά. Το είπε στη Βουλή με τον πλέον επίσημο τρόπο. Έχουμε τώρα και τη δήλωση του κ. Πολάκη στη συνέχεια, έτσι να τα πούμε και αυτά. Ο οποίος είναι αλήθεια, για να το αναγνωρίσουμε, Κατερίνα, είναι ο μόνος που δεν άφησε ποτέ.
0: Βέβαια.
2: Ο
0: πρώτος που ξεκίνησε τη μάχη εναντίον Νοβάρτης.
2: Όχι μόνο, εντάξει, τη μάχη την ξεκίνησαν πολύ. Πρώτα οι εισαγγελείς, ας πούμε.
0: Όχι, εννοώ από τα, από τα κυβερνητικά στελέχη εκείνη την
2: αλλά
0: περίοδο.
2: Από τα κυβερνητικά στελέχη είναι από αυτούς που τον κατηγορήσανε γιατί έκανε τις αναρτήσεις κλπ. Αλλά και τώρα εκ των υστέρων, όταν κάποιοι φοβούνται να αλπούνε τη λέξη σκάνδαλο Νοβάρτης, για να τα λέμε όλα, ο κύριος Πολάκης, είναι αλήθεια, έξω στη Βουλή με τον πλέον επίσημο τρόπο, επαναφέρει την όλη υπόθεση. Και δικαίως σήμερα μιλάει για δικαίωσή του.
0: Η οποία υπόθεση, που... σκάνδαλο Νοβάρτης, να μην το λέμε κι εμείς υπόθεση, είναι σκάνδαλο Νοβάρτης, η υπόθεση ξανανοίγει, είναι υποχρεωμένη για ένα κατόπιν αυτών, όπως προέκυψαν ως νέα στοιχεία από τον κύριο Σαλμά, να την ανασύρει από το αρχείο, είναι υποχρεωτικό.
2: Νομίζω ότι η εισαγγελία, εάν δεν το, την ανασύρει,
0: αν δεν το κάνει, θα εκτεθεί.
2: Θα εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, βεβαίως η κρίση είναι δική τους. Έτσι, εμείς δεν πρέπει να προτρέχουμε όπως προτρέχανε εκείνοι. Έτσι. Με αυτό το κατάπτυστο πόρισμα που είπαμε 6 χρόνια μετά, έχουμε επέτειο αυτές, σαν και αυτές τις μέρες. Συντάχθηκε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, από την προηγούμενη Βουλή, αυτό το περίφημο πόρισμα, το 2020, με το οποίο επί της ουσίας δεν παρέπεμπε μόνο τον κύριο Παπαγγελόπουλο τότε, περιέγραφε και παρέπεμψε και όλους εμάς, τους δημοσιογράφους, την κυρία Τουλουπάκη, η οποία κυρία Τουλουπάκη, προσέξτε, ακόμα και σήμερα παραλείπεται από τα δικαστικά όργανα και ακόμα και σήμερα έμαθα, ακούστε και αυτό είναι είδηση, προχτές στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο τις λέγανε για το πώς χειρίστηκε την υπόθεση της Νοβάρτης. Και γι' αυτό την παραλείψανε. Καταλάβατε. Τώρα, τον περασμένο Μάιο μιλάμε. Έτσι δεν μιλάμε τώρα, πριν από 2 μήνες. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η δικαίωση δεν είναι μόνο σε αυτούς που σε όλους εμάς που γράψαμε, που επιμέναμε, που περάσαμε όλα αυτά που περάσαμε.
0: Που τιμωρηθήκατε, που αποκαλύψατε.
2: Που απαλλαγήκαμε ευτυχώς.
0: Εντάξει,
2: από το ειδικό δικαστήριο, αλλά με περιπέτειες. Και αν δεν είχαν παρέμβει οι δημοσιογραφικές ενώσεις της Ευρώπης, να τα πούμε όλα. Αν δεν είχαν παρέμβει οι επιτροπές από την Ευρώπη, αν δεν μας είχαν υποστηρίξει οι ευρωβουλευτές από εκεί και οι Έλληνες, ο Αρβανίτης, ο Κούλογλου, ο Παπαδημούλης, τα λέμε όλα. Έτσι. Τότε δεν θα είχαμε απαλλαγή και οι ξένοι ευρωβουλευτές. Λοιπόν, είναι μία δικαίωση και για αυτούς που την ερεύνησαν, για τους εισαγγελείς. Και κάποια στιγμή η ελληνική δικαιοσύνη, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ο Άριος Πάγος, πρέπει να πάρει πολύ σοβαρά αυτή την υπόθεση, που ήταν η πρώτη υπόθεση που, στην οποία δικαστές με θάρρος προσπάθησαν να ξετυλίξουν την πορεία του μαύρου πολιτικού χρήματος.
0: Ακριβώς.
2: Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ας υπάρχει τώρα ένα αποτέλεσμα στην έρευνα, ας υπάρξει ένα αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να δούμε
0: τι θα κάνει η εισαγγελία.
2: Καταρχήν να μάθουμε την αλήθεια που να παρέχει. Την αλήθεια.
0: Εδώ θα είμαστε να το πούμε όλα τώρα. Από ό,τι φαίνεται μετά το σημερινό θα έχουμε ένα ντόμινο εξελίξεων αλλά και αποκαλύψεων. Είναι προφανές έτσι. Οπότε αύριο θα έχουμε πάλι πολύ υλικό να αποκαλύψουμε. Γιάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό απόγευμα τώρα.
0: Και καλή, τι να πω. Εντάξει, επειδή έχεις διωχθεί εσύ ασχέτως αν αθωωθήκατε στο ειδικό δικαστήριο, είναι και μια προσωπική δικαίωση. Και συγχαρητήρια γι' αυτό.
2: Να είσαι καλά.
0: Εντάξει. Για να τα λέμε όλες. Ευχαριστώ Γιάννα Παπαδάκου. Λοιπόν, λέγαμε από χθες με τον Τάσο Γιαννόπουλο έτσι, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης υπέστη πάρα πολύ άγρια επίθεση εκτός από την Οβάρτης που έσκασε σήμερα, αλλά δεν ήταν παρόν στην Βουλή ο Άδωνης Γεωργιάδης, διότι πέρασε αυτή την πρωτοφανή, εξωφρενική υπόμνηση από άλλες εποχές απόφαση να ορίζει ο ίδιος τη διοίκηση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ο κύριος Κώστας Κατσιγιαννόπουλος είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών, είναι πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου και προφανώς έχετε πολύ μεγάλη γνώση και αυτού του θέματος, κύριε Κατσιγιαννόπουλε. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Κρυποπούλου. Να σας πω ότι πρόσφατα εκλέχθηκα πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λίμνου, που σημαίνει ότι άμεσα μας αφορά αυτή τη
0: διάταξη. Ακόμη πιο άμεσα.
3: Τετραετία και ως εκπρόσωπος στο Πανελλήνιο και ήμουν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου και τώρα ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Κοιτάξτε, μιλάμε για μια πρωτοφανή διάταξη. Να καταλάβω λίγο οι ακροατές γιατί μιλάμε. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σωματιακού χαρακτήρα. Εκπροσωπεί δηλαδή τους γιατρούς. Δεν χρηματοδοτείται ούτε με ένα ευρώ. Δεν
0: είναι συνδικαλιστικός φορέας.
3: Ούτε ένα ευρώ δημόσιο χρήμα. Το τονίζω για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Είναι ένα συνδικαλιστικός φορέας των νοσοκομειακών και ιδιωτών γιατρών και συγχρόνως ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ένας θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας για θέματα υγείας, επαγγελματικών δικαιωμάτων των γιατρών κτλ. Με μια πρωτοφανή διάταξη που δεν έχει προηγούμενο, δεν έχει προηγούμενο στην Ελλάδα, δεν έχει προηγούμενο στην Ευρώπη και θα πω γιατί το λέω αυτό, έρχεται ο Άδωνης ο Γεωργιάδης σε άσχετο νομοσχέδιο, κατά καλό καιρό. Τη στιγμή που πριν από ένα μήνα έχουν γίνει οι εκλογές των ιατρικών συλλόγων και τη στιγμή που 29 Αυγούστου έχει οριστεί η ημερομηνία για να εκλέξουμε νέο διοικητικό συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου μετά τις εκλογές που έγιναν και λέει ότι θα καθορίζω εγώ τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, για πόσο διάστημα, για 6 συν 3 μήνες.
0: Με τι πρόσχημα μήνες. Αυτό, κύριε Κατσιγιαννόπουλε.
3: Μετρήστε μέχρι πότε, μέχρι τον Απρίλιο του 2027.
0: Βέβαια. Με τι πρόσχημα.
3: Και του Πρωθυπουργού και οι εθνικές εκλογές. Αυτό είναι πρωτόφαντο.
0: Με τι πρόσχημα το κάνει, πώς το εξηγεί.
3: Το πρόσχημα. Το πρόσχημα είναι ότι στις εκλογές του 2022 μία παράταξη η οποία αποσχίστηκε από τη δεξιά προσέφυγε στα δικαστήρια.
0: Ναι.
3: Επαναλήφθηκαν εκλογές γιατί θεωρήθηκε ότι δεν υπήρχε μία τακτοποίηση οικονομική σε κάποιους λόγους. Διενεγυρίθηκαν επαναληπτικές εκλογές οι οποίες αμφισβητούνται, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας, η Επιτροπή Συμμόρφωσης του θεωρεί ότι καλώς έγιναν, αλλά ούτως ή άλλως όλα αυτά είναι στο παρελθόν, διότι με πρόσημα τις εκλογές του 2022 έρχεται και παρεμβαίνει το 2026 που έχουμε μπρος μας εκλογές.
0: Και τι το νοιάζει το στο κάτω-κάτω.
3: Θα μου πείτε. Μα αν υπήρχε μια αντιδικία να μην παρέμβει ο Υπουργός. Φυσικά όχι.
0: Διότι
3: αν υπάρχει μια αντιδικία, αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια για να την κρίνει.
0: Προφανώς. Είναι συνδικαλιστικός φορέας, ξαναλέμε για τον κόσμο.
3: Εγώ
0: Πανελλήνιος.
3: Κατανοώ, διότι ο Υπουργός επικαλέστηκε χθες ότι έχει σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία.
0: Ναι.
3: Κατανοώ ότι προφανώς το μάθημα περί γαλλικής επανάστασης και αστικής δημοκρατίας έλειπε και στην παράδοση και στην εξέταση. Και έτσι δεν έχει ακούσει ούτε για το Μοντεσκέ και τη διάκριση των εκκλησιών, ούτε για τον Τζον Λοκ και το κοινωνικό συμβόλαιο.
0: Και να έχει ακούσει θα το περιφρονούσε.
3: Είναι ο Άνταμ Σμιθ για το Λεσέ Φερλεσέ Πασέ.
0: Ναι. Τι σκοπιμότητα έχει, τι κερδίζει η κυβέρνηση από αυτό, κύριε Κατσιγιαννόπουλε.
3: Η ουσία που λέτε. Αυτό είναι η ουσία. Τι κερδίζει. Είναι εμφανές ότι το προηγούμενο διάστημα ο Υπουργός ενοχλήθηκε από την παρουσία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Γιατί δεν χειροκροτούσε την πολιτική του.
0: Ναι.
3: Έχουμε έναν Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος διαπαραταξιακά του ζητάει διπλασιασμό των μισθών των γιατρών του ΕΣΥ, του λέει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα στο ΕΣΥ και υποστελεχώνεται.
0: Του καταρρύπτει το αφήγημα περί απογείωσης
3: λοιπόν,
0: του ΕΣΥ.
3: Leave your myth in Greece. Καταλήπτει το αφήγημα του καλύτερου ΕΣΥ από πλευράς, δεν ξέρω, υποκράτειας, κλειπιού, καποδίστρια, κάθε φορά έχουμε και άλλα χρόνια.
0: Ναι.
3: Στην προσπάθειά του λοιπόν αυτό να το αλλάξει, σου λέει τι θα κάνω, θα διορίσω τη διοίκηση. Αυτό δεν έχει προηγούμενο.
0: Όχι.
3: Και θα σας πω λίγο,
0: έχει
3: κυρία...
0: στη Χούντα που διόριζε τις διοικήσεις των πανεπιστημίων, τους Πριτάνης.
3: Θα σας πω λίγο, κυρία Κρυβοπούλου. Περνάει μια διάταξη ανάσχετο το νομοσχέδιο. Διαμαρτύρονται όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι. Διαμαρτύρεται η Ολομέλεια και το καταγγέλει ως αντισταγματικό των δικηγορικών συλλόγων. Διαμαρτύρεται ο Πανελλήνιος Οδιατρικός Σύλλογος και χτες διαμαρτύρονται οι διεθνείς οργανισμοί στους οποίους συμμετέχει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, η CPM, η SMO,
0: ναι,
3: οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί στους οποίους συμμετέχουμε στην Ευρώπη και λένε ότι καταλύεται μια ανεξαρτησία που μας ωθεί να αποβάλουμε την Ελλάδα από αυτούς τους οργανισμούς.
0: Βέβαια.
3: Κάπου όπα, δηλαδή είναι λίγο σαν το ανέκδοτο που κάποιος πηγαίνει στον διεθνή κόντρα στο ρεύμα και ακούει στο ραδιόφωνο προσοχή, προσοχή, ένας είναι ανάποδα στο ρεύμα. Και λέει μόνο του και μονολογεί, τι ένα κοπέλια, δεν καμιά 200.
0: Ναι.
3: Ο υπουργός λοιπόν θα πρέπει νομίζω να μας πει αν αυτό το σκέφτηκε μόνος του ή αν κάποιοι το συμβούλεψαν και του το ζήτησαν.
0: Εντάξει, είναι γραμμή, κύριε Κατσαγιαννόπουλε. Όποιος δεν υποστηρίζει το αφήγημα ή το ανατρέπει ή το αποδομεί, πόσο μάλλον σε προεκλογική περίοδο, πρέπει να μπαίνει στην άκρη. Τέλος. Αυτό κάνουμε.
3: Εδώ είναι ουσιώδες και πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Σε όλα τα πεδία εννοώ. Ναι.
3: Το πυρήνα του κράτους δικαίου της αστικής δημοκρατίας. Σήμερα είναι ο Πανελλήνιος. Ναι. Αύριο θα είναι τι, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων.
0: Έλατε.
3: Μεθαύριο θα είναι τι,
0: Έλατε.
3: Η ΓΕΣΕ, ποιος, η ΟΛΜΕ.
0: Καλά, η ΓΕΣΕ.
3: Πού έχει όριο αυτό.
0: Ελέγχεται εδώ που τα λέμε. Πείτε μου τώρα εσείς από την εμπειρία σας και τις επαφές σας και την επικοινωνία σας και ο συνδικαλιστής και τα λοιπά με συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα. Αυτό θα περάσει, πιστεύετε? Θα γίνει αποδεκτό?
3: Αποδεκτό δεν έχει γίνει, με την έννοια ότι δεν υπάρχει.
0: Στην πράξη εννοώ θα περάσει.
3: Αριθμός ένας, και κρατήστε το λίγο αυτό, που να έχει βγει δημόσια να επικροτήσει μια κίνηση.
0: Μάλιστα.
3: Λέει ο υπουργός, τι την κάνω. Ένας δεν υπάρχει, διότι υπάρχουν άπειρες καταδίκες.
0: Ναι.
3: Το ερώτημα είναι, και περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον,
0: ναι,
3: αν θα υπάρξουν 7 πρόθυμοι να συνενέσουν σε αυτό.
0: Ναι. Πόσοι χρειάζονται, 7.
3: 7.
0: 7 και εδώ. Εάν
3: θα υπάρξουν 7
0: χρόνια...
3: πρόθυμοι.
0: Ναι, 7 χρόνια, 7 πρόθυμα. Είναι το...
3: είναι σημαντικά τα νούμερα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον το ποιοι θα είναι αυτοί οι 7 πρόθυμοι, αν υπάρξουν να συνενέσουν. Mm. Διότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει ούτε μία, ένας που να έχει δημόσια επικροτήσει, ζητήσει ή ενθαρρύνει τον υπουργό για αυτή τη διάταξη.
0: Πότε θα το ξέρουμε αυτό, κυρία Κατσογιαννόπουλε?
3: Κοιτάξτε, θα βγει στο ΦΕΚΟΝ όμως, και ελπίζω πραγματικά, και το λέω, κυρία Κρυποπούλου, γιατί ξέρετε, είναι μερικές στιγμές που, εντάξει, είναι μπροστά οι εκλογές μας, αλλά νομίζω ότι είναι μερικές στιγμές που χρειάζονται και λίγο περισσότερη σύνεση και σοφροσύνη και λίγο περισσότερο αναστοχασμό. Είναι μια στιγμή που πιστεύω πραγματικά ότι ο υπουργός θα αναλογιστεί τις περιπέτειες στην οποία βάζει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο υπουργός θα φύγει.
0: Ναι.
3: Η κατάσταση αυτή όμως θα μείνει. Η κατάσταση, η ντροπή και η ανομαλία θα είναι ένα στίγμα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τη διεθνή πορεία του και στην ομαλότητα.
0: Στη χώρα την ίδια, κύριε Κατσαγιαννόπουλε, τώρα.
3: Θέλω να ελπίζω, θέλω να ελπίζω ότι στο βωμό εκλογικών σκοπιμοτήτων, πιθανών κακών συμβούλων του, που με χαρά να ακούσουμε ποιοι το συμβούλευσαν, πιθανών μιας μη καλής δικής του προοπτικής, προέβη σε αυτή την νομοθέτηση. Το πέρασε, δεν είναι. Φυσικά και το πέρασε παρά τις καταγγελίες όλης της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, και μόνο ότι το πέρασε. Και μόνο ότι το πέρασε, μόνο από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, εννοείται. Αυτό δείχνει μια ευρύτερη συνένεση στο σύστημα.
3: Καταρχήν, κυρία Κατσαγιαννόπουλου, δεν είναι πολύ συχνό το να γίνονται εντάξει, αντισταγματικότητας και δεν είναι πολύ συχνό να ομονοεί στην ουσία και τον τύπο όλη η αντιπολίτευση από την δεξιά μέχρι την αριστερά. Δεν είναι πολύ συχνό.
0: Ναι.
3: Χτες είχαμε μια τέτοια μοναδική στιγμή σύμπνοιας. Ο ίδιος δε αναφώνησε μόνο ντούτσε, δεν είπατε. Και ρωτώ με, και ρωτώ, δεν αναρωτεί το ίδιος γιατί φτάνει στο σημείο να αναρωτηθεί ότι όλοι, όλοι μόνο ντούτσε δεν τον είπαν. Δεν αναρωτάτε.
0: Δεν τον ενοχλεί.
3: Στραβός είναι ο γυαλός ή στραβαρμενίζει?
0: Όχι, δεν είναι, αρμενίζει καθόλου στραβά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει θέσει αυτόν, μπορεί να μην το έχει πει επισήμως, αλλά προελήφεται για Δελφίνος και απευθύνεται στο ακροδεξιά, ακροδεξιό ακροατήριο, κύριε Κατσαγιαννόπουλε. Δεν κάνει τίποτα τυχαία.
3: Το καταλαβαίνω,
0: δεν κάνει
3: αυτό,
0: τίποτα
3: λίγο...
0: τυχαία, ναι. Εντάξει.
3: Το καταλαβαίνω, γι' αυτό είπα για έναν στοχασμό. Ξέρετε, υπάρχει ο κίνδυνος από τους Δελφίνους να μεταπέσουν στο Δελφινάριο.
0: Σωστά.
3: Και αυτό δεν θα είναι καθόλου καλό ούτε για την πολιτική ούτε για τη χώρα.
0: Έτσι.
3: Ελπίζω να μην ζήσουμε τους επόμενους μήνες στο Δελφινάριο, το οποίο υπονοείται.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσαγιαννόπουλε. Καλούς αγώνες και ελπίζουμε να μην υπάρξει ούτε ένας πρόθυμος. Διότι έχουμε πήξει από πρόθυμους, είναι αλήθεια.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε
3: αυτό
0: καλά
3: είναι το
0: και
3: κρίσιμο
0: εσείς.
3: Και γι' αυτό που λέει για τους αγώνες, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οι κοινωνικές συμμαχίες, οι οποίες μπορούν να προκύψουν ως αναχώματα για την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και των πολιτικών δικαιωμάτων αυτή τη χώρα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Θεμελιώδη δικαιώματα είναι αυτά τη αστική δημοκρατία, δεν είναι? Μάλιστα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
3: Και εγώ να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλου.
0: Καλή συνέχεια και σε εσά, Κώστας Κατσιγιαννόπουλος, πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Λίμνου και μέλο του Γενικού Συμβουλίου τη Ομοσπονδία Νοσοκομιακών Γιατρών. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είναι μαζεμένα σήμερα αυτά που σα θυμώ.

0: διαχείρισης ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς ΑΕ, δεν ξέρω πώς σας ακούγεται, και με διαδικασίες fast track και μέσα στο κατακαλό καιρό φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή αυτό το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο επί της ουσίας αλλάζει τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς μεταξύ αυτών και των ενάλλειων αρχαιολογικών χώρων, αλλά και του οπτικοακουστικού τομέα. Έχουμε από πολλούς φορείς του πολιτισμού και του θεάματος αντιδράσεις. Έχουμε ένα ευρύ μέτωπο αντιδράσεων από εργαζόμενους, αρχαιολόγους, συντηρητές, σκηνοθέτες και ανθρώπους του θεάματος. Το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται αύριο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύσταση αυτή τη ανώνυμη εταιρεία, την αναδιοργάνωση του ΟΔΑΠ, την ίδρυση νέου φορέα για επισκέψιμους χώρους ενάλλειας πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλαγές στον οπτικοακουστικό τομέα και στο σύστημα του γνωστού cash rebate, καθώς και σειρά ακόμη ρυθμίσεων που αφορούν τον πολιτισμό. Είχαμε μια συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα, κοινή συνέντευξη τύπου του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, της Πανελλήνιας Ένωσης Συντηρητών και πολλών άλλων φορέων, οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά τις ενστάσεις τους και έκαναν λόγο για ένα νομοσχέδιο που, όπως υποστηρίζουν, αλλάζει και τη φιλοσοφία της πολιτιστικής πολιτικής. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται βέβαια η σύσταση αυτής της ανώνυμης εταιρείας, η οποία θα αναλάβει για 50 χρόνια, προσοχή, με δυνατότητα παράτασης για ακόμα 50, τη διαχείριση σημαντικού μέρους της πολιτιστικής περιουσίας της χώρας, δηλαδή αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, ιστορικοί τόποι, εισιτήρια, πολιτήρια, αναψυκτήρια, αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, αλλά και εμπορική προβολή των μνημείων. Και βέβαια όλοι εκφράζουν την ανησυχία ότι οι χώροι πολιτισμού θα κατηγοριοποιούνται με βάση την επισκεψιμότητα, γιατί προβλέπεται αυτό, η ομαδοποίηση των χώρων πολιτισμού, και την οικονομική τους απόδοση, δηλαδή από τόποι εκπαίδευσης, μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς μπαίνουν σε ένα χρηματιστήριο πολιτιστικό, θα έλεγε κανείς. Συγγνώμη, ναι, Κατερίνα.
1: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω το εύρος, αλλά κυρίως τον πυρήνα, το να έχεις ένα φορέα ο οποίος να διαχειρίζεται, λέω εγώ τώρα καλοπροαίρετα ας πούμε, τα εκδοτήρια, τα πολιτήρια, τα εισιτήρια, ας πούμε ότι αυτό
0: τα
1: είναι
0: έσοδα του ΟΔΑΠ, τα οποία το 2025, ναι, εντάξει, να πούμε, ανέρχεται στα 250 εκατομμύρια,
1: αυτό,
0: δεν είναι
1: αυτό,
0: λίγα. Ναι.
1: Αυτό θα μπορούσε κάποιος να πει καλοπροαίρετα ότι ναι, παιδιά, χρειάζεται, διότι αυτά είναι έσοδα για το κράτος. Αυτό που με φοβίζει, με ανησυχεί, και όχι μόνο εμένα, εσένα πολύ περισσότερο που ξέρεις και το background όλων αυτών και όλων των ανθρώπων του πολιτισμού που είναι υποψιασμένοι αν μη τι άλλο και ευαίσθητοι, ότι μη δούμε άλλα, μη δούμε αυτό που λέγαμε παλιά να πουλάνε την Ακρόπολη που το έχουν κάνει εν μέρη.
0: Μα η μεγάλη ανησυχία είναι αυτή, και έτσι ένα παράδειγμα είναι και η περίπτωση της ίδρυσης αυτού του φορέα διαχείρισης επισκέψιμων χώρων ενάλλειας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου αποσπώνται από την εφορία εναλλείων αρχαιοτήτων και φοβούνται ότι αυτό θα συμβεί και με άλλες εφορίες αρχαιοτήτων. Δηλαδή οι χώροι οι οποίοι προστατεύονται από επιστημονικό προσωπικό, από ένα προσωπικό που κοιτάζει, ας πούμε, που φροντίζει αυτή τα μνημεία να μην είναι επενδυτικά προϊόντα, ούτε τουριστικά assets, να είναι δημόσια αγαθά με εκπαιδευτικό, κοινωνικό, ιστορικό χαρακτήρα, να είναι καθολικά προσβάσιμα, να είναι, ας πούμε, σε κάθε οικογένεια προσβάσιμα. Ήδη, ας πούμε, οι αρχαιολόγοι και στη συνέντευξη τύπου τους μίλησαν για τις τιμές των εισιτηρίων, που πλέον έχουμε δει ανατιμήσεις που δεν επιτρέπουν σε μια μέση οικογένεια να επισκέπτεται. Δηλαδή, έχει καταργηθεί και το χειμερινό εισιτήριο, το οποίο ήταν μειωμένο,
1: Μαρία,
0: για τους.
1: Κάτι. Και μόνο που το λένε ΑΕ, ένα θα μπορούσαν να το ονομάσουν αλλιώς αυτό το φορέα. Πού. Είπαμε και πριν ότι μπορεί και να χρειάζεται μέχρι ενός σημείου. Αυτό τα προσδιορίζει όλα. Αυτό που λέμε μαξίμου ΑΕ το βλέπουμε και στον πολιτισμό. Αυτό, περί αυτού πρόκειται.
0: Και βέβαια έχουμε και το θέμα με τις αντιδράσεις που εκφράζονται από το χώρο του θεάματος και του κινηματογράφου. Δηλαδή πόσα και ενός σκηνοθετών και άλλοι φορείς ασκούν και κριτική στις διατάξεις για το cash rebate, γιατί λένε ότι διευρύνεται η δυνατότητα κρατικής ενίσχυσης και προς ψυχαγωγικές τηλεοπτικές παραγωγές, βλέπετε, τηλεπαιχνίδια. Αντί να ενισχύεται περαιτέρω η εγχώρια καλλιτεχνική δημιουργία. Yeah. Δηλαδή, έχουμε, ρε παιδί μου, ένα Υπουργείο Πολιτισμού, αυτό που έλεγες και πριν.
1: Που κάνει το μεσάζοντα και το μάνατζερ.
0: Είναι άλλη η δουλειά όμως. Δηλαδή η δουλειά είναι εκπαιδευτική, η δουλειά είναι να ενισχυθεί.

0: δεχτεί το καλλιτεχνικό περιεχόμενο.
1: Αυτό δεν αφορούν τη Μενδώνη. Και τώρα μπορούμε να δώσουμε και μια εξήγηση ευρύτερα, γιατί σε όλους τους ανασχηματισμούς τα τελευταία 7 χρόνια όλοι αλλάζουν πόστα πλην της Λίνας Μενδώνη. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για
0: σήμερα. Να πούμε ότι σήμερα το τελευταίο ότι έχουμε στάση εργασίας από τους εργαζόμενους μέχρι τη λήξη της βαρδιάς τους.
1: Αυτό το θέμα.
0: Ως αντίδραση, βέβαια.
1: Ως αντίδραση. Που σημαίνει ότι τώρα αρχίζουν να αντιδράσουν. Οπότε εδώ θα είμαστε, Μαρία μου, για να τις καταγράφουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία Θανασούλια.
0: Εγώ. Καλό
1: απόγευμα. ΑΕ, όλα. Νίκο Μορφανιά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα.
1: Χωρίς προσχήματα, χωρίς πια. Πώς να το πω. Χωρίς καμία συστολή.
2: Καμία. Και όταν πρόκειται για τα συστήματα ασφαλείας, βέβαια, εκεί ξεχνάμε την ΑΕ, εκεί ναι, τα ξεχνάμε ναι. Όλα.
1: Λοιπόν, σήμερα είσαι εδώ για να μας δώσεις λίγο την εικόνα στο μέσο, ας πούμε, της τουριστικής σεζόν και της έντονης έτσι, μετακίνησης και ξένων και Ελλήνων τουριστών. Σε ποια κατάσταση, βρίσκονται τα αεροδρόμια?
2: Τραγική. Νομίζω έχουν κυκλοφορήσει και σε όλα τα social media εικόνες από το συνωστισμό στα αεροδρόμια. Εμείς κάναμε ένα ρεπορτάζ στην Κυριακάτικη Αυγή με στοιχεία από το Eurocontrol, που είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Πτήσεων και Αεροπορίας. Οι συνολικές πτήσεις, η Ελλάδα προφανώς είναι πρωταθλήτρες καθυστερήσεις πτήσεων και στη συνολική καθυστέρηση, που έχει να κάνει και με πτήση καθυστερήσεις, αλλά και στα αεροδρόμια. Αυτό το κάναμε με στοιχεία της περασμένης εβδομάδας. Πριν έρθουμε εδώ στο στούντιο, κοιτάξαμε και τα χθεσινά στοιχεία από το Eurocontrol, που είναι μια βάση δεδομένων ευρωπαϊκή, που έχει όλες τις καθυστερήσεις και η εικόνα είναι ακριβώς η ίδια. Τη χθεσινή μέρα, δηλαδή 21 Ιουλίου, η Ελλάδα ήταν πρώτη με το αεροδρόμιο El Venizelos να πρωταγωνιστεί στις καθυστερήσεις και από πίσω να ακολουθεί το εμπόλεμο Ισραήλ.
1: Σόπα.
2: Ναι, φυσικά. Σοβαρά. Η Ελλάδα δηλαδή αυτή τη στιγμή, το αεροδρόμιο El Venizelos, τη χθεσινή ημέρα, σημείωσε 1728 λεπτά καθυστερήσεων συνολικά και μπροστά από το Tel Aviv, ναι, φυσικά από το αεροδρόμιο του Tel Aviv στο εμπόλυμο Ισραήλ, που σημείωσε 1595 λεπτά καθυστερήσεων. Ενδιαφέρον, ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν οι λόγοι της καθυστέρησης, που φυσικά έχουν να κάνουν με δύο παράγοντες γνωστούς, με τον τρίτο κοσμικό εξοπλισμό συστήματος εναέρες κυκλοφορίας.
1: Πράγμα που αφορά και την ασφάλεια των
2: φυσικότατα,
1: πτήσεων.
2: Φυσικότατα.
1: Το έχουμε
2: ξαναπεί
1: και
2: το εδώ. Περιορισμένο προσωπικό. Στο δημοσίευμα που είχαμε στην Κυριακάτικη Αυγή, αναφέραμε και τους λόγους για ποιο λόγο παραμένει τριτοκοσμικός εξοπλισμός. Φυσικά έχει να κάνει πάλι με μια μικρή 717 πάλι, αλλά έχει να κάνει με τα συστήματα αεροναυτιλίας αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Από το 2022, τότε ένα έργο εναέρειας επιτήρησης και επεξεργασίας των πτήσεων κόστιζε 76 εκατομμύρια, σήμερα κοστίζει 160 εκατομμύρια και παρόλα αυτά δεν έχει γίνει ακόμα η σύμβαση, διότι έχουμε παλινοδίες και παλινδρομήσεις από την ΕΙΠΑ, από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Γι' αυτό λέω μια μικρή 717. Ναι. Θυμίζει πάρα πολλά, είναι ακριβώς το ίδιο
1: πάρα
2: μοτίβο.
1: Πολλά. Δεν θέλω να και... τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, αλλά το έχουν πει οι ίδιοι εργαζόμενοι
2: το
1: και οι συνδικαλιστές.
2: Προφανώς.
1: Ότι ανά πάσα στιγμή, αν δεν γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, μπορεί να δούμε τέμπη στον αέρα.
2: Δεν ξεχνάμε το μεγάλο φιάσκο στις αρχές του χρόνου, του 26, που έπεσαν για 8 ώρες επικοινωνίες. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ξεκινάει, υποτίθεται, μια σύμβαση για δύο συστήματα και με αποφάσεις και με απευθείας κιόλας διαπραγμάτευση με τη Γαλλική Θάλες. Και δύο μήνες μετά, δηλαδή το Μάρτιο, για παράδειγμα, βγαίνει η απόφαση για να κάνει το σύστημα αυτό που συζητάμε, ένα αέρας επιτήρησης, που έχει μέσα και τα ραντάρ. Και δύο μήνες μετά αλλάζει γνώμη και σπάει στα δύο την ενιαία σύμβαση και αφήνει, ας πούμε, το ένα σύστημα για το σχεδιασμό πτήσεων, το οποίο θα συμβασιοποιηθεί με την Θάλες, δεν έχει γίνει ακόμα, και ξεκινάει ένα νέο διαγωνισμό για 7 ραντάρ. Δηλαδή, ενώ έχει προχωρήσει σε μια απόφαση το Μάρτιο που λέει,
1: ναι.
2: Όλα αυτά όμως μετράνε, γιατί ο χρόνος μετράει στα συστήματα ασφαλείας. Δηλαδή, αν είναι 2, 3, 4, 5, 6 μήνες, 4 χρόνια αυτή τη στιγμή καθυστερήσεων.
1: Και οι διαγωνισμοί αργούν, όπως ξέρουμε επίσης.
2: Ναι, αν είναι η Νέα Δημοκρατία, αργούν και 7 χρόνια, γιατί μια σύμβαση για τα συστήματα επιτήρησης εναέρειας δεν έχει κάνει.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά ήταν όλα τα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί με Λίνα Βελιμέζη, αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης, και ακούστε τον, γιατί έχει εκείνος πολλά να σας πει, κυρίως από το πολιτικό παρασκήνιο. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, κοντά στα διόδια των Αφιδνών, στο ρεύμα προς Λαμία. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σήμερα, Αττική, Βιωτή, Αυτιώτη, Δαργολίδα και Κορινθία βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, ενώ πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με τον καύσωνα να κορυφώνεται σήμερα στα νότια και ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται στα βόρεια υπηρετικά. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 43 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία, 42 στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, ενώ στην Αττική αναμένεται να φτάσει έως και 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών παραμένει σε ισχύ η υποχρεωτική πάυση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα για εξωτερικές χειρονακτικές εργασίες, καθώς και για τους διανομείς με δίκυκλο. Σε προληπτική εκένωση πολυκατοικιών προχώρησαν οι αρχές στον Πειραιά μετά από έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή το πρωί σε βενζινάδικο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Μυρίδου Τσκυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της Διστόμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Την ίδια στιγμή προσωρινά έχει κλείσει ο σταθμός Πειραιάς της γραμμής 1 του ΙΣΑΠ, ενώ η γραμμή 7 του ΤΡΑΜ εκτελεί δρομολόγια στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας στα 2 Ειρήνης και Φιλίας. Ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, όπως γνωστοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής. Σε δήλωσή του κάνει λόγο για μια πολύ δύσκολη απόφαση, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση, η οποία, όπως τονίζει, δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Την παραίτησή του από το βουλευτικό του αξίωμα γνωστοποίησε το πρωί με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο μέχρι πρότινος βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης. Στην έδρα του αναμένεται να καταλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης, από τα ιδρυτικά στελέχη του Συνασπισμού στη Λάρισα και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη δεξίωση της 24ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Όπως τονίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρεναδούρου στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η εκδήλωση πόρο απέχει από τον σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη, από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτήν νοσταλγοί της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. Από τις 2 Οκτωβρίου στις 12 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι δίκες των 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη για διαπλοκή και επηρεάσμο μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης έκανε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς κατά τη διάρκεια συζήτησης για την άρση ασυλίας του μετά από μήνες που κατέθεσε εναντίον του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίστηκε ότι έχει μηνύματα στο κινητό του από τον Υπουργό Υγείας που αποδεικνύουν ότι η υπόθεση Νοβάρτης πρέπει να ανοίξει ξανά, πλέκοντας τον Υπουργό. Σε ανάρτησή του, ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε ως ανοησίες, όσα δήλωσε ο Μάριος Σαλμάς και έκανε λόγο για προσπάθειες συκοφάντησης σε βάρος του. Για προεκλογικά πυροτεχνήματα κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις εξαγγελίες Μητσοτάκη για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, σημειώνοντας ότι αναφορές σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ δημοσίων πόρων αποτελούν αόριστες υποσχέσεις που δεν απαντούν στις κοινωνικές ανάγκες. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στην 3η Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, δεν έφερε τραύματα από μαχαίρι όπλο, ωστόσο έχει δεχθεί χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας υποψήφοι θα μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωση θα λάβουν SMS στο κινητό τους. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα, γεννημένη ως Μαρία Δημητροπούλου, υπήρξε μια από τις σημαντικότερες φωνές του λαϊκού τραγουδιού. Μέρι Λίντα με τη μοναδική φωνή, το ασύγκριτο ταπεραμέντο και την αυθεντική της παρουσία σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία της ελληνικής μουσικής, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε συλληπιτήριο μήνυμα του. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέα επικίνδυνη φάση έρχεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την ένταση να επεκτείνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Τρία δεξαμενόπλια άλλαξαν πόρια, κατευθυνόμενα προς τη διόρυγα του Σουέζ, ενώ τον Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα αντιδράσει σε ενδεχόμενη κλιμάκωση από τους Χούθη. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα $92 το βαρέλι. Και ο καιρός έθριος αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες και την Εύβοια. Αίσθητη πτώση της θερμοκρασίας επιστρέφει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 33 βαθμούς.
1: 105 και 5
2: στο κόκκινο.

I'll make it all manageable. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Σοφία Ξερικού, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-00-59. Καύσωνας ατμοσφαιρικός και καύσωνας πολιτικός. Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης προσπαθεί να μαζέψει τα σημάζευτα στη Νέα Δημοκρατία μετά τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και τις χθεσινές του Γιώργου Βλάχου για συνεργασία την επομένη των εκλογών με ή χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά γιατί ρε παιδιά και στη Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρετε αυτοδυναμία. Ακόμη είπαν και σε συνεργασία με το υποίδρυση κόμμα Σαμάρα. Ο Μάριος Σαλμάς στη συζήτηση στη Βουλή πριν από λίγη ώρα με αφορμή το αίτημα άρσης ασυλίας του που είχε ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση δήλωσε δημοσίως ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν την διαφθορά του Υπουργού και την συνεννόησή του με προστατευόμενους μάρτυρες. Ζήτησε δε να ξανανοίξει η υπόθεση της Νοβάρτης. Δεν το άφησε να πέσει κάτω ο Παύλος Πολάκης. «Karma is a bitch», είπε και επιτέθηκε και αυτός στον Άδωνη Γεωργιάδη και φυσικά δήλωσε ότι δικαιώνεται. Ο Σωκράτης Φάμελος πάλι ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, στο οποίο ήταν πρόεδρος μέχρι πριν από 15 ημέρες. Η νέα πρόεδρος του κόμματος, Ιρένα Δούρου, ανακοίνωσε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμμετάσχει στην δεξίωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Λίγα από τα πολιτικά και ενώ η θερμοκρασία χτυπάει σαραντάρια. Η ΕΜΗ προβλέπει σήμερα μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στην Θεσσαλία στους 41 και 42 βαθμούς και τοπικά στους 43. Στην Ανατολική Στερέα 41 έως 42 βαθμούς. Στην Αττική στους 39 και τοπικά μέχρι 40 και 41. Και στην Ανατολική Πελοπόννησο 41 έως 42 βαθμούς. Τώρα, εάν εσείς δεν έχετε να πάτε διακοπές ή εάν η βενζίνη έχει φτάσει ξανά στα 2 ευρώ και στα νησιά θα είναι και σίγουρα περισσότερο, εάν το πιο φθηνό δωμάτιο σε νησί ξεκινάει από 90 ευρώ και εάν δεν βρίσκεται ελεύθερη παραλία και πρέπει να πληρώνετε ένα ημερομίσθιο για μια ομπρέλα, τι να κάνουμε, ανάπτυξη. Τώρα, για τον καιρό, στα βόρεια θα έχουμε και ξαφνική επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες και, όπως λένε, συχνή ηλεκτρική δραστηριότητα. Κεραυνοί λέγονται και αστραπές. Και σαν να μην φτάνει και αυτό, έχουμε και ακρίδες στην Βόρειο Ελλάδα. Στην Καβάλα, λοιπόν, στο Παγκαίο, στη Δράμα, στον Εύρο, αλλά και στα Γρεβενά, μεγάλες συγκεντρώσεις εντόμων σε αυλές, μπαλκόνια, δρόμους, πεζοδρόμια, ακόμη και στις παραλίες. Όχι, δεν θα την κάνω εγώ τη σύνδεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί μέχρι να αποχωρήσει, επειδή το σκέφτεται, έχουμε και άλλες από τις πληγές του Φαραώ να δούμε. Πάμε σε τραγούδι και ξαναρχόμαστε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Buena Vista Social Club, η Κουβανή. Μεγάλο συγκρότημα, μεγάλη μουσική και έχουν την ατυχία και αυτοί να βρίσκονται τόσο κοντά στην Αμερική και να περνάνε έναν ακόμη Γολγοθά με τον τρελό που έχουν μπλέξει στο βορρά. Αυτό το είχε πει ο Φουέντες για το Μεξικό, καημένο Μεξικό, τόσο μακριά από το Θεό, τόσο κοντά στην Αμερική. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους γείτονες, πολύ περισσότερο στη συγκυρία που βρίσκονται τώρα. Λοιπόν, ναι, είχε μια συνέντευξη σήμερα στην Ναυτεμπορική ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ένα κόμμα που βάζει ταυτωτικό ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία και κατηγορεί για ενδοτισμό την εξωτερική πολιτική. Αυτό ήταν για τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί όμως αυτό? Γιατί υπήρχε η δήλωση παλαιότερα του Άδωνη Γεωργιάδη ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, αλλά όχι εφόσον βάζει σαν όρο να μην νομίζω ότι έχει πρωθυπουργό. Αλλά και χθες ο Γιώργος Βλάχος δεν έβαλε ούτε καν αυτόν τον όρο. Είπε ότι ό,τι υποδείξει το αποτέλεσμα των εκλογών. Τώρα είπε επίσης ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με το Πασόκ, αλλά ένα Πασόκ υπό τον Βαγγέλη Βενιζέλο ή την Φόφη Γεννηματά. Να του θυμίσουμε ότι ο Βαγγέλης Βενιζέλος είχε συνεργαστεί με τον Αντώνη Σαμαρά και όσο για τη Φόφη Γεννηματά ήταν η πρώτη που μίλησε για Μαξίμου ΑΕ. Έχουν λοιπόν και εκεί τα προβλήματά τους, γιατί μπορεί να βγαίνει κάθε δύο μέρες και να λέει ο Πρωθυπουργός στα δικά του ότι θα εξαντλήσει την τετραετία και διάφορα άλλα, ότι θα είναι μόνο μία εκλογική αναμέτρηση, ότι πηγαίνει για αυτοδυναμία κτλ. Κανείς δεν τον πιστεύει ούτε μέσα στο κόμμα του, όλοι ετοιμάζονται για εκλογές και όλοι κάνουν τους υπολογισμούς τους για την επομένη, όταν πια δεν θα σχηματίζεται κυβέρνηση και όταν θα τεθεί και το θέμα της ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. Οι Δελφίνοι, οι υποψήφοι, οι Δελφίνοι ήδη έχουν αρχίσει και ετοιμάζονται και παίρνουν θέσεις. Θα το πιάσουμε και αυτό το θέμα καιρό. Τώρα, διαβάζω εδώ πέρα από τον κύριο Γιώργο. Επιτέλους, μετά από πολύ καιρό, να και μια απόφαση, μπορούμε να πούμε ότι νιώθουμε λίγο ανάταση. Μιλάω για την απόφαση να μην παρευρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την παροδία. Εννοεί την επέτειο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, γιατί πράγματι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παραστεί σε αυτή τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Έστειλε σχετική επιστολή η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, η Ρένα Δούρου, προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Σημειώνοντας ότι η εκδήλωση πόρο απέχει από το σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, για τους θεσμούς και την συλλογική ιστορική μνήμη, από τη στιγμή που σε αυτή μετέχουν νοσταλγία της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. Η παρουσία τους που βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια στην εκδήλωση μόνο τη δημοκρατία δεν τιμά. Αντιθέτως, προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων της δικτατορίας, των βασανισμένων, των πραγματικών αντιστασιακών που φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν. Προσβάλλει τους δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας. Την επιστολή της θα την προσυπέγραφα και νομίζω ότι γενικώς αυτό το οποίο γίνεται στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου με 1.700 καλεσμένους δεν είναι για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Δεν ξέρω πώς να την χαρακτηρίσω. Άλλωστε, όλο αυτό το πράγμα έχει χαλάσει εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, όταν ένας αείμνηστος πρόεδρος της δημοκρατίας είχε κάνει το λάθος να διευρύνει τους καλεσμένους και είχε καλέσει τον Νίκο Μαστοράκη. Ναι, τον Νίκο Μαστοράκη, τον γνωστό που είχε διαπρέψει με τις εκπομπές επί Χούντας και ο οποίος για να ευτελίσει τον θεσμό, παρότι τον τίμησε, είχε προσέλθει τότε με την νεαρή Μαρίνα Τσιντικίδου με μια εντυπωσιακή ξόπλατη τουαλέτα. Και φυσικά φωτογράφοι, κάμερες και όλα τα ρεπορτάζ αναφέρονταν σε αυτό και στην εμφάνιση της τότε της κυρίας Τσιντικίδου, στα πολύ ωραία της. Αυτά λοιπόν για τον για αυτή την δεξίωση. Τι άλλο θυμάμαι τώρα και εγώ λίγο τα παλιά, γιατί ήταν, εντάξει, ήταν οι καλές εποχές όπου υπήρχαν τότε, η πρόσκληση ήταν για να συνοδεύονται οι πολιτικοί, κυρίως με τα συζύγων, αλλά πολλοί επέλεγαν να συνοδευτούν από τις νεαρές debutante, όπως τις είχαν βαφτίσει οι παλαιότεροι συνάδελφοί μας, κόρες των πολιτικών που έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στο πλευρό των πατέρων τους. Μετά, για κάποιο διάστημα, οι προσκλήσεις έγιναν αποκλειστικά για τους πολιτικούς. Τώρα όμως επιστρέφουν και θα είναι και οι σύζυγοι των πολιτικών. Θα συνεχίσω όμως για το θέμα αυτό μετά, γιατί έχει ενδιαφέρον. Θα πάμε όμως στην τηλεφωνική γραμμή, όπου είναι ο καλός συνάδελφος Πάνος Κοσμάς, δημοσιογράφος από την Εφημερίδα των Συντακτών. Πάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροάτριες και ακροατές.
0: Πόσο πάνε, 20-25 χρόνια που ήμασταν μαζί στον επενδυτή.
1: και
0: μετά στον κόσμο του επενδυτή.
1: Ναι, και μετά σε όλες τις μεταλλάξεις του επενδυτή και διοικητικές.
0: Ήμασταν πολύ νέοι, μπήκαμε νέοι στο επάγγελμα, γι' αυτό έτσι.
1: Ναι, και παραμένουμε στη μεταφυγική ηλικία.
0: Και παραμένουμε, εντάξει, όχι, εγώ κοντεύω να ενηλικιωθώ. Ο Πάνος Κοσμάς, εξαιρετικός συνάδελφος, με βαθιά γνώση των οικονομικών θεμάτων. Από πού να το πιάσουμε τώρα αυτό το οικονομικό, Πάνο? Είχες ένα πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο προχθές, έτσι, για το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Εγώ θα έβαζα ένα τίτλο, μιας και είμαστε δημοσιογράφοι, «Έρχεται η ώρα της αλήθειας». Ή ήρθε η ώρα της αλήθειας, αλλά ίσως είναι λίγο πρώιμο αυτό το ήρθε η ώρα της αλήθειας. Τι εννοώ? Ότι στις 31-8 λίγη περίοδος υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. 31 Αυγούστου, σε 1,5 μήνα.
0: Υπάρχουν ακόμη υπόλοιπα για να μοιράσει το οικονομικό επιτελείο? Βασικά ο Πρωθυπουργός είναι, αλλά ας πούμε το οικονομικό επιτελείο.
1: Νομίζω ότι ό,τι ήταν να κάνει σε γενικές γραμμές το έχει κάνει, γιατί τα τελευταία έργα που εντάχθηκαν, επειδή απεντάχθηκαν και πολλά άλλα, συντελέστηκε αυτό, έχει γίνει ήδη, τώρα δεν μπορούν να ενταχθούν άλλα έργα, τώρα αυτό που κρίνεται είναι αυτά που έχουν ενταχθεί, αν θα υλοποιηθούν και σε ποιο βαθμό, και επίσης αν θα υλοποιηθούν οι στόχοι, τα ορόσημα και οι δράσεις για τα οποία έχει δεσμευτεί η ελληνική κυβέρνηση. Το Ταμείο Ανάκαμψης διαφέρει από το ΕΣΠΑ ως προς το ότι δεν κάνεις έργα, δεν παρουσιάζεις δαπάνες και παίρνεις τα αντίστοιχα ποσά. Παίρνεις τα αντίστοιχα ποσά με τη μορφή δόσεων όταν καταθέσεις αίτημα και μπορείς να αποδείξεις ότι διάφορα ορόσημα τα οποία έχει δεσμευτεί έχουν υλοποιηθεί. Λοιπόν, επειδή αυτά τα ορόσημα έπρεπε να συνδεθούν με μια τελευταία, με την τελευταία δόση που έλυγε στις αρχές Απριλίου, αυτό συντελέστηκε ήδη. Άρα δεν μοιράζονται λεφτά από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα, ναι, κρίνεται η υλοποίηση.
0: Θέλω να πω ότι, παρεμπιπτόντως το θέτω αυτό, ότι κλείνει και αυτή την εκκρεμότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί αν είχε να μοιράζει λεφτά ακόμη, δύσκολα θα το έβλεπα να τα αφήσει.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς. το χρήμα ποτέ, οπότε, ποτέ δεν μένει ανεκμετάλλευτο.
0: Εσύ έχεις συνολική εικόνα. Ποιος είναι λοιπόν αυτή η αποτίμηση αυτού του Ταμείου Ανάκαμψης?
1: Λοιπόν, έχουμε δύο είδων προβλήματα. Το ένα είναι ότι απομένουν 178 ορόσημα. Αυτές οι δεσμεύσεις δηλαδή πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι τις 31-8, που αντιστοιχούν περίπου σε ένα ποσό 14,8 δις, κοντά 15 δις.
0: 15 δις?
1: Αντιστοιχούν αυτά, ναι, τα ορόσημα, ναι, ναι, γιατί, ναι. Τα οποία είναι θολό, ποια από αυτά θα καταφέρει η κυβέρνηση να υλοποιήσει. Αν σκεφτούμε όμως ότι αυτά τα ορόσημα αντιστοιχούν σχεδόν στο 50% των ορόσημων που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση συνολικά, και αν σκεφτούμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι του Μαΐου της Eurostat, Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ανέφικτο να εκπληρωθούν αυτοί οι στόχοι. Σε τι ποσοστό θα εκπληρωθούν θα φανεί στην επόμενη ανακοίνωση, τον Νοέμβριο.
0: Γι' αυτό νομίζω το έγραφες και εσύ ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην 23η θέση μεταξύ των 27 ως προς τη χρήση και την αξιοποίηση των χρημάτων που τις αναλογούν.
1: Ακριβώς. Και υπάρχουν και άρα εδώ τι θα συμβεί, θα είναι η επόμενη ερώτηση, αν δεν εκπληρωθούν ή στο βαθμό που ένα μεγάλο ποσοστό δεν εκπληρωθεί. Μετά αρχίζει μια διαδικασία που έχει δύο ειδών ποινές. Η μία ποινή είναι ότι ποσά που δεν έχουν εκταμιευτεί ακόμα και μέλη να εκταμιευτούν από την Ελλάδα θα περικοπούν.
0: Μάλιστα.
1: Θα περικοπούν αναλόγως. 60% στο 60% δεν έχουν εκπληρωθεί τα ορόσημα. Μείωση 60% λοιπόν των ποσών που δεν έχουν εκταμιευτεί. Αλλά και στο τελικό κλείσιμο μπορεί και να χρειαστεί να επιστραφούν ποσά από αυτά που έχουν ήδη εκταμιευτεί. Κυρίως η προκαταβολή. Δόθηκε μια αρχική προκαταβολή 4 δις ευρώ. Η οποία και αυτή μπορεί να τεθεί ένα αμφιβόλο.
0: Άρα έχουμε απώλεια πόρων, αλλά αυτό θα ρωτήσω εγώ την επόμενη ερώτηση. Οφείλεται σε κακή διαχείριση ή σε σκοπιμότητα πολιτική ως προς το που κατευθύνθηκαν και κατανεμήθηκαν οι πόροι?
1: Υπάρχουν και τα δύο εδώ. Καταρχήν υπάρχει το πατροπαράδοτο ελληνικό άθλημα να στρέψουμε τους πόρους προς τους συμμετέρους.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Και επειδή ξέρουμε ότι όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας είναι πολύ ικανές πλέον, το ασκούν το επάγγελμα επί δεκαετίες να κάνουν lobbying στις κυβερνήσεις, και επειδή αυτή η κυβέρνηση ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη είναι...
0: Ευεπίφορη στο lobbying.
1: Ευεπίφορη, πολύ ευεπίφορη στο lobbying. Εκεί λοιπόν δόθηκαν μάχες.
0: Μη σου πω ότι ενίοτε αντιστρέφεται και κάνει η κυβέρνηση lobbying.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία για αυτή την κυβέρνηση, ότι δεν αρκείται να δέχεται προτάσεις και να ικανοποιεί κάποιες και όχι κάποιες άλλες, ότι η ίδια πιέζει.
0: Ναι, με το διάφορο που λέγαμε παλιά.
1: Ναι. Λοιπόν, και αυτό ισχύει, αλλά και η κακοδιαχείριση ισχύει. Και εγώ θα έβαλα και κάτι γενικότερο, ότι εδώ βρέθηκε η χώρα σε μία εφταετία να διαχειρίζεται τεράστια ποσά. Καταρχήν τα ποσά που ξοδεύτηκαν στην πανδημία επειδή υπήρχε δημοσιονομική ευελιξία. Δηλαδή δεν ίσχυαν οι κανόνες για το έλλειμμα κλπ. Αναστάλησαν μέχρι τα τέλη του 23. Στη συνέχεια το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν μια έκτακτη εισροή ευρωπαϊκών πόρων, 36 δις ευρώ, αλλά ταυτόχρονα έκλεινε το παλιό ΕΣΠΑ και είχε ενεργοποιηθεί, βάδιζε το τρέχον ΕΣΠΑ. Όλα αυτά μας έκαναν πακτολό πόρων που φαίνεται ότι και η κυβέρνηση ήταν ανίκανη να τον διαχειριστεί εποφελώς, πέρα από αυτό το σχόλιο που κάναμε πριν, υπάρχει και θέμα ανικανότητας, αλλά φαίνεται ότι και ο ιδιωτικός τομέας δεν είχε τη χωρητικότητα να μπορέσει να τον απορροφήσει.
0: Οπότε...
1: Νομίζω ότι υπάρχει και τέτοιο ζήτημα, το οποίο έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ, που λέμε, γενικά της δημόσιας,
0: οπότε,
1: δημόσιου διαλόγου.
0: Να κλείσουμε με ένα σχόλιο και αν θες πες κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ λέω ότι ήταν μια χρυσή ευκαιρία για μια κατηγορία επιχειρηματιών που ήταν φιλική στο Μέγαρο Μαξίμου και μια χρυσή ευκαιρία που χάθηκε όμως για τη χώρα.
1: Ακριβώς. Και χάθηκε και για την οικονομία, με την έννοια ότι συγκεντρώθηκαν και για λόγους ευκολίας να πάρουμε τα χρήματα γρήγορα για να μην χάσουμε πόρους. Λοιπόν, συγκεντρώθηκε όλη η προσπάθεια σε μια ελίτ επιχειρηματική, ας πούμε έτσι, και φιλική προς την κυβέρνηση, και δεν διαχύθηκε ευρύτερα στην οικονομία.
0: Μάλιστα.
1: Η ιστορική ευκαιρία χάθηκε, αν θέλουμε να βάλουμε έναν τίτλο, ή η χρυσή ευκαιρία, όπως είπες πριν.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα βαθμό έτσι, όχι παντελώς, αλλά σε ένα
0: καλά,
1: σημαντικό
0: εντάξει,
1: βαθμό.
0: Χώρες δεν είναι τελειώνουν, αλλά μπορεί να συνεχίζουν με χειρότερους όρους. Πάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Πάνος Κοσμάς, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικός συνάδελφος με σημαντικές αναλύσεις στην Εφημερίδα των Συντακτών.
2: Στο κόκκινο.

0: Έλατε, που το πας και γενικώς που πάει. Και ο κύριος εδώ Δημήτρης Σικοτάκης λέει παρέτηση Φάμελου. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Θέλω να ξέρω ποιος θα εμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Θα το δούμε, κύριε Σικοτάκη. Και η κυρία Ντιάνα εδώ πέρα μου λέει τι άλλο να μοιράσουν καλέ. Τα φάγανε όλα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ευάγγελος εδώ πέρα συμφωνεί, λέει, με τα καραγκιουζιλίκια που γίνονται στο Προεδρικό Μέγαρο για μια δημοκρατία à la carte. Όμως όλους αυτούς που αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ τους ψηφίζει δυστυχώς ο λαός. Και θα έλεγα ότι έχουμε ζήσει τον ΣΥΡΙΖΑ επί κασελάκι και εδώ δεν το λες και πολύ δημοκρατικό. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Τα μύρια και τα δις περνάνε σαν κύματα μπροστά μας. Καλό είναι αυτό, αλλά δεν ακουμπάνε. Πηγαίνουν σε άλλους, κύριε Χαραλάμπη. Ναι, λογικό είναι το ότι ασχολούμαστε με την ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελου. Μέχρι πριν από 15 ημέρες περίπου ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και στην σημερινή του δήλωση που έγινε και ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook σημείωσε πως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Σεβαστή η άποψη του πρώην Προέδρου, του κ. Φάμελου, ο οποίος τράβηξε τον σταυρό του, πέρασε και δύσκολες καταστάσεις. Ωστόσο, θα μας επιτρέψει και εμείς να πούμε ότι και η απόφαση για αυτοδιάλυση, δεν καταλαβαίνω πώς θα εξυπηρετούσε το να φύγει η δεξιά και το να συγκροτηθεί μια προοδευτική κυβέρνηση στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμμετείχε σαν πολιτικός φορέας συγκροτημένος. Και είναι και κάτι που δεν εξήγησε όσο ήταν και πρόεδρος του κόμματος. Όπως επίσης και δεν ήταν καθαρή η απόφαση η οποία ελήφθη στις 6 Ιουνίου. Είναι άλλο το στηρίζουμε ένα άλλο κόμμα και δεν κινούμαστε αντιπαραθετικά και είναι άλλο ότι διαλυόμαστε για να μην συμμετάσχουμε στις εκλογές. Ας έπαιρνε την απόφαση καθαρή τότε η Κεντρική Επιτροπή. Λοιπόν, εμείς όμως θα πάμε σε μια άλλη τηλεφωνική γραμμή που είναι ο κύριος Αποστόλης Νεμουτιάνος. Και είναι κτηνοτρόφος, άνθρωπος λοιπόν του Μόχθου. Αν δεν απατώμε, είσαστε κοντά στον Ερήμανθο, κύριε Νεμουτιάνε.
1: Ακριβώς, στον Ερήμανθο.
0: Στον Ερήμανθο, τι καιρό έχει εκεί?
1: Ζέστη.
0: Ζέστη, καλά, ότι ζέστη έχει, αλλά λέει, ας πούμε, είναι ζέστη, είναι καύσωνας, έχει περάσει τα συνήθεια όρια.
1: Καύσωνας, αλλά ναι. Είναι τα όρια.
0: Και με τη ζέστη.
1: Εμάς που έχουμε μάθει σε λίγο δροσά, είναι ζέστη.
0: Α, είσαστε ψηλά.
1: Όχι ακριβώς και πολύ ψηλά, στα 1000 μέτρα περίπου.
0: 1000 μέτρα ψηλά είναι, κύριε Νεμουτιάνε, πόσο να πάει πια. Οι οικισμοί που είναι κατοικήσιμοι είναι μέχρι 1200 μέτρα στην Ελλάδα τουλάχιστον.
1: Εμείς δεν είμαστε τόσο ψηλά, το ανώτερο οικισμό φτάνει.
0: Τώρα αν έχει και ζέστη στα 1000 μέτρα, τι να πούμε και εμείς εδώ κάτω, έτσι. αλλά δεν ξέρω εάν, επειδή είσαστε και κτηνοτρόφος, η ζέστη επηρεάζει και τα ζώα και κάπου πρέπει να βρίσκεται να τα στραχιάζετε κι εσείς για να μην τα υποφέρουν.
1: Έχει τα θέματα. Έχει τα θέματα.
0: Να. Έχει. Η ζέστη λοιπόν είναι ένα θέμα, αλλά δεν ξέρω αν είναι το μεγαλύτερο για εσάς. Τι λέτε?
1: Το μεγαλύτερο θέμα που έχουμε, το πρόβλημα εμείς, το μεγάλο, είναι η ζωονόση που αντιμετωπίζουμε.
0: Να. Για εξηγήστε μας.
1: Μετά την ευλογιά και τον καταραϊκό, τώρα ακούμε για αμφρώδη και η ευλογιά δεν έχει εξαλειφθεί. Απέτυχαν τα μέτρα. Εδώ στα 15 χιλιόμετρα σε εμάς είχαμε κρούσμα πριν 20 μέρες περίπου ευλογιάς.
0: Γιατί δεν είχαμε εμβολιασμούς, για πέστε μας εσείς. Δεν ξέρω αν θα ήταν λύση, αλλά η ερώτηση, αν το θέλετε, διπλή. Θα ήταν λύση οι εμβολιασμοί, και αν ήταν, τότε γιατί δεν έχουμε?
1: Το δεν έχουμε, πιστεύω ότι θα ήταν λύση, γιατί εγώ όσα χρόνια είμαι κτηνοτρόφος από τον πατέρα μου, πάντα δημόσιοι και ιδιωτικοί κτηνίατροι μας μιλάγανε για εμβολιασμού των εγωπροβάτων, για να έχουν υγεία τα πρόβατα και υγιή προϊόντα, να παράγουν και υγιή προϊόντα. Όλες οι ζωονώσεις παραδοσιακά αντιμετωπίζονται σωστά μόνο με εμβολιασμό. Τώρα στην κυβέρνηση αυτή είδαμε ότι δεν θέλανε εμβολιασμό. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν θέλανε να μετρήσουν τα πρόβατα.
0: Α, μάλιστα. Γιατί θα μέναμε μετά εκτεθειμένοι σε σχέση με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Εννοείται. Όποιος ήταν παράνομος θα έπρεπε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα.
0: Μάλιστα. Οπότε την πληρώσατε όλοι οι υπόλοιποι και την πληρώνουμε και εμείς με τον αποδεκατισμό του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.
1: Εννοείται. Δεν, η παραγωγή μειώνονται και οι τιμές ανεβαίνουν.
0: Θα έχουμε σε κάποια στιγμή πώς θα αναπληρωθεί αυτό το ζωικό κεφάλαιο, κύριε Νεμουτιάνε?
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν το ξέρουμε κανένας. Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Εμείς θέλουμε να σύσταση των κοπαδιών, των συναδέρφων. Γιατί όταν χάνεται ένα κοπάδι λείπει από την τοπική οικονομία ένα ποσό σοβαρό που το παίρνουν όλοι, και οι προμηθευτές και οι παραγωγοί και η τοπική κοινωνία, από τις βενζινάδες, από τα σούπερ μάρκετ. Όταν λείπει φεύγει ένα κοπάδι είναι απώλεια μεγάλη, και σε καιρό ερήμωσης υπαίθρου ήρθαν και αυτά και εμείς έχουμε θέμα.
0: Όταν λέμε ένα κοπάδι, πόσα ζώα μπορεί να έχει?
1: Στο όρο εδώ στην περιοχή μας μιλάμε για 200 ζώα.
0: Για 200 ζώα, μάλιστα. Έχετε ζήτημα και με το κόστος, το πετρέλαιο για παράδειγμα και τα λοιπά?
1: Το πετρέλαιο ξαναέφτασε 2 ευρώ.
0: Να. Δεν υπάρχει.
1: Και να ξέρετε κάτι, κύριε Κοζαράνη, εδώ στη Βυσταχωριά, μέσω όρο εμείς έχουμε 10 λεπτά ακριβότερη βενζίνη και πετρέλαιο. Από ό,τι έχετε εσείς στην Αθήνα. Μάλιστα. Να μην πω παραπάνω, αλλά 10 λεπτά.
0: Ήταν ένα από τα θέματα τα οποία συζητούσατε και στη κινητοποίηση σας.
1: Ναι, και σήμερα κάποιοι, χθες και σήμερα κάποιοι πληρώθηκαν και πολλοί, οι περισσότεροι δεν πληρώθηκαμε από το πετρέλαιο.
0: Γιατί?
1: Δεν είδαμε λεφτά στη λόγη. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν έχουμε κόψει τιμολόγια και βάσει τιμολογίων, όπως μας έλεγε η κυβέρνηση, θα πληρωθούμε. Πολλοί από εμάς δεν είδαμε λεφτά στο λογαριασμό μας.
0: Άρα τα κοπάδια σας τα χτυπάνε οι αρρώστιες, δεν εμβολιάζονται, αναγκάζεται να τα σφάζετε. Το κόστος παραγωγής παραμένει υψηλό χωρίς να έχετε ενίσχυση.
1: Προσέξτε, και εμείς έχουμε εκτακτική κτηνοτροφία. Όταν αναγκαζόμαστε λόγω μέτρων να τα κλείσουμε μέσα, αυξάνεται το κόστος παραγωγής.
0: Ναι, γιατί πρέπει να τα βάζετε στα μαντριά.
1: Όταν τα κλείνουμε μέσα στο στάβλο, θα πρέπει να φάνε τα ζώα. Και τρώνε το διπλό και το τρίδιπλο από ό,τι είναι έξω στα λιβάδια.
0: Ναι, οπότε και εκεί έχετε τις ζωοτροφές, τριφύλια κτλ. Τα οποία έχουν επίσης μεγάλο κόστος.
1: Εννοείται.
0: Δεν τα ξέρουμε και τόσο καλά εμείς, γι' αυτό σας ρωτάω. Έχουμε μια εικόνα, αλλά δεν είμαστε.
1: Εδώ δεν τα ξέρουν καλά αυτοί που μας κυβερνάνε και αναλαμβάνουν τα υπουργεία μας.
0: Ναι, και γιατί το να μην το ξέρουμε εμείς καλά δεν είναι και τόσο κακό. Ακούμε εσάς και μας ενημερώνετε. Το να μην ξέρουν εκείνοι που κυβερνάνε όμως, αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί μεταφέρεται μετά σε εσάς και ακολούθως μεταφέρεται και στους καταναλωτές μέσω της αύξησης των τιμών. Όλη αυτή η υπόθεση, το είπατε, το υπενηχθήκατε στην αρχή, έχει συνέπειες πια στο τελικό καταναλωτή, στο κόστος του κρέατος?
1: Εννοείται, γιατί έχουν ανέβει στα ύψη και το κρέας και το γάλα.
0: Σε τι τιμές πουλάτε εσείς και πόσο φτάνει στον καταναλωτή?
1: Εμείς χοντρά τώρα πουλάμε το γάλα κάπου στο 1,60. Τώρα περιμένουμε κάποιες αυξήσεις, διότι είχαμε μικρή παραγωγή φέτος.
0: 1,60.
1: Δηλαδή και η φέτα φτάνει 12-14 ευρώ, πόσο φτάνει, το κάπου εκεί εξαρτάται.
0: Η πιο φθηνή που βρίσκω, είναι ενός συγκεκριμένου, δεν θέλω να την πω, είναι 10,5, αυξήθηκε και αυτή λίγο, και μετά πάμε από 12 μέχρι 14-16.
1: Ναι, αυτές είναι οι τιμές.
0: Αυτές είναι οι τιμές. Και τσιμπάνε σιγά σιγά από λίγο, αλλά μετά τον πολύ μεγάλο θόρυβο που έγινε και το ζήτημα ειδικά για τη φέτα, σταθεροποιήθηκαν εκεί στα 12 με 14. Σωστά δεν το λέω?
1: Σωστά το λέω, σωστά. Αυτή είναι η λιανική τιμή.
0: Αυτή είναι.
1: Σε σούπερ μάρκετ.
0: Ενώ οι γραβιέρες είναι ακόμα πιο ανεβασμένες. Αν τις βρεις σε προσφορά, θα είσαι τυχερός γύρω στα 12 ευρώ. Και μετά πηγαίνουμε σε κανονικές τιμές συνήθεις από 16, 18, 20 μέχρι και 25 ευρώ, ανάλογα και με την παλαιότητα, την επεξεργασία κτλ.
1: Ναι, βέβαια, εμείς δεν είμαστε παραγωγή γραβιέρας, εμείς είμαστε φέτας.
0: Ναι, απλά λέω ότι η φέτα και εκείνη χρησιμοποιεί εγωπρόβειο γάλα, έτσι δεν είναι? Όχι όλοι, έτσι, αλλά κάποια.
1: Όχι όλοι.
0: Όχι όλοι. Ναι. Ενώ η φέτα είναι αποκλειστικά από εγωπρόβειο. Λοιπόν, δεν ξέρω, κύριε Νεμουθιανέ, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για το πώς εξελίσσεται και αυτή η ιστορία με τον ΟΠΚΕΠΕ, όπως την ξέρετε εσείς καλύτερα, για να κλείσουμε?
1: Τι σχόλιο να κάνω? Εδώ πήραν άπειροι συνάδελφοι και εγώ δεν έχω πληρωθεί τα λεφτά του 25 και ακούω κάποιους κυρίους να ζητάνε να τους ζητήσουμε και συγγνώμη, λέει.
0: Ναι, γιατί παραπέμφθηκαν μόνο 4 και όχι και οι 13. Συγγνώμη για το γέλιο, αλλά μου φαίνεται αστείο έτσι.
1: Συγγνώμη, δηλαδή θέλω να το πω αυτό. Παραπέμφθηκε ο πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Δικάστηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Μιλάς, διορθώστε με.
0: Δεν ξέρω αν δικάστηκε, παραπέμφθηκε και σε δίκη με βάση την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Λοιπόν, και θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη που σας λέω, ένας παραγωγός συνοτρόφος με 200 ζώα τα 5 τελευταία χρόνια το λείπουν 4 με 5.000 ευρώ ετησίως. Και εμείς πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από αυτόν που παραπέθηκε.
0: Όπως το λέτε και εσείς στην περιοχή σας, εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Γι' αυτό σας.
1: Δηλαδή, βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πληρώσανε 16 εκατομμύρια εγωπρόβατα και δεν είναι ούτε 10, λέει η Ελστάτ. Καλά, τα πραγματικά εγώ πιστεύω ότι δεν είναι πάνω από 6.
0: Α, τόσο πολύ λέτε,
1: Αυτό είναι λίγο αυθαίρετο που λέω, αλλά σύμφωνα με συναδέλφους, αυτό που μπορούμε να εκτιμήσουμε δεν επιβαίνει.
0: Εκείνοι που μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση και να είσαστε πιο κοντά στην πραγματικότητα, είσαστε εσείς που ασχολείστε με το θέμα. Αλλά εδώ πέρα είναι και αυτό που λέγαμε και προηγουμένως για άλλο θέμα. Είναι ένα κρίμα ότι πήγαν χαμένα τα λεφτά και ότι αντί να ενισχυθούν η πραγματική παραγωγή και να ενισχυθεί και η παραγωγή. Η παραγωγή με ήττα πια. Έχουμε όλη αυτή την υπόθεση του σκανδάλου.
1: Επαναλαμβάνω ότι όταν τα λεφτά λείπουν από μένα, λείπουν από όλο τον κύκλο που κάνουν στην επαρχία. Σωστή. Από προμηθευτές, από όλη τη ζωή, από τα φροντιστήριά μας, από όλα τα πράγματα λείπουν. Ένα κύκλος εργασίας γίνεται. Τα λεφτά εμείς δεν τα κάνουμε βάσματα στην Ελβετία. Στην τοπική κοινωνία πέφτουν.
0: Σωστά, κύριε Νεμουτιάνε. Οπότε ας διώξουμε το λύκο για να μην τρώει πια τα πρόβατα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Νεμουτιάνος, κτηνοτρόφος από τον Ερήμανθο στα 1000 μέτρα.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο και μηνύματα δικά σας. Ο κύριος Χελάκης Γιώργος μου γράφει: μεγάλο λάθος που δεν θα πάει η Δούρου στο Προεδρικό Μέγαρο χωρίς κάποια επαρκή δικαιολογία. Για μένα, με αυτά που κάνει, θα είναι ούτε στο 1% στις εκλογές. Επαρκή δικαιολογία κατά την άποψή σας, κύριε Χελάκη, γιατί όπως διάβασα εγώ, μια χαρά μου φαίνεται εμένα προσωπικά που έχω διαφορετική άποψη και επαρκέστατη και άλλοι ακροατές. Θα το διαβάσω στη συνέχεια γιατί υπάρχει διαφορετική άποψη γι' αυτό. Η κυρία Αναστασία Βαρδάκα μας γράφει ότι μας ακούει πολλοίς κόσμος διαφορετικών πολιτικών τοποθετήσεων και αυτό είναι καλό. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κυρία Αναστασία. Ο κύριος Βασίλης Παπαγεωργίου μας λέει: μπορεί να εξαρτητοποιηθεί το κόκκινο και να παραμείνει με τα άξια στελέχη του για αντικειμενική ενημέρωση που δίνει βήμα σε όλους τους εκπροσώπους όπως και στον κύριο για τα κτηνοτροφικά. Δεν ξέρω, κύριε Παπαγεωργίου, θα το μεταφέρω στον Μπουλέκο. Ο κύριος Ευάγγελος επιστρέφει και μου λέει ότι ο κύριε Φάμι λέει σε φάουλ όταν φιλοξενήθηκε στο κόκκινο με επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για αυτό το θέμα, ενώ για την απόφαση της 6ης

κεφάλαιο δεν ξέρουμε, γιατί δηλώνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κουβεριάνος έχει και εδώ απορίες. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ που σου δεν μπει στην Βουλή, επιδότηση θα παίρνει για να πληρώνει υπαλλήλους, δημοσιογράφους και λοιπά, λειτουργικά έξοδα. Καθίστε, θα το δούμε. Ας γίνουν οι εκλογές, ας δούμε πώς θα πάει. Γιατί να μην μπει στη Βουλή? Έχει μειωθεί, αυτό είναι αλήθεια. Έχει περάσει κρίση, αλλά μην το προεξοφλείτε κιόλας. Το αντίθετο από αυτό που μου έλεγε ο κύριος Γιώργος νωρίτερα, ο κύριος Λευτέρης εδώ πέρα μου λέει μπράβο στον ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα παραστεί σε αυτή τη γελία δεξίωση. Μακάρι να το κάνουν και άλλα κόμματα. Θα ήταν ένα ηχηρό χαστούκι για την επταετία Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει αυτή τη φορά ολόκληρος ως κοινοβουλευτική ομάδα. Ξέρω ότι πέρσι δεν είχε πάει ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός, που έχει πάντοτε μια ιδιαίτερη πρόσκληση, και το πιο πιθανό από ό,τι εικάζω είναι ότι δεν θα πάει και φέτος. Δεν θα πάει ούτε ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, και μάλλον και ο Κώστας Καραμανλής. Δεν πηγαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος, δεν θυμάμαι για την ζωή Κωνσταντοπούλου. Οπότε τον βλέπω εκεί τον Κώστα Τασούλα να μένει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να τα λένε οι δυο τους, άντε και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Αλλά ναι, όλο αυτό και οι απουσίες είναι μια έκφραση αποδοκιμασίας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το δημοκρατικό πολίτευμα επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, και μια ηχηρή αποδοκιμασία και για τον Κώστα Τασούλα, ο οποίος πολλές φορές πλειοδοτεί στις συναντήσεις που έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενισχύοντας την κυβερνητική αντίληψη για τα πράγματα. Δεν είσαστε υπουργός του, είσαστε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για να είμαι βέβαια ακριβοδίκαιος, παρόμοια γινόντουσαν και με την προηγούμενη πρόεδρο, την κυρία Σακελαροπούλου. Και επανειλημμένως, εμείς οι δημοσιογράφοι το είχαμε πει ότι δεν μπορεί ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας με το θεσμικό του βάρος να εμφανίζεται σαν να είναι προέκταση του Μεγάρου Μαξίμου και της κυβέρνησης, ή πολύ περισσότερο να συμπεριφέρεται σαν να είναι ένας υπουργός, απλά και μόνο γιατί, όχι απλά και μόνο, πολλοί είναι, αλλά γιατί τον επέλεξε και του χρωστάει ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης εδώ πέρα μου λέει: η Δούρου μια χαρά τα είπε. Έπρεπε λίγο περισσότερο θάρρος να ολοκληρώσει με μια ερώτηση. Σήμερα για ποια δημοκρατία μιλάμε? Ακριβώς αυτό λέμε και εμείς, και νομίζω ότι ίσως να μην το διατύπωσω όπως το λέτε εσείς, κύριε Αντώνη, αλλά άμα διαβάσετε την ανακοίνωση, ακριβώς αυτό λέει.

Και η κυρία Μαρίνα έχει την ίδια άποψη. Σήμερα γράφει πολύ χάρηκα την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, να μην παραστεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην γιορτή της Δημοκρατίας. Επίσης και για την υπόθεση του σκανδάλου Νοβάρτης από Σαλμά και Πολάκη. Και από την κυρία Αθηνά, μπράβο στην κυρία Δούρου που δεν θα παραστεί το κόμμα στην γιορτή της Δημοκρατίας, αρκετά με αυτή την θλιβερή παράσταση. Από ό,τι ξέρω πάντως, ο κύριος Στασούλας έδωσε ιδιαίτερη σημασία σε αυτήν και θέλησε να είναι καλύτερα φωτισμένη αυτή τη φορά η κήπη του Προεδρικού Μεγάρου για τους 1.700 καλεσμένους και με τα καναπεδάκια και τα οποία θα μοιράζουν για finger food. Εντάξει, όλη αυτή η γιορτή είχε μειωθεί και είχε έλθει στα μέτρα τότε της κρίσης των μνημονίων και τα λοιπά, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποια κλειδί που να προσβάλλει το κοινό συνέστημα. Δηλαδή τώρα το να πάνε 1.700 άνθρωποι εκεί πέρα και κυρίες με τις τουαλέτες ή με τα καλά τους ντυσίματα για να, σαν να κάνουν πολλοί από αυτούς πασαρέλα και να τρώνε finger food στους καλοφωτισμένους κήπους του Μεγάρου, είναι καλή εικόνα. Αυτή είναι δηλαδή, αυτό είναι που γιορτάζουμε σαν αποκατάσταση της δημοκρατίας. Λοιπόν, και επειδή πλησιάζουμε προς το κλείσιμο, θα σας ρωτήσω, το

Είδατε την τελευταία ταινία, την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Η συζήτηση έχει ήδη αρχίσει, ήταν και κάτι προχθές, ας μην τους χαρακτηρίσω, του Εθνικού Μετώπου, οι οποίοι είχαν κερμάσει και ένα πανό, ας πούμε, κάτω τα χέρια από τον Όμιο, κάτι τέτοιο έλεγαν, αλλά ας μην μείνουμε στις γραφικότητες, γιατί ο Κρίστοφερ Νόλαν, κατά την άποψή μου, είναι ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος σκηνοθέτης αυτή την εποχή. Και έχει κάνει εξαιρετικές ταινίες σε θέματα επιστημονικής φαντασίας. Και το Interstellar και το Tenet ήταν μια εξαιρετική προσέγγιση για το πώς μπόρεσε μάλιστα να σκηνοθετήσει και δύσκολα θέματα που αφορούν στις τελευταίες εξελίξεις και της σχετικότητας και ακόμα περισσότερο της κυβαντικής μηχανικής. Και βέβαια ήταν και πολύ καλός γενικότερα και στις προηγούμενες ταινίες του. Τώρα, για την ταινία την Οδύσσια, δεν την έχω δει ακόμη, θα την δω βέβαια, αλλά είδα μία δήλωση από την πρωταγωνίστρια, την κυρία Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία είναι και απόφοιτος του Yale. Δήλωσε ότι πριν πάρει το ρόλο δεν είχε διαβάσει την Οδύσσια και αφού την διάβασε, εγκάλεσε τον Όμηρο επειδή, όπως είπε, δεν αφιέρωσε αρκετό χώρο στις γυναίκες και δεν έδωσε την γυναικεία οπτική. Η κυρία Νιόγκο λοιπόν μιλάει για τον Όμηρο και κάνει μια κριτική που ανατρέχει 3.000 χρόνια πίσω. Γιατί τα έπι του Ομήρου, είτε είναι του ίδιου του Ομήρου που έριζαν κιόλας, από τότε έριζαν από το παρελθόν διάφορες πόλεις, είτε όχι, χρονολογούνται στο 1000 π.Χ. Γιατί λοιπόν ο Όμηρος δεν είχε αυτή την γυναικεία οπτική, λέει η κυρία Λουπίτα, η οποία υποδύεται, αν δεν απατώ, με την μαύρη ωραία Ελένη. Καλλιτεχνική ελευθερία είναι να βάλει και με την λευκοχέρα και ξανθομαλούσα ωραία Ελένη να την υποδύεται μια μαύρη ο κύριος Νόλαν, δικαίωμά του. Βέβαια, αν έβλεπα αντίστοιχα το έπος των Ζουλού και μου είχαν τον Chris Hemsworth να παίζει τον Σάκα, δεν θα μου άρεσε. Τώρα, όσο για αυτό, δείχνει ότι δεν κατάλαβε κιόλας, όχι μόνο δεν έχει καμία βάση τον εγκαλεί τον Όμηρο για την οπτική του 3.000 χρόνια πριν, αλλά αμφιβάλλω αν κατάλαβε και την Οδύσσια, γιατί όλη η Οδύσσια γύρω από γυναίκες περιστρέφεται. Στην Πινελόπη είναι που παλεύει να επιστρέψει ο Οδυσσέας και η οποία κρατάει όλο τον μύθο με το να υφαίνει και να ξεϊφαίνει τα βράδια τα υφαντά της εκεί μέχρι να τελειώσει και να αποφασίσει. Η Κίρκη είναι που μεταμορφώνει τους άντρες σε γουρούνια. Η Καλυψό είναι που τον κρατάει 7 χρόνια. Η ωραία Ελένη είναι στο επίκεντρο του μύθου. Λοιπόν, θα το ξαναπιάσουμε το θέμα αυτό, αλλά αφού το δούμε και εμείς για να κάνουμε και μια συζήτηση. Με αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Σοφία Ξερικού, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, την μουσική επιμέλεια είχε ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη. Καλό απόγευμα να έχετε, αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 4.
0: Και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Στο προσκήνιο επανήλθε το σκάνδαλο της Νοβάρτης μετά τις σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Αδωνή Γεωργιάδη, στις οποίες προχώρησε από το βήμα της Ολομέλειας ο Μάριος Σαλμάς, ζητώντας να ξανανοίξει η υπόθεση. Κατά διάρκεια της συζήτησης για την άρση ασυλίας του, μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Αδωνής Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατήγγειλε πως μέσα στην κρίση ο Αδωνής Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως παθητική δωροδοκία. Μάλιστα, ο Μάριος Σαλμάς κατέθεσε στο σώμα γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη και, όπως ανέφερε, αποδεικνύουν τους παραπάνω ισχυρισμούς. Σε ανάρτησή του, ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε ως ανοησίες όσα δήλωσε ο Μάριος Σαλμάς και έκανε λόγο για προσπάθεια συκοφάντησης σε βάρος του. Για δικαίωση τόσο του ίδιου όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πρώτος είχε αναδείξει ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, μέσω του οποίου χειραγωγήθηκαν οι τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα, μίλησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης. Σε ανάρτησή του, υπογραμμίζει ότι είναι προφανές ότι πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση, γιατί η δικαιοσύνη δεν αποδόθηκε για τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε στο εθνικό χρήμα. Δεν έχει προηγούμενο αυτή η κίνηση υπουργός να διορίζει τη διοίκηση ιατρικού συλλόγου, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο Κώστας Κατσιγιανόπουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου. Όπως είπε, ο Αδωνής Γεωργιάδης ενοχλήθηκε από την παρουσία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που καταρρύπτει το αφήγημα του καλύτερου εσύ, ενώ σημείωσε ότι αυτή την κίνηση προκάλεσε εκτός από τις εσωτερικές αντιδράσεις και αντιδράσεις διεθνών οργανισμών. Ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ο Σωκράτης Φάμελος, όπως γνωστοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής σε δήλωσή του, κάνει λόγο για μια πολύ δύσκολη απόφαση, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση, η οποία, όπως τονίζει, δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου. Προκαλεί επίσης εντύπωση ότι επικαλείται την αριστερά, τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και την ενότητα, την ίδια στιγμή που επιλέγει την ανεξαρτητοποίηση και όχι την παράδοση της έδρας του στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Αριστερή ηθική σημαίνει ότι η βουλευτική έδρα ανήκει στο πολιτικό σχέδιο, στο πρόγραμμα και στους ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να επικαλείται την ενότητα όταν η επιλογή του συνιστά μια καθαρά διασπαστική κίνηση έννοια της αριστεράς, της συλλογικότητας και της ενότητας, είναι ασύμβατες με τη διακράτηση της έδρασης, αναφέρουν. Την παραίτησή του από το βουλευτικό του αξίωμα γνωστοποίησε το πρωί με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο μέχρι πρότινος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Στην έδρα του αναμένεται να καταλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη δεξίωση της 24ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, όπως τονίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Ρένα Δούρου, στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Η εκδήλωση πόρο απέχει από τον σκόπο του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη, από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή η νοσταλγία της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξίας και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. Από τις 2 Οκτωβρίου στις 12 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι δίκες των 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Η αρχή γίνεται στις 2 Οκτωβρίου με την υπόθεση της Κατερίνας Παπακώστα, ενώ ακολουθούν οι δίκες των Χρήστου Βουκόρου, Μάξιμου Σενετάκη και Κώστας Κρέκαος στις 12 Νοεμβρίου. Για προεκλογικά πυροτεχνήματα κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή τις εξαγγελίες Μητσοτάκη για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, σημειώνοντας ότι οι αναφορές σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ δημοσίων πόρων αποτελούν αόριστες υποσχέσεις που δεν απαντούν στις κοινωνικές ανάγκες και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μέτρα ουσιαστικής μείωσης της ακρίβειας, αντί, όπως αναφέρει, να πετάει νούμερα στον αέρα χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο στο Αγρίνιο το Ετόλα Καρνανίας. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνολαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αφθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Θεσσαλίας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ωστόσο, στα βόρεια επιρροτικά αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Υποχρεωτική πάυση εργασιών έως τις 5 το απόγευμα για εξωτερικές χειρονακτικές εργασίες, καθώς και για τους διανομείς με δίκυκλο στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Συναγερμό σήμανε στο κέντρο του Πειραιά μετά από διαρροή αερίου που σημειώθηκε σε βενζινάδικο επί τη οδού Ομυρίδου, Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Δόθηκε εντολή για προληπτική εκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχο από τα αρμόδια συνεργεία. Διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Ομυρίδου, Σκυλίτση, ενώ έκλεισε προσωρινά και ο σταθμό Πειραιά τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ και του ΤΡΑΝ. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στην οδό 3η Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, δεν έφερε τραύματα από μαχαίρι όπλο, ωστόσο είχε δεχτεί χτυπήματα. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι υποψήφοι θα μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και SMS στο κινητό τους. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα, γεννημένη ως Μάρια Δημητροπούλου, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φωνές του λαϊκού τραγουδιού με περισσότερα από 1.200 τραγούδια, ενώ η καλλιτεχνική της πορεία συνδέθηκε με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησε ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά δίδυμα της δεκαετίας του 1960. Η Μέρι Λίντα, με τη μοναδική φωνή, το ασύγκριτο ταπεραμέντο και την αυθεντική της παρουσία, σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία της ελληνικής μουσικής, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε συλληπιτήριο μήνυμά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, προβλήματα στη λειτουργία των εφαρμογών της Meta αντιμετωπίζουν χιλιάδες χρήστες του Facebook, του Instagram και του Messenger με αναφορές για δυσλειτουργίες και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις αναφορές των χρηστών, παρατηρούνται δυσκολίες στη σύνδεση στους λογαριασμούς αλλά και στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων και στη φόρτωση του περιεχομένου στις πλατφόρμες. Στις αθλητικές ειδήσεις, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι του Μουντιάλ, ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν ήταν ο Τιάνι Ινφαντίνο και στην σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρέθηκε δίπλα στον επικεφαλής της FIFA στην απονομή, ενώ σύμφωνα με τη New York Post φέρεται να στηρίζει την υποψηφιότητά του για τη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά, ηπειρωτικά τις Ποράδες και την Εύβοια. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

ξανά παιδιά στην καγέλια σου λέω. Θα πούμε ξανά τραγούδια στη θάλασσα σου λέω. Θα πιούμε ξανά από ανοιξιάτικο ριάκι σου λέω. Θα

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.

λίγο θήτης, λίγο θύμα της ρουτίνας. Στο ανάμεσο αυθαρσίας και φθοράς κάνω ζάπινγκ σε μπαράκια της Αθήνας και έτσι χτίζω το προφίλ μου και τα μφάς. Κάνω ζάπινγκ σε μπαράκια της Αθήνας και έτσι χτίζω το προφίλ μου και τα μφάς. Ακροβάτης αμφιβόλου ισορροπίας στην τραμπάλα ματαιότητας χαράς. Να χαϊδεύω σαν μικρές γάτες Περσίας τις αξίες μου κι ας γίναν αχταρμάς. Να στηρίζω πως το ντούσανο Περσίας τις αξίες μου κι ας γίναν αχταρμάς.

Με καλούνε, μ' αρνούμαι να ενδώσω καρατζόβες και ναυτάκια και κοινές. Κι όταν σπάω την νηστεία μια στο τόσο, βράζω φίλους, τηγανίζω ποιητές. Κι όταν σπάω την νηστεία μια στο τόσο, βράζω φίλους, τηγανίζω ποιητές. Η μαμά μου έχει πει να έχω ελπίδα, μα εγώ αν δω πως δεν μου βγαίνει τελικά, θα νοικιάσω ένα σπίτι στην αυλίδα κι ας μισώσει να φυσήξει ευνοϊκά. Θα νοικιάσω ένα σπίτι στην αυλίδα κι ας μισώσει να φυσήξει ευνοϊκά.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Η ώρα είναι 5.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Στο προσκήνιο επανήλθε το σκάνδαλο της Νοβάρτης μετά τις σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη, στις οποίες προχώρησε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο Μάριος Σαλμάς, ζητώντας να ξανανοίξει η υπόθεση κατά τη διάρκεια συζήτησης για την άρση ασυλίας του, μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάριος Σαλμάς, κατήγγειλε πως μέσα στην κρίση ο Άδωνης Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως παθητική δωροδοκία. Μάλιστα, κατέθεσε στο σώμα γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη και, όπως ανέφερε, αποδεικνύουν τους παραπάνω ισχυρισμούς. Σε ανάρτησή του, ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε ως ανοησίες όσα δήλωσε ο Μάριος Σαλμάς και έκανε λόγο για προσπάθεια συκοφάντησης σε βάρος του. Για προσωπική δικαίωση του Παύλου Πολάκη, μετά τις σημερινές αποκαλύψεις Σαλμά στη Βουλή, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δικαιωνόμαστε όλοι όσοι είχαμε πει ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, που δεν είναι μόνο η Νοβάρτης αλλά και άλλες φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες χειραγώγησαν με την πολιτική κάλυψη των κυβερνήσεων που συμμετείχατε εσείς στις τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα. Μέσα στα μνημόνια, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης. Περιμένω κάποιον εισαγγελέα αύριο το πρωί να ανοίξει ξανά την υπόθεση, αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν σήμερα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε δηλώσεις του στο περιστήλιο της Βουλής. Την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γνωστοποίησε ο Σωκράτης Φάμελος, τον πρόεδρο της Βουλής. Σε δήλωσή του κάνει λόγο για μια πολύ δύσκολη απόφαση, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση, η οποία, όπως τονίζει, δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου, σημειώνοντας ότι προκαλεί εντύπωση ότι επικαλείται την αριστερά, τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και την ενότητα, την ίδια στιγμή που επιλέγει την ανεξαρτητοποίηση και όχι την παράδοση της έδρας του στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αριστερή ηθική σημαίνει ότι η βουλευτική έδρα ανήκει στο πολιτικό σχέδιο, στο πρόγραμμα και στους ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι είναι τουλάχιστον αντιφατικό να επικαλείται την ενότητα όταν η επιλογή του συνιστά μια καθαρά διασπαστική κίνηση. Οι έννοιες της αριστεράς, της συλλογικότητας και της ενότητας είναι ασύμβατες με τη διακράτηση της έδρας, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε το πρωί με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Ο μέχρι πρότινος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης, στην έδρα του αναμένεται να καταλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη δεξίωση της 24ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Όπως τονίζει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρεναδούρου στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η εκδήλωση υπόρου απέχει από τον σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη. Από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή οι νοσταλγοί της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές τη σύγχρονη ιστορία τη χώρα μα, όπω αναφέρει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με αίσθημα ευθύνη απέναντι σε αυτού του αγώνε, επιλέγει να του τιμήσει με την παρουσία τη σε ιστορικού τόπου μνήμη του αντιδικτατορικού αγώνα. Από τι 2 Οκτωβρίου στι 12 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι δίκες των 4 ενεργεία βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία, σε βάρο των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλλιγάτα του Δήμου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ έσταλλε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο στο Αγρίνιο Ατόλο Ακαρνανίας. Για την αεροπυρόσβηση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς σήμερα Αττική, Βιωτή, Αυτιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Θεσσαλίας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ωστόσο, στα βόρεια υπηρετικά αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Χωρίς ρεύμα εν μέσω καύσωνα έμειναν αρκετές περιοχές στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στην Κυψέλη, στα Εξάρχεια, στο Κολωνάκι και στο Γκίζι. Αρκετοί σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ δίχως ηλεκτροδότηση είναι πολλά καταστήματα. Ταυτόχρονα, η πυροσβεστική έχει λάβει αρκετές κλήσεις για εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες. Δεν έχει προηγούμενο αυτή η κίνηση. Υπουργός να διορίζει τη διοίκηση ιατρικού συλλόγου, είπε στο κόκκινο ο Κώστας Κατσιγιανόπουλος, μέλος Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρος νοσοκομιακών γιατρών της Λίμνου, σχολιάζοντας την πρωτοφανή και αντισυνταγματική τροπολογία Γεωργιάδη, που του δίνει τη δυνατότητα να διορίζει τη διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Όπως είπε, ο Υπουργός ενοχλήθηκε από την παρουσία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που καταρρύπτει το αφήγημα του καλύτερου ΕΣΥ, ενώ σημείωσε ότι αυτή η κίνηση προκάλεσε εκτός από τις εσωτερικές αντιδράσεις και τις αντιδράσεις διεθνών οργανισμών. Για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας κάνει λόγο η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών σε ανακοίνωσή της με αφορμή το ναυτικό ατύχημα στο λιμάνι της Σούδας και ζητά τη διερεύνηση των συνθήκων της σύγκρουσης από ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Όπως αναφέρει, το φορτηγό πλοίο Ιωσήφ μετέφερε έφλεκτα φορτία και εκφράζει ανησυχία για τον κίνδυνο που διέτρεξαν επιβάτες και πληρώματα, ενώ ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα οι συνομιλίες της λιμενικής αρχής με τους πλοιάρχους των δύο πλοίων. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι υποψήφοι θα μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και SMS στο κινητό τους. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών. Η σπουδαία ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού, Μέρι Λίντα, γεννημένη ως Μαρία Δημητροπούλου, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φωνές του λαϊκού τραγουδιού, με περισσότερα από 1.200 τραγούδια στο ενεργητικό της, ενώ η καλλιτεχνική της πορεία συνδέθηκε με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησε ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά δίδυμα της δεκαετίας του 60. Η Μέρι Λίντα, με τη μοναδική φωνή, το ασύγκριτο ταπεραμέντο και την αυθεντική της παρουσία, σημάδεψαν εξίτηλα την ιστορία της ελληνικής μουσικής, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε συλληπιτήριο μήνυμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες απειλές προς το Ιράν εκτόξευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι κάθε επίθεση κατά πλοίο που διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ θα προκαλέσει άμεση στρατιωτική αντίδραση από τις ΗΠΑ. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως από εδώ και στο εξής, αν το Ιράν πλήξει πλοίο στα στενά του Ορμούζ, οι ΗΠΑ θα απαντούν με βομβαρδισμό και καταστροφή μιας γέφυρας ή ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στις αθλητικές ειδήσεις, αναχώρησε ο ΠΑΟΚ για το Λούμπλιν της Πολωνίας, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο την Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Με προορισμό την Ουγγαρία, αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού, καθώς αύριο θα αντιμετωπίσει για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League την ΠΑΞΗ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες και την Εύβοια. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

0: το κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντινού Αγοραστού και ακόμη τριών μη πολιτικών προσώπων σε δίκη, οποίων του ειδικού δικαστηρίου εισηγείται με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αναφορικά με την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Εφόσον η εισήγηση υιοθετηθεί, θα ανοίξει ο δρόμος για τη συγκρότηση ειδικού δικαστηρίου με την τελική απόφαση να ανήκει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Στο προσκήνιο επανήλθε το σκάνδαλο της Νοβάρτης μετά τις σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη, στις οποίες προχώρησε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο Μάριος Σαλμάς, ζητώντας να ξανανοίξει η υπόθεση κατά διάρκεια της συζήτησης για την άρση ασυλίας του μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς κατήγγειλε πως μέσα στην κρίση ο Άδωνης Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως παθητική. Η δωροδοκία μάλιστα κατέθεσε στο σώμα γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη και όπως ανέφερα αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Σε ανάρτηση του Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε ως ανοησίες ως αδήλωσος ο Σαλμάς και έκανε λόγο για προσπάθεια συκοφάντησης σε βάρος του. Για προσωπική δικαίωση του Παύλου Πολάκη, μετά τις σημερινές αποκαλύψεις Σαλμά στη Βουλή, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δικαιωνόμαστε όλοι όσοι είχαμε πει ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, που δεν είναι μόνο η Νοβάρτης αλλά και άλλες φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες χειραγώγησαν τις τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα μέσα στα μνημόνια, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης. Περιμένω κάποιον εισαγγελέα αύριο το πρωί να ανοίξει ξανά την υπόθεση, αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν σήμερα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε δηλώσεις του στο Περιστήριο της Βουλής. Την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γνωστοποίησε ο Σωκράτης Φάμελος στον πρόεδρο της Βουλής. Σε δήλωσή του κάνει λόγο για μια πολύ δύσκολη απόφαση, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο. Αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου, σημειώνοντας ότι προκαλεί εντύπωση ότι επικαλείται την αριστερά, τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και την ενότητα, την ίδια στιγμή που επιλέγει την ανεξαρτητοποίηση και όχι την παράδοση της έδρας του στον ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερή ηθική σημαίνει ότι η βουλευτική έδρα ανήκει στο πολιτικό σχέδιο, στο πρόγραμμα και στους ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι είναι τουλάχιστον αντιφατικό να επικαλείται την ενότητα όταν η επιλογή του συνιστά μια καθαρά διασπαστική κίνηση. Ένιωσης αριστεράς της συλλογικότητας και της ενότητας είναι ασύμβατες με τη διακράτηση της έδρας, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε το πρωί με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο μέχρι πρότινος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Στην έδρα του αναμένεται να καταλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη δεξίωση της 24ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Όπως τονίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Ρένα Δούρου, στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Δασούλα, η εκδήλωση Πόρο απέχει από τον σκόπο του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη, από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή νοσταλγοί της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. Όπως αναφέρει η βουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας, επιλέγει να τους θυμίσει με την παρουσία της σε ιστορικούς τόπους μνήμης του αντιδικτατορικού αγώνα. Από τις 2 Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι δίκες των 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει καθημερινά πως την ενδιαφέρουν μόνο τα δικά της παιδιά και αδιαφορεί παντελώς για την ευημερία της κοινωνικής πλειοψηφίας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Φωτιά σε εξέλιξη σε αύλιο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Τενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, σύμφωνα με την ΕΡΤ, που πυρκαγιά είναι περιορισμένη στο χώρο όπου εκδηλώθηκε. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλιγάτα του Δήμου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά. Συνεχείς διακοπές ρεύματος καταγράφονται σε όλο και περισσότερες περιοχές της Αττικής εν μέσω της κορύφωσης του κύματος καύσων που πλήττει την πρωτεύουσα. Χωρίς ρεύμα έμειναν από τις 3:20 μετά το μεσημέρι αρκετές περιοχές στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη και Γκίζη. Ενώ λίγο μετά τις 4 προβλήματα στην ηλεκτροδότηση παρουσιάστηκαν σε Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση αλλά και σε Λούτσα, Πικέρμη και Σπάτα. Από τις διακοπές ρεύματος έχουν επηρεαστεί καταστήματα, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν προβλήματα στη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών σε κεντρικούς δρόμους. Την ίδια ώρα η πυροσβεστική έχει δεχτεί αρκετές κλήσεις για απεκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας κάνει λόγο η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών σε ανακοίνωσή της με αφορμή το ναυτικό ατύχημα στο λιμάνι της Σούδας και ζητά τη διερεύνηση των συνθήκων της σύγκρουσης των δύο πλοίων από ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Όπως αναφέρει, το φορτηγό πλοίο Ιωσήφ μετέφερε έφλεκτα φορτία και εκφράζει ανησυχία για τον κίνδυνο που διέτρεξαν επιβάτες και πληρώματα, ενώ ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα οι συνομιλίες της λιμενικής αρχής με τους πλοιάρχους. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι υποψήφοι θα μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και SMS στο κινητό τους. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας του ελληνικού τραγουδιού Μέρις Λίντα, που τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών. Τελευταία επιθυμία της ίδιας ήταν η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στο χώρο του γυροκομείου Αθηνών, εκεί που πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, σύγκρουση τραμ σημειώθηκε το πρωί στη γέφυρα Εράσμου στο Ρότερνταμ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 15 άτομα, εκ των οποίων ένα σοβαρά, σύμφωνα με πλάνα από κάμερα web στη βόρεια πλευρά της γέφυρας. Ένα τραμ φαίνεται να έχει σταματήσει μπροστά από τη γέφυρα, η οποία εκείνη τη στιγμή ήταν ανοιχτή, και ένα δεύτερο τραμ προσέκρουσε στο πίσω μέρος του πρώτου. Νέες απειλές προς το Ιράν εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι κάθε επίθεση κατά πλοίου που διέρχεται από τα στενά του Ορμούς θα προκαλέσει άμεση στρατιωτική αντίδραση από τις ΗΠΑ. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως από εδώ και στο εξής, αν το Ιράν πλήξει πλοίο στα στενά του Ορμούς, οι ΗΠΑ θα απαντούν με βομβαρδισμό και καταστροφή μιας γέφυρας ή ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στις αθλητικές ειδήσεις, αναχώρησε ο ΠΑΟΚ για το Λουμπλίν της Πολωνίας, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο τη Δύναμο Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Με προορισμό την Ουγγαρία, αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού, καθώς αύριο θα αντιμετωπίσει για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League την ΠΑΞ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά, υπηρετικά, τις Ποράδες και την Εύβοια. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Και 5 στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

ξαφνικά. Λες κι αθώθηκα από δίκη. Άρχισε πρώτη να μιλάς. Τα θέλω όλα μόνο μιας. Κι η Αθήνα μας ανήκει.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Mauthausen. Αδημοσίευτο διπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίη. Mauthausen, 29 Ιουλίου. Επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
3: Τριακοστό δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού και ακόμη τριών μη πολιτικών προσώπων σε δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου εισηγείται με πρότασή του προς το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο. Ο αντισεγγελέας του Αρείου Πάγου αναφορικά με την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, εφόσον η εισήγηση υιοθετηθεί, θα ανοίξει ο δρόμος για τη συγκρότηση ειδικού δικαστηρίου. Στο προσκήνιο επανήλθε το σκάνδαλο της Νοβάρτης μετά τις σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη, στις οποίες προχώρησε από το βήμα της Ολομέλειας ο Μάριος Σαλμάς, ζητώντας να ξανανοίξει υπόθεση κατά διάρκεια της συζήτησης για την άρση ασυλίας του μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς κατήγγειλε πως μέσα στην κρίση ο Άδωνης Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως παθητική δωροδοκία. Μάλιστα, κατέθεσε στο σώμα γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη και, όπως ανέφερε, αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Σε ανάρτησή του, ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτηρίζει ως ανοησίες όσα δήλωσε ο Σαλμάς και έκανε λόγο για προσπάθεια συκοφάντησης σε βάρος του. Για προσωπική δικαίωση του Παύλου Πολάκη, μετά τις σημερινές αποκαλύψεις Σαλμά στη Βουλή, έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δικαιωνόμαστε όλοι όσοι είχαμε πει ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, που δεν είναι μόνο η Νοβάρτης, αλλά και άλλες φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες χειραγώγησαν τις τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα μέσα στα μνημόνια, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης. Περιμένω κάποιον εισαγγελέα αύριο το πρωί να ανοίξει ξανά την υπόθεση, αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν σήμερα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σε δηλώσεις του στο περιστήλιο της Βουλής. Την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γνωστοποίησε ο Σοκράτης Φάμελος στον πρόεδρο της Βουλής. Σε δήλωσή του κάνει λόγο για μια πολύ δύσκολη απόφαση, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση. Ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου, σημειώνοντας ότι προκαλεί εντύπωση ότι επικαλείται την αριστερά, τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και την ενότητα την ίδια στιγμή που επιλέγει την ανεξαρτητοποίηση και όχι την παράδοση της έδρας του στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να επικαλείται την ενότητα όταν η επιλογή του συνιστά μια καθαρά διασπαστική κίνηση, σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Την παραίτησή του από το βουλευτικό του αξίωμα γνωστοποίησε το πρωί με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Ο μέχρι πρότινος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κοκαλής, στην έδρα του αναμένεται να καταλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστήσει η δεξίωση της 24ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Όπως τονίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρεναδούρου στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, η εκδήλωση προαπέχει από τον σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη, από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτήν νοσταλγία της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. Όπως αναφέρει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας, επιλέγει να τους τιμήσει με την παρουσία της σε ιστορικούς τόπους μνήμης του αντιδικτατορικού αγώνα. Από τις 2 Οκτωβρίου στις 12 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι δίκες των 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει καθημερινά πως την ενδιαφέρουν μόνο τα δικά της παιδιά και αδιαφορεί παντελώς για την ευημερία της κοινωνικής πλειοψηφίας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Νέος πονοκέφαλος για το Μαξίμου, ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, κατέθεσε ο γαλάζιος βουλευτής Γιώργος Βλάχος. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει ότι η προηγούμενη ερώτησή του παραμένει αναπάντητη και πως δεν δόθηκαν απαντήσεις κατά τη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια. Με τη διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια την Πέμπτη και την Παρασκευή και την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία τη Δευτέρα, κορυφώνεται η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Την Παρασκευή αναμένονται οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Φωτιά σε εξέλιξη σε αύριο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Τενέδου του Δήμου Νέας Πρωτποντίδας στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυρκαγιά έχει περιοριστεί στο χώρο όπου εκδηλώθηκε. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα, Ρόδο και Νότιο Αιγαίο. Συνεχείς διακοπές ρεύματος καταγράφονται σε όλο και περισσότερες περιοχές της Αττικής εν μέσω της κορύφωσης του κύματος καύσωνα που πλήττει την πρωτεύουσα. Χωρίς ρεύμα έμειναν αρκετές περιοχές στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη και Γκίζη, ενώ προβλήματα στην ηλεκτροδότηση παρουσιάστηκαν σε Ζωγράφου, Μενίδη Μεταμόρφωση αλλά και σε Λούτσα, Πικέρμη και Σπάτα. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι υποψήφοι θα μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και SMS στο κινητό τους. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας του ελληνικού τραγουδιού Μέρις Λίντα, που πέθανε τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών. Τελευταία επιθυμία της ίδιας ήταν η εξόδιος ακολουθία να πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στο χώρο του γυροκομείου Αθηνών, εκεί που πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν τα Βαλκάνια τη νύχτα, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον ένα νεκρό στην Αλβανία, 13 τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές. Στη Βοσνία Ζερζεγοβίνη καταστράφηκαν μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών, ενώ στη Βόρεια Μακεδονία καταγράφηκαν θηλώδεις άνεμοι με ταχύτητες 134 χιλιόμετρων την ώρα με και εκατοντάδες περιστατικά προβλήματα. Σημειώθηκαν και στην Κροατία που πλημμύρισαν παράκτιες περιοχές. Στις αθλητικές ειδήσεις, ακόμα μια διάκριση θα κυνηγήσει η Εθνική Υδατοσφαίριση Ανδρών, αυτή τη φορά στο Σίδνεϊ, όπου διεξάγεται από αύριο, Πέμπτη ως και την Κυριακή, η τελική φάση του World Cup. Η ελληνική ομάδα εξασφάλισε την πρόκριση στο Super Final μέσω των προκριματικών της Division 1, όπου φιλοξενήθηκαν τον Απρίλιο στην Αλεξανδρούπολη. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στον αυριανό πρωί ημιτελικό το Μαυροβούνιο και αν περάσει στην τετράδα θα βρει πιθανότατα μπροστά του την Ιταλία.
5: Ο καιρός.
7: Έθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά, υπηρετικά τις σποράδες και την Εύβοια. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.
8: στο κόκκινο.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-321-7777. Κάτω από τα λόγια μου παίζει ένα τραγούδι που το ξέρουμε, το έχουμε τραγουδήσει πολλά χρόνια, από το 1970 που πρώτο κυκλοφόρησε και μπήκε στις θαλασσογραφίες. Ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Γιώργο Νταλάρα. Έχω ένα καφέ, ναι, αλλά εν προκειμένου εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στον άνθρωπο που παίζει αυτή την καταπληκτική εισαγωγή με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο. Ο μεγάλος Στέλιος Ζαφυρίου, ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς που πέρασαν από αυτόν τον τόπο και όχι μόνο κατά ανάγκη στο λαϊκό ρεπερτόριο, μιλάω γενικά. Ένας σπουδαίος σολίστας που γλύκανε τα αυτιά μας, έχουμε να τον θυμόμαστε με χιλιάδες πράγματα που θα προσπαθήσουμε να τα σταχυολογήσουμε σε αυτή την μία ώρα ραδιοφωνικού χρόνου. Και για αυτή τη μία ώρα ραδιοφωνικού χρόνου επιστράτευσα έναν ζαφυριολόγο, ας πούμε, ένα καλό μου φίλο και ένα καλό φίλο του Στέλιου Ζαφυρίου, τον εξίσου σολίστα του μπουζουκιού, τον Νίκο Κατσίκη, ο οποίος είναι αρμόδιος να μιλήσει για αυτόν τον ήχο.
1: Γεια σου Αλέξη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να μιλάω για αυτόν τον άνθρωπο που αγάπησα, που μελέτησα. Ο χρόνος είναι πολύ λίγος για να αναπτύξουμε, βασικά όχι να αναπτύξουμε, να αναφέρουμε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του στη μουσική, σαν συνθέτη, σαν παίχτη εκτελεστή στη δισκογραφία, σαν ενορχιστρωτή, ξέρω εγώ, να μιλήσουμε για την καριέρα του στα νυχτερινά μαγαζιά, είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Αλλά ό,τι προλάβουμε.
0: Ό,τι προλάβουμε.
1: Και σημαντικό είναι να ακούσουμε κιόλας.
0: Να συνδέσουν οι ακροατές αυτά τα τραγούδια που αγαπάνε με τον παίκτη που τα υποστήριξε και τα έκανε τόσο αγαπημένα.
1: Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, θεωρώ ότι η συμμετοχή του στην αξία του τραγουδιού, σε αυτό που απολαμβάνει κάποιος ακούγοντάς το, είναι σχεδόν εισάξια με τον στιχουργό, τον συνθέτη και με τον τραγουδιστή.
0: Έτσι πάει. Έτσι, αν δεν ήταν αυτές οι παινιές να σε βάλουν
1: αυτό,
0: στο κλίμα,
1: άλλο,
0: το τραγούδι θα είχε πάρει έναν άλλο δρόμο ενδεχομένως. Ναι. Να πούμε μερικά πράγματα έτσι βιογραφικής φύσεως. Στέλιος Ζαφυρίου, Σαλονικιός, από τα πάνω μέρη, από την πάνω πόλη, ας πούμε. Σικές, Νεάπολη, εκεί. Αυτές οι γειτονιές. 1937, Απρίλιος μου είπε.
1: 23 Απριλίου του 37 γεννήθηκε.
0: Ωραία. Και βέβαια εκδήλωσε ενδιαφέρον από μικρός.
1: Από νωρίς, με τη μουσική. Ο πατέρας του δεν του είχε πάρει μπουζούκι, είχε βρει ένα ξυλοπόδαρο, του είχε βάλει κάτι
0: σύρματα,
1: το γνωστό ας πούμε, και προσπαθούσε να παίξει. Τον είδε ο θείος του κιθαρίστας, επαγγελματίας. Έπεισε τον πατέρα του γύρω στα 14, πρέπει να είναι εκεί, με 15, κάπου εκεί, γύρω στα 14 νομίζω. Και τον έπεισε και του αγόρασε ένα μπουζούκι. Μέσα σε 2-3 μήνες είχε εξελιχθεί τρομερά και τον πήρε για δουλειά.
0: Για δουλειά σε μαγαζί δηλαδή.
1: 15 χρονών, ναι. Ήδη δούλευε σε μαγαζιά, με κάποιο ρουμελιώτη νομίζω.
0: Τα έχει πει ο ίδιος ο Στέλιος Ζαφυρίου, αλλά δεν έχουμε τα χαρτιά μας μαζί.
1: Αυτό τώρα για με το ξυλοπόδαρο μου το έχει πει η Κατηλία, ναι. Ας πούμε αυτό, ναι.
0: Και βέβαια μετά.
1: Επίσης να πω κάτι που εντάξει, έχει αυτό την αξία του, ότι γενικά ενώ ήταν αριστερόχειρας, τον πίεσαν να μάθει να παίζει με το δεξί. Και αυτό μου το έλεγε σαν δείγμα ότι πιθανόν μου έλεγε ότι αν έπαιζα με το αριστερό να ήμουν καλύτερος.
0: Να ήμουν πιο γρήγορος.
1: Πιο γρήγορος έλεγε. Ναι. Γιατί μου έλεγε εντάξει, καλός είμαι, αλλά επειδή δεν ήμουν γρήγορος, προσπαθούσα να παίξω όμορφα. Να κερδίσω από αυτό, από την αισθητική, ας πούμε.
0: Τέλος πάντων, στην αμέσως επόμενη ηχογράφηση θα διαψευστεί
1: το
0: αυτό
1: θέμα
0: το πράγμα
1: της αρχής. Πάρα πολλές
0: χωρίες. Βέβαια, γιατί ο Ζαφυρίου ήταν ένας ολοκληρωμένος μπουζουξής, κορυφαίος. Λοιπόν, γνώρισε τον Καζαντζίδη με τη Μαρινέλα και αντιστρόφως. 1957 στη Θεσσαλονίκη.
1: Το 1956 νομίζω πέρασε ο Καζαντζίδης από Θεσσαλονίκη. Άκουσε ότι υπάρχει ένας νεαρός πολύ καλός και τον πήρε στην περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα και νομίζω και στην Κωνσταντινούπολη είχαν παίξει. Με Σεβάς Χανούμ.
0: Ναι. Αλλά εκείνο το ψάρεμα που πήγαν με τη βάρκα ήταν η αιτία που γνωρίστηκε ο Καζαντζίδης με τη Μαρινέλα.
1: Ναι, τότε ο Ζαφυρίου δούλευε, δούλευε με τη Μαρινέλα.
0: Δεν έχει σημασία, ναι.
1: Δούλευε και κάποια στιγμή που ξαναπέρασε, συνέχισε να δουλεύει εκεί στη Θεσσαλονίκη ο Ζαφυρίου, ξαναπέρασε ο Καζαντζίδης για να βρει εκεί πέρα το Στέλιο, του τη σύστησε. Πήγανε για ψάρεμα, κόρη ψαρά η Μαρινέλα.
0: Εκεί το ειδήλιο και... έγινε.
1: Από το ψάρεμα καταλήξαμε.
0: Μετά κατέβηκε στην Αθήνα, στα μαγαζιά του Κουλουριώτη, στην Τριάννα του Χιλά. Ακριβώς. Πήρε το πράγμα το δρόμο του.
1: Τα πρώτα χρόνια σαν μπουζουξέ του Καζατζίδη μαζί με τον Γιάννη τον Αγγέλου.
0: Έτσι.
1: Και από το 63, νομίζω 64, με Ζαμπέτα. Εκεί ναι. Έρχεται κομβικό σημείο.
0: Αλλά πριν το Ζαμπέτα, κάνει και το πρώτο του σόλο στο αυτό το δισκάκι τη Parlophone. Το μπουζούκι μου έχει κέφια. Αυτό εννοείται. Το ορχιστρικό που λέω να το ακούσουμε.
1: Το οποίο
0: ολόκληρο...
1: οι μπουζουξίδες το λέμε το σόλο του Ζαφυρίου.

0: ηλεκτρικό το μπουζούκι του Στέλιου Ζαφυρίου στην συγκεκριμένη ηχογράφηση που ακούσαμε.
1: Τα κεμόδα της εποχής, λόγω χιώτη, έτσι.
0: Και τρίχορδο ακόμα.
1: Τρίχορδο ακόμη, ναι.
0: Το μπουζούκι το γύρισε το 65, κάπου εκεί, σύμφωνα με αφηγήσεις του ιδίου.
1: Και σύμφωνα με μια πληροφορία, είχε παραγγείλει στο Ζωζέφ τρίχορδο και πήγε ο Ζαμπέτας από εκεί και λέει, ας το μικρούλι κάνει του και αυτό μου τετράχορδο. Και άλλαξε όλο εκεί το πράγμα.
0: Μάλιστα. Άλλαξε ορούς της ελληνικής λαϊκής μουσικής.
1: Του ήχου, της δισκογραφίας. Mm-hmm.
0: Γιατί από το 63-64 ο Στέλιος Ζαφυρίου είναι από πίσω από τον Γιώργο Ζαμπέτα. Ακριβώς. Σχεδόν σε όλες τις ηχογραφήσεις. Δηλαδή στο Χατζηδάκι, στον Ξαρχάκο,
1: στον Καπνίση.
0: Σε όλες τις. Και στα ίδια τα τραγούδια.
1: Και στο Πλέσα. Ουσιαστικά στα πρώτα mm-hmm. του Πλέσα. Και από εκεί το γνώρισε ο Πλέσας από τον Ζαμπέτα. Ναι.
0: Και βέβαια, όπως έλεγε ο Στέλιος Ζαφυρίου, ποτέ δεν μου έλεγε τι να κάνω. Έπαιζε την πρώτη φωνή, είχε εμπιστοσύνη στο αυτί μου.
1: Ακριβώς.
0: Ο Στέλιος Ζαφυρίου από μικρός είχε την αίσθηση του μουσικού της ορχήστρας. Mm-hmm. Παίζει ένα μέρος μέσα σε ένα σύνολο. Mm-hmm. Και αυτό του άνοιξε τους ορίζοντες, του άνοιξε τις αρμονίες, του άνοιξε τα.
1: Είχε την αίσθηση της αρμονίας και δεν είχε μόνο το οριζόντιο παίξιμο του οργάνου, που εντάξει είναι το παίξιμο της Ανατολής που είναι πολύ ωραίο και όλοι το θέλουμε. Αλλά το συνδύαζε πάρα πολύ με την αρμονική πλευρά, ας πούμε. Εντάξει, με τις συγχορδίες, το να παίξει κάποιες αναλύσεις συγχορδιών. Και είχε και ένα μοναδικό ήχο. Εντάξει, θα το πούμε και στην πορεία αυτή.
0: Θα το πούμε και θα το ακούσουμε. Γιατί αν δεν το ακούσουμε, αν δεν το αποδείξουμε στην πράξη.
1: Εδώ σε αυτό, ας πούμε, είναι ακόμη λίγο πρώιμο το, αυτό που ακούμε. Πολύ τεχνικό, ωραίο. Αλλά παίζει πάνω στο στυλ των μπουζουξίδων της εποχής ακόμη.
0: Στο αμέσως επόμενο όμως, που είναι δική του σύνθεση, του Στέλιου Ζαφυρίου, και είναι ένα τραγούδι à la manière de Γιώργος Ζαμπέτας, μια μποσανόβα.
1: Α, σωστά.
0: 1966 και παίζουν πάλι μαζί. Ο Ζαμπέτας με τον Ζαφυρίου. Ο Ζαμπέτας πάντα το πρώτο, ο Ζαφυρίου πάντα το δεύτερο μπουζούκι. Δεν είναι λιγότερο σημαντικό το δεύτερο.
1: Καθόλου, γιατί αυτά παίζουν μασίφ μαζί πάντα.
0: Έτσι,
1: πάντα.
0: Μπράβο.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Είναι μια μποσανόβα λοιπόν που την τραγούδησε ο Πάνος Τζανετής.
1: Το οποίο είναι σύνθεση του Στέλιου.
0: Βεβαίως και είναι ένα τραγούδι που δείχνει πόσο ακριβώς έχουν κολλήσει αυτοί οι δύο άνθρωποι με τις πένες τους.
1: Ας το ακούσουμε.

0: Καταλάβαμε όλοι λοιπόν πόσο σπουδαίο μπουζούκι έπαιζε ο Στέλιος Αφηρίου.
1: Και πόσο δεμένος ήταν με τον
0: Ζαμπέτα. Με τον Γιώργο Ζαμπέτα και πόσο και αυτό το δίδυμο.
1: Είναι και σημαντικό. Ο Γιώργος Ζαμπέτας εκείνης εποχής, τόσο σπουδαίος συνθέτης και μουσικός, έπαιξε στο κομμάτι του. Παίξανε μαζί. Δηλαδή και αυτό είναι. Πάρα
0: ναι, αλλά ο γενναιόδωρος μουσικός είναι πάντα ο μεγάλος μουσικός. Το έχουμε δει χιλιάδες φορές το έργο.
1: Και σπάνιο κομμάτι. Δεν το ξέρουν πολύ.
0: Ταυτόχρονα. Ο Στέλιος Ζαφυρίου έχει παίξει και με άλλους στα μαγαζιά,
1: ναι,
0: και έχει κάνει ένα μεγάλο σταθμό.
1: Με τον Γαβαλά.
0: Βεβαίως.
1: Και σε μαγαζιά. Δηλαδή μέχρι το 64 νομίζω δούλεψε με τον Καζατζίδη. Μετά για 4 χρόνια περίπου πρέπει να δούλεψε με τον Γαβαλά. Με δεύτερο μπουζούκι το Θανάση του Πουλικανδριώτη.
0: Ναι.
1: Τον οποίο επίσης μίλησε στην δισκογραφία αργότερα.
0: Ναι. Με τον Γαβαλά λοιπόν και εκείνα τα χρόνια που ο Γαβαλάς με την Πόλη Πάνου θέλανε να σπάσουν το μονοπόλιο της Κολούμπια, mm-hmm, για να φτιάξουν τις δικές τους εταιρείες για να μην τους εκμεταλλεύονται και όλο αυτό το πράγμα που δεν είχε ευτυχή κατάληξη, αλλά τέλος πάντων το προσπαθήσανε. Φτιάξαν τη Βεντέτα και τη Σονάτα,
1: mm-hmm,
0: αυτές τις ετικέτες εννοώ. Τότε λοιπόν ο Στέλιος Ζαφυρίου ήταν ο άνθρωπος που έπαιξε σχεδόν σε όλες τις ηχογραφήσεις τους.
1: Ναι. Και έγραψε και κάποια κομμάτια.
0: Αυτά τα κομμάτια τα ξέρει όλη η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρουμε ποιανού είναι.
1: Όχι, δεν ξέρω. Λοιπόν, να πούμε ποια είναι τα κομμάτια, τα πολύ γνωστά.
0: Και να πούμε και πώς γράφτηκαν αυτά τα κομμάτια, γιατί και για τα δύο υπάρχει μια γουστόζικη ιστορία.
1: Για το πρώτο γραμμό, θα την πεις εσύ την ιστορία.
0: Θα την πεις εσύ την ιστορία, εσύ ο καλεσμένος Νίκο Κατσίκη.
1: Πώς γράφτηκαν, δεν ξέρω. Ξέρω την εξέλιξη του.
0: Γράφτηκαν, σύμφωνα με μια αφήγηση σε μένα του Στέλιου Ζαφυρίου, ένα βράδυ που ήταν στο μαγαζί με τον Γαβαλά και είχαν έρθει κάτι Άραβες. Και χορεύανε και κάνανε και διάφορα. Εκεί λοιπόν του βγαίνει η εισαγωγή τούμπα τούμπα μπαραραμ,
1: ναι, ναι,
0: για να χορέψουνε.
1: Ναι.
0: Το τσιμπάει ο Πάνος Γαβαλάς, του λέει ξαναπέχτω αυτό, ξαναπέχτω αυτό. Και κάθε βράδυ λέει ξαναπέχτω, ξαναπέχτω, ξαναπέχτω, ξαναπέχτω. Και σιγά σιγά αυτό έγινε τοπικό σου ξέκι
1: του μαγαζιού.
0: Και μετά το κρατήσαν σαν προεισαγωγή στο συγκεκριμένο κομμάτι που έγινε με τη φωνή του Πάνου Γαβαλά και τη Ρία Κούρτη.
1: Ναι, ναι.
0: Χάλασε κόσμο.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Πες μας και εσύ για το δεύτερο κομμάτι.
1: Είναι ότι είναι πολύ σημαντικό ότι από εκεί που ξεκίνησε τελικά κάπου κατέληξε. Δηλαδή, γιατί μέσω κάποιου Έλληνα του Άρη Σαν, που ήταν ένας ελληνικής καταγωγής μουσικός που ήταν.
0: Που έκανε καριέρα στο Ισραήλ.
1: Έκανε καριέρα στο Ισραήλ, έγινε μια επανεκτέλεση στα Ισραηλίτικα και στα Τούρκικα. Και από την Τούρκικη εκτέλεση το τσίπησαν στο Ινδί, Άραβες.
0: Είναι από τα πιο πολύ ηχογραφημένα τραγούδια. Δεν ξέρω αν έπαιρνε δικαιώματα.
1: Όχι, γιατί βάζαν το όνομά τους.
0: Α.
1: Αυτοί οι εκάστοτε.
0: Λοιπόν.
1: Α, ακούσουμε αυτό.
0: Ακούμε αυτό και ακούμε μετά, αν υπάρχει χρόνος. Είναι κρύο τσουχτερό.
1: Κρύο τσουχτερό με το Χριστάκι.
0: Με το Χριστάκι. Για να το αποδώσουμε και αυτό στο δημιουργό του, που είναι ο Στέλιος Ζαφυρίου.
1: Αυτό.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στα μουσικά μας εδώ στο κόκκινο, φίλες και φίλοι, με τη σύνθεση που το ξεκινήσαμε. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στον ήχο και εκλεκτός μας καλεσμένος, ο φίλος μου, ο σολίστας του Μπουζουκιού, ο Νίκος Κατσίκης. Σήμερα μιλάμε για το μεγάλο Στέλιο Ζαφυρίου και ακούμε ηχογραφήσεις του. Και ακούσαμε ένα τραγούδι, ορχιστρικό τραγούδι δηλαδή, που όσοι είναι πάνω από τα 50 το θυμούνται ως μουσικό θέμα από το Λούνα Πάρκ, το τηλεοπτικό. Μπράβο.
1: Εγώ έτσι το θυμάμαι. Ίσως είναι από τα πρώτα ακούσματα που είχα σε μπουζούκι όταν ήμουν 6-7 χρονών.
0: Αλλά είναι προγενέστερο του Λούνα Πάρκ, είναι από τις θαλασσιές της Χάντρες.
1: Χάντρες, ναι, η Βόλτα των Ερωτευμένων. Ένα μουσικό θέμα που έπαιζε μέσα στην ταινία.
0: 67 εκεί. Και είναι ο Στέλιος Ζαφυρίου, βέβαια, λάμπει το παίξιμό του στις νότες του Μίμη Πλέσσα, μια συνεργασία που άφησε επίσης εποχή.
1: Βέβαια, σε ταινίες και σε δισκογραφία. Πολύ.
0: Τι έχουμε να πούμε?
1: Τι να πούμε από ταινίες? Δηλαδή, ό,τι υπάρχει σε Φίνος Φιλμ, το 90% παίζει ο Στέλιος Ζαφυρίου.
0: Και ό,τι υπάρχει σε δίσκους Λύρα,
1: ακριβώς.
0: Ο Δρόμος, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα. Ζαφυρίου είναι από πίσω.
1: Το μπουζούκι του νέου κυμάτος.
0: Έτσι.
1: Και
0: έτσι.
1: Πολλά ακόμη. Να πούμε για και τη σειρά που έγινε με την Μπέλου, μια σειρά από 12 δίσκους με το τραγουδάει ρεμπέτικα, επανεκτελέσεις, δεκαετία 70. Θα τα πούμε.
0: 9 από τους 12 δίσκους είναι με μπουζούκι του Στέλιου Ζαφυρίου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να αποδώσουμε το παίξιμο σε ένα παλαϊκό τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Βέβαια. Που ακούστηκε νομίζω στις Γοργόνες και τους Μάγκες.
1: Βέβαια, το 68. Θα πιω απόψε το Φεγγάρι, νομίζω.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία εισαγωγή, ας πούμε.
0: Και πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραίο παίξιμο.
0: Παιγμένη.
1: Τέλεια.

0: έχουν μπει στο DNA μας αυτές οι νότες, αυτά τα απεξήματα, αυτές τις αγωγές. Μας έχουν σημαδέψει.
1: Διαμορφώσει και την αισθητική μας.
0: Πάντως, στην περίπτωση του Μίμη Πλέσα με τον Στέλιο Ζαφυρίου, που τον Στέλιο Ζαφυρίου σήμερα τιμάμε με αυτή την εκπομπή, όλες οι νότες που ακούγονται
1: οφείλονται, τις έχει διδάξει ο Πλέσας. Το είχα ρωτήσει αυτό τον κύριο Στέλιο, γιατί συνήθως υπάρχει η αντίληψη, σωστή ως επιτοπλίστων, ότι τα κομμάτια τα διαμόρφωναν οι μπουζουξίδες με τις αγωγές τους σε πάρα πολλά.
0: Και πολλές φορές δεν υπήρχε, καν εισαγωγή και την βάζει ο μπουζουξίδες επί τόπου.
1: Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση που τον είχα ρωτήσει, μου λέει ότι ακούς νότα-νότα μας το έχει διδάξει ακριβώς, και τα σιγόντα, όλα. Ακριβώς μας τα έχει διδάξει ο Πλέσας. Τον οποίο το θεωρούσε, όπως έλεγε και ο ίδιος ο Πλέσας για τον εαυτό του, στο Στέλιο, έλεγε ότι εγώ δεν ξέρω αν είμαι καλός συνθέτης, είμαι καλός ενορχιστρωτής. Έτσι του λέγει.
0: Ναι. Πάντως ήταν και καλός διασκευαστής. Ακριβώς. Και η επόμενη ηχογράφηση που θα την ακούσουμε και ξέρω θα συγκινηθείς.
1: Ναι.
0: Πάντως. Το αποδεικνύει. Είναι η στιγμή που ο Μίμης Πλέσας το 1973 ενορχιστρώνει θέματα που έρχονται από τον χώρο της λεγόμενης κλασικής μουσικής, και ανάμεσα στα άλλα είναι το Αντάζιο του Αρμπινιόνι.
1: Ναι. Ίσως είναι και η πρώτη απόπειρα σε δισκογραφία, σε δίσκο ολοκληρωμένο, να παιχτεί κλασική μουσική με μπουζούκι. Με αυτόν τον τρόπο. Είναι διασκευές πάντως, έτσι, δεν είναι ακριβώς.
0: Ναι, είναι ακριβώς βέβαια η μελωδία, ναι. Δεν πειράζεται το...
1: Αλλά μέσα στο κλίμα του Πλέσα και της ορχήστρας του Πλέσα.
0: Σύμφωνοι. Και ο Στέλιος Ζαφυρίου λάμπει...
1: Θα ακούσουμε το Αντάτζιο του Αλμπινιόνι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το αγαπημένο μου και πολύ συγκινητικό. Και καταλαβαίνει κανείς την εκφραστικότητα, τη μουσικότητα του παίξηματός του και το συνέστημα που βγάζει όταν παίζει.

0: Νίκο, κάτσε εκεί. Θέλω την άποψή σου για μια θεωρία που θα σου αναπτύξω εντάχει.
1: Παρακαλώ.
0: Υπάρχουν σχολές και σχολές στο μπουζούκι. Ο Ζαμπέτας έλεγε ότι υπάρχει το μπουζούκι του Αιγαίου Πελάγους και του Ιωνίου Πελάγους.
1: Ναι.
0: Και ο ίδιος τοποθετούσε τον εαυτό του στο Ιόνιο Πέλαγος. Εγώ, χωρίς βέβαια να λέω σεξιστικά, ας πούμε, στερεότυπα, θα έλεγα ότι ο Στέλιος Ζαφυρίου είναι αυτός που παίζει με θηλυκό τρόπο στο μπουζούκι. Θηλυκό όχι υποτιμητικά, θηλυκό με τον τρόπο που γεννάει η γυναίκα πράγματα. Φαντάσου αυτή την παραβολή, ας πούμε.
1: Το ταυτίζεις με το,
0: την ευγενική.
1: Το εννοείς με την ευγένεια και την ευαισθησία, αν το θεωρούμε αυτά
0: τη μία αγριάδα. Δεν παίζει σε μαντράχαλος, μπορώ να σου το πω.
1: Ναι. Παρόλα, καταλαβαίνω τι λες και αυτά τα στοιχεία που λες υπάρχουν. Τώρα, αν το χαρακτηρίζεις θηλυκότητα ή ευαισθησία ή.
0: Όλοι έχουμε και αρσενικά και θηλυκά στοιχεία, έτσι. Για να μην τρελαθούμε.
1: Αυτό πηγάζει από τη σχολή Ζαμπέτα. Και ο Ζαμπέτας είναι. Δηλαδή, είναι μια εξέλιξη της σχολής του παίξηματος του Ζαμπέτα που τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Και μετά πήρε αυτό το στυλ και το κάνει πιο προσωπικό δικό του και το διαμόρφωσε. Ναι. Το δέχομαι. Δηλαδή, σίγουρα έχει πολλή ευαισθησία, έχει μια ευγένεια το παίξιμό του.
0: Μια ακρίβεια.
1: Ναι. Και δεν έχει αυτή την ορμητικότητα, δηλαδή, του εντυπωσιασμού, αλλά πιο πολύ την ουσία και τη μουσικότητα, τη μελωδικότητα. Ναι.
0: Να ποτίσουμε και ένα φόρο τιμής στο δρόμο του Μίμη Πλέσσα και του Ελευθέρη Παπαδόπουλου, να ακούσουμε το τελευταίο, νομίζω, τραγούδι. Έπεφτε βαθιά
1: σιωπή. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές παινιές.
0: Τρεις νότες παίζει, αλλά πώς τις παίζει.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει αυτό έτσι πως έχει βγει από τον κύριο Στέλιο.

0: Επαναλαμβάνω την αγωνία μου να μην παρεξηγήθηκε η φράση μου που έλεγα για το θηλυκό σε εισαγωγικά παίξουμε του Στέλιου Ζαφυρίου. Δεν θέλει πολύ να πεις κάτι και να εννοηθεί αλλιώς σε σχέση με αυτό που εννοούσες. Και πάμε σε μια άλλη παράμετρο του Στέλιου Ζαφυρίου, του συνθέτη, πώς θα το πω, ελαφρολαϊκών τραγουδιών ποιότητας δεκαετία του 70.
1: Το συνθετικό του έργο βέβαια έχει ξεκινήσει από το 1965 νομίζω.
0: Ακούσαμε
1: με
0: την Πόλη
1: Ακούσαμε τον Καβαλά, τα τραγούδια. Και υπήρξε μια απογοήτευση μετά το κομμάτι με το Χριστάκι, επειδή ενώ έγινε πανελλαδικό σουξέ.
0: Το πιστώναν στον τραγουδιστή.
1: Όλοι στον τραγουδιστή. Και για κάποιο διάστημα, κάποια χρόνια σταμάτησε να γράφει, απογοητεύτηκε. Αλλά μετά δεκαετία 70 και με Μαρινέλα, με τη συνεργασία του με τη Μαρινέλα, που έγινε αποκλειστικός μπουζουξής της Μαρινέλας από το, όταν έφυγε και ξεκίνησε σε όλο καριέρα Μαρινέλα, άρχισε να γράφει πολλά κομμάτια. Ήταν πολύ πιο ενεργός συνθετικά. Και το 75 ένα μεγάλο σουξέ για τον Γιάννη Πάριο.

0: Λίγο πριν το τέλος αυτού του ωριαίου ραδιοφωνικού αφιερώματος στο μεγάλο Στέλιο Ζαφυρίου που κάνουμε εδώ στο Κόκκινο με την παρέα του Νίκου Κατσίκη, να ακούσουμε και ένα αδισκογράφητο ντοκουμέντο που ο Νίκος μου το έφερε πεσκέσει, ας πούμε.
1: Ναι, μου το είχε δώσει ο ίδιος ο κύριος Στέλιος. Αυτό για το Βερολίνο, λες.
0: Ναι, ναι. 1979.
1: Έτσι, ναι.
0: Όπου τι έγινε.
1: Είναι μια συναυλία στο Μέγαρο της Ραδιοφωνίας στη Γερμανία, δεν ξέρω σε ποια πόλη, που τραγουδάει ο Νίκος ο Δημητράτος. Παίζουν ο κύριος Στέλιος, ο Γιάννης ο Πιθικός της Δεύτερο Μπουζούκι, με φυσικό ήχο, ηχογραφημένο με δύο μικρόφωνα χώρου, και θα ακούσετε και θα καταλάβετε. Ένα ορχιστρικό νομίζω θα βάλεις, έτσι.
0: Από εκεί. Ναι, είναι μια μελωδία του Μάνου Χαλιστάκη από τη Στέλλα, 7 τραγούδια.
1: Διασκευασμένο με διάφορα άλλα μουσικά θέματα.
0: Ναι, είναι ο τρόπος που εννοούσε τις διασκευές ο Στέλιος Ζαφύρου, είναι πολύ χαρακτηριστική δική του.
1: Και αυτό το κομμάτι, αυτό το ορχιστρικό το χρησιμοποιούσε και στις εμφανίσεις με τη Μαρινέλα, σαν έναρξη.
0: Ναι, από ό,τι έχω ακούσει. Νομίζω ότι είναι ταιριαστό με ό,τι έχουμε.
1: Ναι, είναι πάρα
0: σαν
1: πολύ.
0: Μαρινελισμό
1: και μπορεί ακούγοντάς το κάποιος να αντιληφθεί.

0: Νίκο, να βάλουμε τους τίτλους αποφώνησης αυτού του αφιερώματος στο Στέλιο Ζαφυρίου με μια σπουδαία δική του στιγμή. Mm-hmm. Ενορχιστρώνει και παίζει σολάρι στο μινόρι της Αυγής.
1: Με τη Σωτηρία.
0: Έτσι. Ναι. Σωτηρία Μπέλου, 1976. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ για την παρουσία σου.
1: Εγώ θέλω να πω για τον κύριο Στέλιο, τι να πω. Μπορώ να μιλάω με τις ώρες, αλλά του οφείλω σχεδόν ό,τι έχω κάνει στη μουσική, το οφείλω σε αυτόν, γιατί ήταν ο εμπνευστής μου. Αυτόν μελέτησα. Και μπορώ να πω ότι έχοντας γνωρίσει κόσμο, είναι από τους ελάχιστους που όταν το γνώρισα, όχι μόνο δεν τον απομυθοποίησα, αλλά ανέβηκε ακόμη περισσότερο στην εκτίμησή μου και σαν άνθρωπος.
0: Να ευχαριστήσω λοιπόν εκτός από τον Νίκο Κασίκη και τον Λάζαρο Καραγιάννη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Και ενώ το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος βρίσκεται ένα βήμα πριν από το ειδικό δικαστήριο με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Και ενώ ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς εξέθεσε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη αποκαλύπτοντας κύκλωμα διαπλοκής μεταξύ επιχειρηματικών συμφερόντων μέσων ενημέρωσης, πολιτικών παρεμβάσεων και παθητικής δωροδοκίας του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Σωκράτης Φάμελος, αποφάσισε να αποχωρήσει και αυτός από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας, όπως λέει στην ανακοίνωσή του, του αδιεξόδου που έχει περιέλθει η Κομοδούρου και του εγκλωβισμού της στην απόφαση να κατέβει στις εκλογές. Μάλιστα, ο πρώην Πρόεδρος ενημέρωσε πως πιστός στο όραμα της ενότητας, την οποία ο ίδιος προσωπικά εγγυάται, και της αξιοπιστίας αριστεράς, θα κρατήσει την έδρα της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, ξεχνώντας μάλλον πως αποκαλούσε ανήθικους τους βουλευτές που αποχώρησαν το 2023 και όσους αποχώρησαν αργότερα, χωρίς να παραδίδουν τις έδρες τους. Μάλιστα, ο κ. Φάμελος λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δεν εκφράζει τις θέσεις που εξέφραζε το 2023, κάνοντας μάλιστα και ένα άλμα λογικής. Λέει πως οι βουλευτικές έδρες ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, με μια ακόμα μετατόπιση θέσης από εκείνη πως οι έδρες ανήκουν στο κόμμα. Σημεία των καιρών, ή ένα ακόμα πλήγμα στην αξιοπιστία της αριστεράς που, όπως συνήθως συμβαίνει, πλήττεται περισσότερο από τα ηθικά ολισθήματα των στελεχών της και τις αυταπάτες που τους ακολουθούν, παρά από τις φιλόδοξες ιδέες για την αλλαγή ενός κόσμου που βουλιάζει όλο και πιο βαθιά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στην επικοινωνία ο Λευτέρης Δάλλας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο ο Μπάμπης Χριστακόπουλος. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και με μήνυμα στο Viber στο 69-85-87-0059. Μας ακούτε από την ιστοσελίδα www.avg.gr / στο κόκκινο. Μας ακούτε από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης και το κόκκινο της Πάτρας σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026, και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου εισηγείται με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφορικά με την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισηγείται την παραπομπή σε δίκη και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων. Το προσκήνιο επανήλθε το σκάνδαλο της Νοφάρτης παρά τις σοβαρές καταγγελίες του Μάριου Σαλμά σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την άρση ασυλίας του στη Βουλή, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς κατήγγειλε πως μέσα στην κρίση ο Άδωνης Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως παθητική δωροδοκία. Μάλιστα, κατέθεσε και γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη και που, όπως ανέφερε, αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Σε ανάρτησή του, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για προσπάθεια συκοφάντησης σε βάρος του. Δικαιωνόμαστε όλοι όσοι είχαμε πει ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης. Περιμένω κάποιον εισαγγελέα αύριο το πρωί να ανοίξει ξανά την υπόθεση, αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν σήμερα, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε δηλώσεις του στο περιστήλιο της Βουλής. Την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε ο Σωκράτης Φάμελος τον πρόεδρο της Βουλής. Σε δήλωσή του κάνει λόγο για μια πολύ δύσκολη απόφαση, αναφέροντας πως δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση. Ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου, σημειώνοντας ότι προκαλεί εντύπωση ότι επικαλείται την αριστερά τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και την ενότητα, την ίδια στιγμή που επιλέγει την ανεξαρτητοποίηση και όχι την παράδοση της έδρας του στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να επικαλείται την ενότητα όταν η επιλογή του συνιστά μια καθαρά διασπαστική κίνηση, σημειώνουν οι πηγές της Κομουνδούρου. παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε το πρωί με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής ο μέχρι πρότινος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Στην έδρα του αναμένεται να καταλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη δεξίωση της 24ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Όπως τονίζει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρεναδούρου στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, η εκδήλωση Πορώ απέχει από τον σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για την Δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή η νοσταλγή της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρεί τη σύγχρονη ιστορία τη χώρα μα. Όπω αναφέρει, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να τιμήσει του δημοκρατικού αγώνε του λαού με την παρουσία τη σε ιστορικού τόπου μνήμη του αντιδικτακτορικού αγώνα. Από τι 2 Οκτωβρίου έω και τι 12 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί δίκε των 4 εν ενεργεία βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία, σε βάρο των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύει καθημερινά πω την ενδιαφέρουν μόνο τα δικά τη παιδιά και αδιαφορεί παντελώ για την ευημερία τη κοινωνική πλειοψηφία, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Νέος πονοκέφαλος για το Μαξίμου, ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης κατέθεσε ο γαλάζιος βουλευτής Γιώργος Βλάχος. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει ότι η προηγούμενη ερώτησή του παραμένει αναπάντητη και πως δεν δόθηκαν απαντήσεις κατά τη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια. Με τη διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια την Πέμπτη και την Παρασκευή και την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία τη Δευτέρα κορυφώνεται η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Την Παρασκευή αναμένονται οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Φωτιά σε αύριο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Τενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδος στη Χαλκιδική. Ενώ πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα, Ρόδο και Νότιο Αιγαίο. Συνεχές διακοπές ρεύματος καταγράφονται σε όλο και περισσότερες περιοχές της Αττικής εν μέσω της κορύφωσης του κύματος καύσωνα που πλήττει την πρωτεύουσα. Χωρίς ρεύμα έμειναν αρκετές περιοχές στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη και Γκίζη, ενώ προβλήματα στην ηλεκτροδότηση παρουσιάστηκαν σε Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση, αλλά και σε Λούτσα, Πικέρμη και Σπάτα. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι υποψήφοι θα μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και SMS στο κινητό τους. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας του ελληνικού τραγουδίου Μέρις Λίντα, που πέθανε τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες απειλές προς το Ιράν εκτόξευσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι κάθε επίθεση κατά πλοίου που διέρχεται από τα στενά του Ορμούς θα προκαλέσει άμεση στρατιωτική αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως από εδώ και στο εξής, εάν το Ιράν πλήξει πλοίο στα στενά του Ορμούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντούν με βομβαρδισμό και καταστροφή μιας γέφυρας ή ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Έθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά υπηρωτικά, τις Ποράδες και την Εύβοια. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 32. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά. Πρώτη στάση στο σημερινό απογευματινό μαγκαζίνο στο κόκκινο, το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ και ο καλός συνάδελφος Αντώνης Ζουργόπουλος που κάνει ποδαρικό με παρέτηση πρώην Προέδρου. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Παπί.
0: Δεν ήσουν πολύ γουρλής, νομίζω.
1: Όχι, πραγματικά. Πρώτη μέρα στο ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ να σκάει μια τέτοια είδηση και μάλιστα πρωτοφανής και κοινοβουλευτικά έτσι. Δηλαδή να έχουμε έναν πρώην πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας και πρόεδρο κόμματος φυσικά και 2 εβδομάδες μετά την παραίτησή του να ανακοινώνει και την ανεξαρτητοποίησή του ή διαβουλήσει φυσικά από την κοινοβουλευτική ομάδα και να ανεξαρτητοποιείται, να στερεί δηλαδή, να αποστερεί και από το κόμμα μια κοινοβουλευτική έδρα, δύναμη δηλαδή ουσιαστικά κοινοβουλευτική. Και όντως έχει δημιουργηθεί και προφανώς και αναστάτωση εντός του κόμματος. Υπήρχαν οι πληροφορίες ότι αυτή ήταν η στόχευση του του κυρίου Φάμελο, ότι το είχε αποφασίσει εδώ και κάποιο καιρό. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, νομίζω πως υπήρχε και κάποια ελπίδα, τουλάχιστον ότι θα επικρατήσει μια πιο πολιτική λογική σε αυτή την κατάσταση και δεν θα φτάναμε τελικά στο σημείο της ανεξαρτητοποίησης του κυρίου Φάμελου. Τελικά αυτό συνέβη σήμερα και βεβαίως υπάρχει και μια αντιπαράθεση μεταξύ πηγών και στελεχών των δύο πλευρών, mm-hmm. συνεργατών δηλαδή του κυρίου Φάμελου και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Στην τελευταία, έτσι, επειδή στην αρχή ανέφερες και εσύ τι έχει πει ο κύριος Φάμελος, η τελευταία του έτσι, παρέμβαση μέσω περιβάλλοντος, μέσω στελεχών του, mm-hmm. Είναι ότι ουσιαστικά ο ίδιος εκφράζει, αυτή είναι η θέση που παίρνει, ο ίδιος εκφράζει την προγραμματική και πολιτική, πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό το λόγο ανεξαρτητοποιείται. Ότι συνεχίζει δηλαδή να εκφράζει τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ για μια ενότητα θεωρητική. Ταυτόχρονα η στάση του να ανεξαρτητοποιηθεί στην ουσία εντάσσεται μέσα σε αυτή τη λογική. Είναι μια πολιτική λογική η οποία ούτως ή άλλως προκαλεί έτσι, μια ιδιαίτερα αρνητική νομίζω εικόνα.
0: Και πέρα από την αρνητική εικόνα που μας περιγράφεις, υπάρχει και μια αδύρυτη πραγματικότητα. Το γεγονός δηλαδή ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν φρόντισε πριν το ραντεβού του με τον πρόεδρο της Βουλής να ενημερώσει τουλάχιστον ως όφιλε τα όργανα του κόμματος. Έτσι, δηλαδή την πολιτική γραμματεία, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μπορεί να ήταν αναμενόμενο από τις διαρροές και τις πληροφορίες, αλλά δεν έπαψε να είναι μια μη συνεννοημένη κίνηση ως όφιλε. Έχω την αίσθηση, βάζω έτσι μια δική μου.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Ότι δεν ενημέρωσε, γιατί όντως τις τελευταίες μέρες υπήρχε πληροφορία. Η πληροφορία δεν είναι ποτέ βεβαιότητα. Mm-hmm. Και το γεγονός ότι δεν ήρθε σε επαφή με το κόμμα και με την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι από μόνο το ζήτημα. Ειδικά με δεδομένο το ότι ο κύριος Φάμελος ήταν πρόεδρος, υπήρξε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας πριν γίνει πρόεδρος του κόμματος και βέβαια στη συνέχεια όταν ήταν και πρόεδρος του κόμματος. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι υπάρχουν και πάρα πολλές αναφορές του κυρίου Φάμελου και από τον Νοέμβριο του 2023. Και τον Νοέμβριο του 2024, στις δύο μεγάλες κρίσεις δηλαδή τις κομματικές του ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπήρχε οι αναφορές του διαπρίσιες κατά των ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, βέβαια είχε χαρακτηρίσει ανήθικες στις πολιτικές του πρακτικές. Ήταν πολύ σαφής στις δηλώσεις του εκείνη την περίοδο, κύριος Φάμελος.
1: Και θυμίζει και τον κώδικα διοντολογίας που τους υποχρεώνει να δώσουν την έδρα πίσω σε περίπτωση που θέλουν να φύγουν από το κόμμα.
0: Βέβαια, βέβαια. Και ο λήπτης εκείνης της υπογραφής ήταν ο κύριος Φάμελος, κατά μία έννοια. Πάμε λίγο παρακάτω. Έχουμε την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραστεί στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, προγραμματισμένη για μεθαύριο 24 Ιουλίου, έτσι.
1: Ακριβώς, η κυρία Δούρου έστειλε μια επιστολή σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κλαμάνη, στην οποία τον ενημερώνει για την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραστεί στην εκδήλωση. Η πολιτική λογική πίσω από αυτό είναι, και αναφέρει πάρα πολύ ξεκάθαρα και η κυρία Δούρου στην επιστολή της, ότι στις συγκεντρώσεις αυτές τις εκδηλώσεις παρίστανται συνήθως και πολλοί ημιτές της Χούντας, άνθρωποι οι οποίοι έχουν σταθεί στο πλευρό και έχουν υποστηρίξει την αναθεώρηση της ιστορίας και των αγώνων του ελληνικού λαού και σε αυτό το πλαίσιο δεν έχει κανένα λόγο ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται και να συναγελάζεται.
0: Ναι, και εντάξει, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι τελικά θα εορτάσει κατά μία έννοια ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ημέρα της αποκατάστασης της Δημοκρατίας και της Μεταπολίτευσης από το ΕΑΤΕΣΑ με πληθώρα στελεχών και κομματικών μελών που θα βρεθούν εκεί.
1: Εκεί, όπως λέει και η κυρία Δούρου, εκεί κοιμάται πραγματικά ο αγώνας του ελληνικού λαού για δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Τόνι μου, Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Αυτά ήταν λοιπόν τα νέα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε βεβαίως αύριο και την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας που περιμένουμε να γίνει γύρω στις 3:30 το μεσημέρι στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου. Επόμενος σταθμός στο Κοινοβούλιο που σήμερα είδαμε ομιλικές μάχες και εμφύλειες κατά μία έννοια αλλά και κάποιες μάχες με χρώμα ΣΥΡΙΖΑ. Μάριος Αλμάς εναντίον Άδωνη Γεωργιάδη, Παύλος Πολάκης εναντίον Άδωνη Γεωργιάδη, Σοκράτης Φάμελος εναντίον ΣΥΡΙΖΑ και ο Τάσος Γιαννόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. Αυτός βέβαια που έλειπε από τη Βουλή και από τις μάχες που προανέφερες ήταν ο κύριος Γεωργιάδης. Έτσι, δεν εμφανίστηκε. Παρότι ο ίδιος είχε καταθέσει μήνυση στον κύριο Σαλμά, δεν εμφανίστηκε να υπερασπιστεί ούτε τις κατηγορίες που ο ίδιος αποδίδει για τη συκοφαντική της φήμηση στον κύριο Σαλμά. Και ίσως περίμενε αυτό που τις βόμβες που εξαπέλυσε ο κύριος Σαλμάς, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ πλέον έχει, νομίζω, αναγκάζει τη δικαιοσύνη να ξανανοίξει την υπόθεση Νοβάρτης, mm-hmm. όσο αποκάλυψε σήμερα ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, θυμίζω, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι μάλιστα τα κατέθεσε στα πρακτικά στοιχεία, διαθέτει στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης γνώριζε την ταυτότητα προστατευόμενου μάρτυρα και είχε μάλιστα επικοινωνία μαζί του προκειμένου να τον πείσει να αλλάξει στάση και να μην υποκύψει στην εισαγγελέα την κυρία του Λουπάκη.
0: Μάλιστα.
2: Επιπλέον, σύμφωνα με τον κύριο Σαλμά, ο τότε πάλι ξανά υπουργός υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, πίεζε εκείνη την εποχή φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες είχαν ευνοηθεί από δικές του υπουργικές αποφάσεις, μεταξύ αυτών και Νοβάρτης προφανώς, να χρηματοδοτήσουν μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και μάλιστα ο κύριος Σαλμάς κατέθεσε στη Βουλή μηνύματα SMS, τα οποία είχε ανταλλάξει με τον κύριο Γεωργιάδη και τα οποία αποδεικνύουν μέρος όσων ισχυρίστηκε την άποψη ότι πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση Νοβάρτης. Γιατί και ο ίδιος έχει κατά καιρούς αναφέρει πολύ σημαντικά στοιχεία. Εξέφρασε και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος πήρε και το λόγο στην Ολομέλεια mm-hmm. και φυσικά έκανε και δηλώσεις μετά στις κάμερες, διότι ακριβώς θύμισε ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν αθώθηκε για την υπόθεση, αλλά αρχιοθετήθηκε διότι βρέθηκε ένας δικαστής, ο οποίος, όπως επανέλαβε σήμερα ο κύριος Πολάκης, δέχτηκε ότι τα 400.000 ευρώ που βρέθηκαν στο λογαριασμό του κυρίου Γεωργιάδη και τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει ήταν τα περίφημα αδιευκρίνηστα. Εξού και ο χαρακτηρισμός που αποδίδει διαρκώς ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Υγείας, ο αδιευκρίνηστος. Όλα αυτά βέβαια είναι πολύ σοβαρά. Μια υπόθεση που νομίζαμε ότι είχε κλείσει ήρθε ξανά στην επιφάνεια με πολύ σημαντικά στοιχεία για τα οποία βέβαια ο Υπουργός Υγείας απάντησε, γιατί και το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε και έβγαλε ανακοίνωση ζητώντας του εξηγήσεις. Απάντησε ότι είναι χιλιοεπομένα. Mm-hmm. Αυτό δεν πρέπει να ισχύει εξ όσων γνωρίζουμε. Δηλαδή είναι κάποια καινούργια στοιχεία και τα θεωρεί γελία, αλλά δεν απαντάει παρά μόνο λέει στις δικαστικές αίθουσες ο κύριος Γεωργιάδης, ο κατά τα άλλα αλίστατος.
0: Μάλιστα. Καλά, έκανε και αναρτήσεις στο Twitter, στο X.
2: Ναι, αλλά επί της ουσίας δεν βλέπω, επειδή τις διαβάζουμε από το απόγευμα, δεν βλέπω κάποια επιχειρηματολογία εναντίον των όσων κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής ο κύριος Σαλμάς και των όσων δημοσίευσε ο κύριος Πολάκης.
0: Μάλιστα. Αυτά τα πρακτικά, Τάσο, πότε θα περιέλθουν ισχύρα των βουλευτών της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας βεβαίως, αλλά της πλειοψηφίας, διότι αυτοί καλούνται με έναν τρόπο να υποστηρίξουν την υπουργική θητεία του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Ήδη τα έχουν λάβει. Μάλιστα, λίγη ώρα μετά τη λήξη της συζήτησης για την άρση ασυλίας του κυρίου Σαλμά, mm-hmm. Ήδη και ο Παύλος Πολάκης και άλλοι βουλευτές συζητούσαν, τα είχαν λάβει από τα πρακτικά και είναι πλέον δημοσιευμένα. Έτσι. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται έρευνα για να τα βρει κάποιος. Υπάρχουν μάλιστα και στο προσωπικό λογαριασμό στο Facebook του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι δημόσια πλέον.
2: Ναι, ναι. Αν θα υπάρξει κάποιος εισαγγελέας, και δεν το λέω ειρωνικά, που θα τα αξιοποιήσει και θα ξαναβγάλει την υπόθεση από το αρχείο.
0: Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τι στάση κρατάνε, Τάσο? Φαντάζομαι είδες κάποιους από αυτούς τους διαδρόμους της Βουλής στο Εντευκτέριο.
2: Είναι πολύ αστείο, γιατί ενώ υπόθηκαν όλα αυτά, ενώ πήρε θέση εντός της συζήτησης και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα και ο Παύλος Πολάκης, για τις κατηγορίες δηλαδή του κ. Σαλμά, όταν πήρε το λόγο εντός της Ολομέλειας ο κ. Σημόπουλος, mm-hmm. ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έκανε σαν να μην συμβαίνει τίποτα και απλά επιχειρηματολόγησε γιατί είναι υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Σαλμά, δηλαδή το αντικείμενο της συζήτησης. Αλλά εφόσον είχαν υποθεί όλα αυτά, δεν βρήκε μία λέξη να πει. Δεν είχε μάλλον ήδη φτάσει κάποια γραμμή, κάποια επιχειρηματολογία υπεράσπισης του κ. Γεωργιάδη. Οπότε ήταν μια κωμικοτραγική στιγμή, δυστυχώς για τον κ. Σημόπουλο, που βρέθηκε να αυτογελιοποιείται χωρίς να μπορεί να πάρει θέση για σοβαρές καταγγελίες εναντίον του συναδέλφου του.
0: Μάλιστα.
2: Και νομίζω ότι αυτό που με μια λέξη διακρίνει κανείς από την ώρα που έγιναν οι καταγγελίες είναι αμηχανία στους διαδρόμους και στις πτέρυγες της Νέας Δημοκρατίας. Αμηχανία διότι βρίσκουν μπροστά τους ακόμα ένα σκάνδαλο που το είχαμε ξεχάσει λόγω βέβαια των υπολείπων σκανδάλων έτσι, που ταλανίζουν τη δημοσιότητα και την κοινωνία. Και εννοώ τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπόθεση των υποκλοπών, τη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Mm-hmm. Τώρα φαίνεται ότι έχουν και την υπόθεση, μάλλον έχουν να δώσουν διευκρινήσεις και για πολύ συγκεκριμένα κομμάτια της υπόθεσης Νοβάρτης.
0: Μάλιστα. Αυτό ανοίγει ένα νέο κύκλο συζήτησης και φαντάζομαι θα ανοίξει και κοινοβουλευτικά. Κοινοβουλευτικά υπάρχουν αλήθεια ενέργειες οι οποίες μπορεί να γίνουν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
2: Αυτό τώρα είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η υπόθεση αυτή Δεν περιμέναμε να ανοίξει. Mm-hmm. Τώρα με βάση αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στο τραπέζι πολλά εργαλεία. Δεν ξέρω βέβαια, επειδή έχουν γίνει εξεταστικές επιτροπές για την υπόθεση, δεν ξέρω τι προβλέπει το Σύνταγμα για, για την απόσταση τη χρονική. Mm-hmm. Υποθέτω ότι όλα είναι ανοιχτά και δεδομένου ότι σύσσωμη αντιπολίτευση χαρακτήρισε πολύ σοβαρές τις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά, δεν αποκλείω και αυτό το θέμα πλέον να μας απασχολεί σε πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
2: Τουλάχιστον όταν ξανανοίξει η Βουλή στα τέλη Αυγούστου, γιατί τώρα είναι πολύ δύσκολο να κινηθούν διαδικασίες mm-hmm. κοινοβουλευτικές. Αλλά επαναλαμβάνω ότι όλοι τόνιζαν και στις δηλώσεις τους αλλά και σε πηγαδάκια ότι είναι υποχρεωμένη η δικαιοσύνη να βρεθεί ένας εισαγγελέας που να ξανανοίξει την υπόθεση αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν σήμερα στη Βουλή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είμαστε.
2: Για να μην αφήσουμε δηλαδή τον μπαλάκι πάλι στη Βουλή.
0: Είμαστε εν αναμονή εξελίξεων με κάποιο τρόπο. Ναι. Να δούμε δηλαδή ποιοι θα είναι οι χειρισμοί της επόμενης ημέρας. Τώρα, μιας
2: βέβαια,
0: και
2: η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης πάλι θα τεθεί εδώ υπό κρίση, υπό την κρίση των πολιτών, θέλω να πω, και θα δούμε αν θα γίνει δουλειά.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα από όλο δε μάλλον όταν και η κυβέρνηση έρχεται να παρατείνει την λειτουργία, διάρκεια ζωής, εν πάση περιπτώσει, της ηγεσίας της δικαιοσύνης κατά έναν χρόνο.
2: Ακριβώς.
0: Δεν το περίμενε κανείς, νομίζω, αυτό.
2: Κανένας. Και όταν έχει επιλέξει τα πρόσωπα που είδαμε πόσες αντιδράσεις προκάλεσαν οι επιλογές προσώπων που είχαμε δει ότι στη συνεδριάση της Βουλής, mm-hmm. όταν δηλαδή έδωσε τη γνώμη της η Επιτροπή της Βουλής για τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν προσήλθαν δεκάδες δικαστικοί σε ένοιξη διαμαρτυρίας για τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση. Τα είχαμε πει στις αρχές, νομίζω, του μήνα. Οπότε μπορούμε να έχουμε αμφιβολίες, όπως μπήκε η υπόθεση των υποκλοπών, για παράδειγμα, στο αρχείο. Φανταστείτε τώρα τι έχει να γίνει μια υπόθεση που δεν είναι και στην επικαιρότητα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Για πάμε να δούμε λίγο και το άλλο ζήτημα της ημέρας που έχει χρώμα ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρομαι στην συνάντηση του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Κακλαμάνη, σωστά?
2: Σωστά, ναι. Σήμερα συναντήθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο της Βουλής και του γνωστοποίησε ότι ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Έκανε μάλιστα λόγο για μια δύσκολη απόφαση ο Σωτάτης Φάμελος, διότι όλη του η ζωή είναι συνδεδεμένη, όπως είπε, με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, το συνασπισμό και το ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, λίγο μετά, πηγές της Κουμουντούρου επαναλαμβάνουν αυτό που έχουν πει σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικό όταν μιλάμε για τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, ότι θα έπρεπε να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων που παρέδωσαν τη βουλευτική του έδρα, mm-hmm. διότι για την αριστερά, και μάλιστα όταν επικαλείσαι τη συλλογικότητα και τη συντροφικότητα, πρέπει να επιλέγεις την παράδοση της έδρας στο κόμμα με το οποίο εξελέγεις, γιατί αυτό, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει αριστερή ηθική, δηλαδή ότι η βουλευτική έδρα ανήκει στο πολιτικό σχέδιο, το πρόγραμμα και τους ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να.
2: Αυτά λέει η Κουμουντούρου μετά την ανεξαρτητοποίηση, τονίζω, και όχι παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, ενώ νωρίτερα το πρωί παρετήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα Βασίλης Κόκαλης, mm-hmm. ο βουλευτής Λάρισας, το είχε προαναγγείλει, απλά έγινε σήμερα τυπικά μέσω της επιστολής που έστειλε και αυτός στον πρόεδρο της Βουλής, και γνωρίζουμε ότι ο πρώτος επιλαχών στη Λάρισα είναι ο κύριος Ιωάννης Καρυπίδης, ο οποίος ήταν και βουλευτής της μίας ημέρας το 23 μεταξύ των δύο εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα, από ό,τι μαθαίνουμε, οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι θα κρατήσει η έδρα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αυτομάτως. Mm-hmm. Οπότε ο ίδιος θα ορκιστεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα παραμείνει και είναι σε σκέψεις για το τι θα κάνει στο άμεσο μέλλον, μόλις ξανανοίξει η Βουλή το Σεπτέμβριο. Υπάρχει δηλαδή ένα πολύ μεγάλο, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να παραμείνει και αυτός στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που μαζί με την κυρία Κριώτου, η οποία θα πάρει τη θέση του Σμιών και Δίκοκλου, mm-hmm. θα αριθμεί το επόμενο χρονικό διάστημα 10 βουλευτές. Δεν συνυπολογίζω σε αυτούς, ίσως προτρέχω, αλλά πάντως υπάρχει μια φημολογία, την κυρία Νίνα Κασιμάτη, που εδώ και πολύ καιρό
0: απέχει ουσιαστικά από τις...
2: διστάζει να δείξει ότι ναι, δεν συμμετέχει στις διαδικασίες τις κοινοβουλευτικές και δεν ενεργεί στην ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Mm-hmm. Καλά, δεν συμμετέχει και στις κεντρικές επιτροπές εδώ και αρκετό καιρό. Θέλω να πω δηλαδή ότι με έναν τρόπο έχει διαφοροποιηθεί, παρόλα αυτά.
2: Στην πραγματικότητα, ναι.
0: Κρατάει μια ισορροπία σε σχέση με το πολιτικό σχέδιο, έτσι όπως το συζητάμε καμιά φορά, που, με το οποίο έχει εκλεγεί και με τη συζήτηση βεβαίως. Δεν ξέρω αν ακούγεται και στη Βουλή, αλλά εκεί στον Πειραιά, στη Β' Πειραιά, είναι έντονη η ψήθυρη για την συμμετοχή της κυρίας Κασιμάτη στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ.
2: Αυτή η φημολογία επανέρχεται διαρκώς. Μένει να δούμε πότε και αν θα επιβεβαιωθεί. ακόμη κρατάει επισήμως κλειστά τα χαρτιά της κυρία Κασιμάτη. Να μην ξεχάσουμε, Μπάμπη, να πούμε ότι σήμερα το πρωί επίσης έγινε γνωστό μέσω επιστολής που έστειλε η Ρένα Δούρου στον κύριο Τασούλα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παραστεί μεθαύριο στη δεξίωση την καθιερωμένη στο Προεδρικό Μέγαρο. Και μάλιστα έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ η εκδήλωση πόρο απέχει από το σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη. Και γι' αυτό ακριβώς δεν θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι σε αυτήν, τονίζει η Ρένα Δούρου στην επιστολή της, συμμετέχουν νοσταλγοί της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. Και η παρουσία αυτών δεν τιμά τη δημοκρατία και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ θα απέχει και αντίθετα θα, με αίσθημα, όπως λέει, ευθύνης απέναντι σε αυτούς τους αγώνες, θα επιλέξει να τους τιμήσει με την παρουσία σε ιστορικούς τόπους μνήμης του αντιδικτατορικού αγώνα. Εκεί όπου δηλαδή παραμένει ζωντανή η μνήμη της αντίστασης απέναντι στη Χούντα των Συνταγματαρχών.
0: Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε την είδηση η οποία θα κυκλοφορήσει και επισήμως σε επόμενες ώρες, ότι η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ προεξαρχούσης της κυρίας Δούρου αλλά και της υπόλοιπης ηγετικής ομάδας θα βρεθεί στο ιστορικό χώρο του ΕΑΤΕΣΑ για να καταθέσει... Ναι. Στεφάνη, και να τιμήσει και την επέτειο της μεταπολίτευσης ή της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Δεν ξέρω, αυτό είναι λίγο συζητήσιμο ούτως ή άλλως το τελευταίο διάστημα. Τάσο μου, μια τελευταία ερώτηση. Πιθανολογώ ότι θα την γνωρίζεις και γι' αυτό παίρνω το θάρρος να την ρωτήσω. Έχεις εικόνα εάν ο κύριος Φάμελος προτού πάει στο ραντεβού με τον κύριο Κλαμάνη είχε ενημερώσει το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ή τα στελέχη του κόμματος εκεί, το γραμματέα, το διευθυντή, δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει μια διαδικασία όταν βουλευτής.
2: Έχω την αίσθηση και μάλλον την πληροφορία ότι το έκανε λίγη ώρα πριν έρθει στη Βουλή για να συναντήσει τον κύριο Κακλαμάνη. Είναι η αλήθεια. Ωστόσο αυτό έχει μια σημασία. Η εξέλιξη βέβαια είναι αυτή και πλέον έχουμε και είχαμε και τη σκληρή ανακοίνωση της Κουμουντούρου, όπως μάλλον την διαρροή, ας το πούμε, με το κλισέ το δημοσιογραφικό. Και είναι προφανώς μια πολύ σοβαρή εξέλιξη όταν ένας πρόεδρος μέχρι πολύ πρόσφατα ενός κόμματος ανεξαρτητοποιείται
0: Από την κοινωνική ομάδα. Μάλιστα. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό σου βράδυ και εσένα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Συνεχίζουμε λοιπόν στο κόκκινο, 105 και 5 είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ο Βασίλης Κουτουβάλης είναι στον ήχο, ο Λευτέρης Δάλλας της επικοινωνίας, ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε σήμερα τον Πρωθυπουργό να μοιράζει 23 δισεκατομμύρια ευρώ δημοσίων πόρων που θα κατευθυνθούν, όπως είπε, προς τις παραγωγικές επενδύσεις.

0: η αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα μιλάει για απλά ανακοινώσεις αριθμών που δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με τα προγράμματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν εκπονηθεί προκειμένου να υλοποιηθούν τέτοιου είδους μεγαλεπίβολα σχέδια. Αλλά όλα αυτά έχουν με κάποιο τρόπο το ενδιαφέρον τους για τις επόμενες μέρες και τα επόμενα 24 ώρα. Αλλά επίσης υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση της Novartis. Μια υπόθεση που φαίνεται ότι έρχεται πάλι στην επιφάνεια και μάλιστα the hard way, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με σκληρό τρόπο δηλαδή, γιατί έχουμε το σκληρό ροκ από το Μάριο Σαλμά και αποκαλύψεις για πιέσεις σε προστατευόμενους μάρτυρες, και επειδή για μας εδώ στο κόκκινο η λέξη Novartis είναι συνώνυμη με τη λέξη σκάνδαλο και με την Γιάννα Παπαδάκου, τη ζητήσαμε να είναι μαζί μας. Γιάννα, καλησπέρα, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, η Novartis, 6 χρόνια λοιπόν μετά από αυτό το κατάπτυστο πόρισμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας εκεί στη Βουλή για δίθεν σκευωρία του μεγάλου σκανδάλου της Novartis, που ουσιαστικά δεν διερευνήθηκε ποτέ, διερευνήθηκε σε πρώτο στάδιο, αλλά για τα πολιτικά πρόσωπα, επειδή αρχιοθετήθηκαν οι περισσότερες υποθέσεις, δεν διερευνήθηκε στη συνέχεια, με καθυστερήσεις, με διώξεις εναντίον των δικαστών, των δημοσιογράφων που αποκάλυψαν κλπ. 6 χρόνια λοιπόν μετά έρχεται ο κύριος Σαλμάς από την ήταν στη Νέα Δημοκρατία, ήταν υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Υπουργός Υγείας,
1: βεβαίως, και ήταν ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι καταρχήν αποκάλυψαν την υπόθεση, το σκάνδαλο, για να λέμε και να τα λέμε όλα. Γι' αυτό είπε ότι εγώ γνώριζα το TCR. Το TCR ήταν ένα ενημερωτικό σημείωμα στην Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών, που για πρώτη φορά είπε για δωροδοκίες κρατικών αξιωματούχων στην Ελλάδα. Λοιπόν, έρχεται ο κύριος Σαλμάς λοιπόν να δίνει κάποια νέα στοιχεία, τα οποία σύμφωνα με αυτόν και σύμφωνα όμως και με άλλες τοποθετήσεις, όπως του κύριου Πολάκη για παράδειγμα, είναι ικανά και ισχυρά να ανασύρουν τη δικογραφία της Novartis, να την ξανανοίξουν, σε σχέση βέβαια με την έρευνα με τον κύριο Γεωργιάδη, με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, τι είναι αυτά τα στοιχεία, να τα πω με τρεις τίτλους.
0: Ναι.
1: Το πρώτο στοιχείο είναι κάποια μηνύματα του κύριου Γεωργιάδη προς τον κύριο Φρουζή. Τον θυμόμαστε τον κύριο Φρουζή. Ο κύριος Φρουζής ήταν αντιπρόεδρος της Novartis, ήταν το ισχυρό πρόσωπο. Ο άνθρωπος που έλυνε και έδαινε στις κυβερνήσεις τότε. Ο άνθρωπος που κατάφερε για την εταιρεία του, την Novartis, να πληρώνεται έγκαιρα, εν μέσω μνημονίων, την εποχή που πίναγε ο κόσμος, να ανεβάζει τις τιμές όπου ήθελε, σε συνεργασία με τους τότε υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Υγείας, αλλά και με κάποιους υπουργούς, οι οποίοι εμπλέκονταν. Λοιπόν, τα μηνύματα αυτά προς τον κύριο Φρουζή από τον κύριο Γεωργιάδη φέρονται να του ζητάνε του κυρίου Φρουζή να δοθούν κάποια πακέτα διαφημιστικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου βέβαια αυτά να προβάλλουν στη συνέχεια τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Μάλιστα.
1: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι κάποια πάλι μηνύματα του κυρίου Γεωργιάδη προς τον κύριο Μανιαδάκη. Τι εστί ο κύριος Μανιαδάκης? Ο κύριος Μανιαδάκης ήταν ο τρίτος προστατευόμενος μάρτυρας για το σκάνδαλο της Novartis. Τα πήρε όλα πίσω. Κυρίως είχε αναφερθεί στο πώς διαμορφώνονταν οι τιμές των φαρμάκων της Novartis. Ο κ. Μανιαδάκης λοιπόν είχε δεχθεί, φαίνεται να είχε δεχθεί μηνύματα από τον κ. Γεωργιάδη που του έλεγε πώς θα χειριστεί την κατάθεσή του απέναντι στην κυρία Τουλουπάκη. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία είναι καινούργια πράγματι. Θα τα καταθέσει ο κ. Σαλμάς στην οικονομική εισαγγελία, η οποία αρχιοθέτησε την υπόθεση του κ. Γεωργιάδη, και βεβαίως θα αποφασίσουν οι εισαγγελείς εκεί αν ανασυρθεί η υπόθεση ή όχι. Απλώς είναι τόσο ισχυρά που πραγματικά οι νομικοί λένε ότι θα εκτεθεί η εισαγγελία εάν δεν την ανασύρει και αν δεν κάνει μια έρευνα. Βεβαίως υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας. Τώρα δείτε τώρα. Αυτά τα καινούργια στοιχεία εκθέτουν σοβαρά όλους αυτούς που διαμόρφωσαν, καταρχήν που έκαναν τη δίκη στο ειδικό δικαστήριο. Τους εκθέτουν σοβαρά. Εκθέτουν την κυβέρνηση που ακόμα και σήμερα επικαλείται την δίθεν καταδίκη του Παπαγγελόπουλου, που λέει ότι καταδικάστηκε για την Novartis. Δεν έχει καταδικαστεί για την Novartis ο κ. Παγκελόπουλος. Έχει απαλλαγεί για την Novartis. Ένα μεγάλο ψέμα που λέγεται κατά κόρον σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ. δικαιώνει την κυρία του Λουπάκη, η οποία έχει περάσει μια μεγάλη περιπέτεια, δικάστηκε, στη συνέχεια επιλάγει βεβαίως, αλλά ακόμα και σήμερα παραλείπεται για την υπόθεση mm-hmm. του Νοβάρτης. Έλεγα και το μεσημέρι στο μαγκαζίνο.
0: Να θυμίσουμε επίσης, αν με επιτρέπεις Γιάννα, ότι το σπίτι της κυρίας του Λουπάκη βρέθηκε και άνω κάτω κάποια στιγμή.
1: Επίσης ήταν, η γυναίκα έχει περάσει πολλά, της διαρρήξα το σπίτι, της πήρα το σκληρό δίσκο. Τι να σας λέω τώρα, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι, είναι εκτός φαντασίας, είναι σενάριο, πραγματικά είναι σενάριο. Αν τα λόγια, ας πούμε, γιατί έχουμε, λέμε σενάρια για άλλες υποθέσεις πολύ μικρότερες. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, τη δικαιώνει τη γυναίκα αυτή και τους άλλους εισαγγελείς που έκαναν την έρευνα. Η κυρία Τουλουπάκη, να σας πω ότι έχει παραληφθεί από την προαγωγή της ακόμα και σήμερα, παραλείπεται, και τη ρωτάνε στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο που κρίνεται για τον τρόπο πάλι που χειρίστηκε την Νοβάρτης. Παρότι έχει απαλλαγή, σας λέω, έτσι, έχει απαλλακτική απόφαση. Δικαιώνονται, θα μου επιτρέψετε λίγο και μια προσωπική αναφορά. Δικαιωνόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι,
0: βέβαια.
1: Οι οποίοι συρθήκαμε κατηγορούμενοι σε εκείνο το δικαστήριο, στο ειδικό δικαστήριο. Ευτυχώς μόνο στο στάδιο της ανάκρισης επικράτησε η λογική πια, γιατί δεν υπήρχε τίποτα. Mm-hmm. Όπως και δεν υπήρχε και για τους άλλους, βέβαια, που παραπέμφθηκαν. Και έτσι βγήκε αυτό το απαλλακτικό βούλευμα, μας απάλλαξε όλους τους δημοσιογράφους και τους δύο εισαγγελείς οι οποίοι ερευνούσαν την υπόθεση. Από την άλλη, δείτε τώρα, βγαίνουν όλα αυτά και έχουν καταδικαστεί οι προστατευόμενοι μάρτυρες που επέμειναν στις καταθέσεις τους, η κυρία Κελέση και ο κύριος Σαράφης, θα τους λέω εγώ πάντα με τα, αυτά τα ονόματα.
0: Βέβαια, με τα ονόματα της προστασίας τους.
1: Έχουν καταδικαστεί, τους έχουν παγώσει τους λογαριασμούς, δεν έχουν να περάσουν οι άνθρωποι. Έχουν τώρα που μιλάμε, έτσι, mm-hmm. έχουν παγώσει τους λογαριασμούς των συγγενών τους, στους οποίους έδωσαν κάποια χρήματα όταν πήραν τα χρήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Σαράφης μάλιστα δεν τα έχει εισπράξει, νομίζω, γιατί του έχουν κάνει μια απαγόρευση από τη χώρα. Η κυρία Κελέση, η συγκεκριμένη, ξέρω ότι τις έχουν ουσιαστικά στραγγαλίσει, την έχουν στραγγαλίσει οικονομικά mm-hmm. για όλα αυτά. Υπάρχει μια υπόθεση ανοιχτή για την κυρία Κελέση στην εισαγγελία, δεν έχει προχωρήσει. Η αρχή κατά του ξεπλήματος της έχει κάνει πάγωμα των λογαριασμών της. Μια περιπέτεια τεράστια και τώρα έρχεται η αλήθεια. Νομίζω, ας το πούμε έτσι απλά, να μας χτυπήσει την πόρτα. Και εδώ η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει επιτέλους να ανταποκριθεί στο αίτημα όλου του κόσμου, έτσι, το οποίο είναι να φανεί η αλήθεια.
0: Να
1: γραφτεί η αλήθεια. Να υπάρξει δικαίωση για όσους πρέπει. Εγώ δεν λέω, όσοι είναι αθώοι, βεβαίως. Να αποδοθούν αθώοι. Δεν είναι. Υπάρχει, είπαμε, το τεκμήριο της αθότητας. Αλλά δεν είναι δυνατόν να λένε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης. Και να λένε το σκάνδαλο των υπερτιμολογήσεων, την εποχή που ο κόσμος πεινούσε και το για τα σκουπίδια, ότι το σκάνδαλο ήταν μόνο σκάνδαλο γιατρών. Οι οποίοι δικάζονται, αλλά δεν δικάζονται μόνο αυτοί. Το Σεπτέμβριο δικάζεται ο κύριος Φρουζής, τώρα, αυτό το Σεπτέμβριο που μιλάμε, για ενεργητική δωροδοκία, μαζί με ένα άλλο στέλεχος του Υπουργείου Πάλι Υγείας του τότε.
0: Να.
1: Για το σκάνδαλο της Νοβάρτης δικάζονται αυτοί. Για το Θεό, και αυτό δεν λέγεται, δεν ακούγεται, υπάρχει σιωπή. Λοιπόν, αυτό είναι η μία υπόθεση. Σήμερα σκάσανε πολλές υποθέσεις. Η άλλη υπόθεση βέβαια είναι η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού.
0: Πίεστηκε
1: ο κύριος Τριαντόπουλος, πρώην υπουργός του κυρίου Μητσοτάκη, για το σκάνδαλο, για τα Τέμπη, για τον μπάζωμα, όπως εμείς
0: ακριβώς
1: το λέμε, έτσι έχει επικρατήσει. Παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος. Εισαγγελική πρόταση είναι. Θα δούμε τι απόφαση θα βγει από το. Τι βούλευμα θα βγει από το Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου μαζί του κύριος Αγοραστός και άλλα άτομα. Υπάρχουν και απαλλαγές για κάποια άλλα. Ο κύριος Αγοραστός ήταν πρώην περιφερειάρχης και βοήθησε σε αυτό το μπάζωμα. Έτσι. Το οποίο έγινε αρων-άρων, υπάρχουν μαρτυρίες ότι θέλαν το χώρο να γίνει λαμπίκο, υπάρχουν καταθέσεις πυροσβεστών, υπάρχουν. Και βεβαίως το ερώτημα είναι πάντα ένα, γιατί έγινε το μπάζωμα. Αυτό πρέπει να δείξει η έρευνα η δικαστική, η οποία θα συνεχιστεί και αυτή η δίκη, αν τυχόν γίνει. Λοιπόν, πάει και αυτό τώρα. Αυτή είναι η δεύτερη υπόθεση, υπάρχει και μια τρίτη, ότι το φθινόπωρο, σε διαφορετικές βεβαίως ημερομηνίες, ορίστηκαν οι δίκες 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εν ενεργεία βουλευτών, του κ. Συνετάκη, της κυρίας Παπακώστα, του κυρίου Μπουκόρου και του κυρίου Σκέρτσου. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ορίστηκαν οι δίκες.
0: Τέσσερις διαφορετικές δίκες όμως, όχι όλοι μαζί δηλαδή.
1: Διαφορετικές δίκες, γιατί έτσι αυτό οφείλει. Οι δίκες, παρότι είναι παραπομπές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα γίνουν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η εισαγγελέα θα είναι από το κλιμάκιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα. Τα άλλα μέλη του δικαστηρίου όμως θα είναι Έλληνες δικαστές.
0: Μάλιστα.
1: Όπως Έλληνες είναι και οι εισαγγελείς και το ελληνικό τμήμα. Mm-hmm. Ένα απέραντο δικαστικό πινάκιο είναι αυτή η κυβερνητική πλειοψηφία. Με βουλευτές να εμπλέκονται σε απάτες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κατασπατάληση κονδυλίων και έχουν το θράσος να μιλάνε για διαφάνεια. Τι να πω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Για να...
1: τα σχόλια...
0: Από τα νέα της ημέρας, τα οποία είναι και λίγο πολιτικά, είναι και λίγο δικαστικά, πρέπει να σου πω ότι μου προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η καταγγελία πως ο Άδωνης Γεωργιάδης επικοινωνούσε με προστατευόμενο μάρτυρα και του ασκούσε πιέσεις προκειμένου να μην καταθέσει.
1: Το έχει πει, ακούστε, εμείς που είμαστε στο ρεπορτάζ, εγώ που έγραφα για την υπόθεση και το πλήρωσα αυτό, δηλαδή... Το πλήρωσα με μια περιπέτεια δικαστική. Mm-hmm. Ακούστε, ήταν κοινό μυστικό. Ο κ. Μανιαδάκης ήταν ο φίλος του κ. Γεωργιάδη. Τον έλεγε ο φίλος μου ο Νίκος. Σε μένα το είχε πει ο κ. Γεωργιάδης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν, και προσπάθησε να τον επηρεάσει, να αποσύρει την κατάθεσή του. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο κ. Γεωργιάδης μας έβγαλε μια ανακοίνωση ότι δήθεν ο κ. Σαλμάς λέει. Εγώ επικοινώνησα με τον κ. Σαλμά βεβαίως, αμέσως μετά από την δημοσιοποίηση των στοιχείων που έκανε στη Βουλή. Mm-hmm. Και μου λέει ο κ. Σαλμάς, μα είναι δυνατόν να λέει ότι εγώ δεν δικαιώθηκα. Γιατί ο κ. Σαλμάς είχε κάνει μήνυση εναντίον του κ. Μανιαδάκη, έτσι, για όσα είχε πει γι' αυτόν. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι δυνατόν να λέει ότι δεν δικαιώθηκα όταν έχω καταδικάσει τον κ. Μανιαδάκη. Τον έχει καταδικάσει και ο κύριος, ο Υπουργός Υγείας, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης, λέει, κακώς λέει ότι έχει δικαιωθεί ο κύριος Μανιαδάκης. Δεν έχει δικαιωθεί. Έχει καταδικαστεί. Και να σας πω και άλλη μια είδηση, που και αυτή δεν έχει παίξει ποτέ. Ο κύριος Μανιαδάκης έχει καταδικαστεί και από την κυρία του Λουπάκη. Του έχει κάνει μήνυση για αυτά που είπε στη συνέχεια, ότι τον πιέζανε. Έτσι, έχει καταδικαστεί από την κυρία του Λουπάκη πρωτόδικα. Θα δούμε τι θα γίνει και σε δεύτερο βαθμό. Δηλαδή, αυτά που έλεγε περί σκευωρίας ο κ. Μανιαδάκης, που τον χρησιμοποίησαν ουσιαστικά η κυβερνητική πλειοψηφία, τον χρησιμοποίησε τον κ. Μανιαδάκη. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι δεν ήταν αληθινά, ήταν ψέματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Για να δούμε, θα έχεις πολλή δουλειά το επόμενο διάστημα.
1: Καλά, όλοι μας έχουμε δουλειά, γιατί αυτά πια δεν είναι δικαστικό ρεπορτάζ. Είπαμε, αυτό είναι πολιτικό δικαστικό ρεπορτάζ.
0: Έχει ξεφύγει.
1: Έτσι. Και βεβαίως είναι υποθέσεις οι οποίες, επειδή τώρα έχει βγει μια έρευνα ότι η δικαιοσύνη και τα δικαστικά θέματα είναι το δεύτερο κατά σειρά κριτήριο για τους Έλληνες πολίτες για τις εκλογές.
0: Βέβαια, μετά την ακρίβεια.
1: Εγώ είμαι βέβαιη ότι αυτές οι υποθέσεις, με όλες αυτές τις δίκες ανοιχτές, ο κ. Μητσοτάκης θα ξανασκεφτεί ξανά τον χρόνο των εκλογών.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε, γιατί το λέμε συνέχεια, αλλά δεν ξέρω πώς θα βγάλει προεκλογική αυτό το μαραθώνιο, όπως τον λέει. Πώς θα βγάλει προεκλογική περίοδο ο κύριος Μητσοτάκης με τόσες δίκες εις βάρος ανθρώπων που θα είναι, λέει, υποψήφιοι. Αυτό πάλι μας ξεπερνά. Τους κατηγορούν ότι κάναν τα στραβά μάτια για τις απάτες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει και η κυβέρνηση, οι εκπρόσωποι της, τέλος πάντων, ο κύριος Μαρινάκης, και μας λένε ότι θα είναι πάλι υποψήφοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βεβαίως έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά έχουν και μια βαριά σκιά πάνω τους, δεν έχουν, όταν έχουν τέτοιες διώξεις.
0: Μάλιστα. Γιάννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Ήταν η Γιάννα Παπαδάκου στο τηλέφωνο μας. Ευχαριστούμε, Γιάννα μου. Καλό σου βράδυ. Θα σε ακούσουμε αύριο το μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο Παύλος Πολάκης και επιστρέφουμε για να δούμε πώς, γιατί το έβαλε το ερώτημα η Γιάννα Παπαδάκου, πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση ή πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία τις δικαστικές μάχες που έρχονται και εν ώψη των εκλογών.
2: Είδες τελικά πως το κάρμα is a bitch. Είδες τελικά πως γυρίζουν τα πράγματα. Καταδικάσατε προστατευόμενους μάρτυρες σαν ψευδομάρτυρες και έρχεται σήμερα εδώ ένας πρώην βουλευτής και υπουργός σας και λέει ότι αλήθεια έλεγαν αυτοί. Δικαιωνόμαστε όλοι αυτοί οι οποίοι είχαμε πει ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, είναι, δεν αφορά μόνο την Νοβάρτης, αφορά και άλλες φαρμακευτικές, οι οποίοι χειραγώγησαν με την πολιτική κάλυψη των κυβερνήσεων που συμμετείχατε, εσείς κυρίως, τις τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα, μέσα στα μνημόνια, μέσα στα μνημόνια, όταν χάναμε το 25% του ΑΕΠ, όταν μαζεύαν οι ανθρώποι φαγητό από τα σκουπίδια εκεί που του οδήγησε η πολιτική σας, τότε χειραγώγησαν τις τιμές για να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν εδώ και να κερδοσκοπούν και σε όλη την Ιφίλιο, γιατί οι τιμές που έπαιρναν στην Ελλάδα μετράγανε στο καλάθι της τιμολόγησης σε άλλες 80 χώρες του πλανήτη. Αυτό ήταν. Και αυτό το πράγμα έγινε χρησιμοποιώντας πολιτικό χρήμα το οποίο κατευθύνθηκε σε μια σειρά από στελέχη και κυβερνήσεις. Και έρχεται εδώ ο Σαλμάς, τον οποίον εγώ τον είχα βγάλει στα μανταλάκια. Πού είναι ο Σαλμάς? Για την ιστορία των... Πού είναι ο Σαλμάς?
3: Πίσω.
2: Για την ιστορία των αρθροσκοπήσεων. Και έρχεται σήμερα και δίνει στεγνό τον αδιευκρίνιστο Γεωργιάδη, τον οποίον είχαμε όχι μια φορά, πολλές ψέξει ότι με τις υπουργικές αποφάσεις που πήρε σαν υπουργός στη θητεία του εκείνη, ευνόησε κυρίως την Νοβάρτης να βάλει και με υπερβολικά υψηλές τιμές μια σειρά από φάρμακα στη χώρα. Άλλαξε την υπουργική απόφαση, έτσι μπήκαν τα φάρμακα και μόλις ολοκληρώθηκε το λεγόμενο Harvard Project, δηλαδή η εισαγωγή αυτών των 10 φαρμάκων στην Ελλάδα, ξανααλλάξε την απόφαση στην προηγούμενη. Οπότε έγινε η δουλειά. Και βγαίνει εδώ και λέει ότι έπαιρνε το Φρουζή τηλέφωνο και του λέγε δίνε στις τάδε, πώς το λένε, τα τάδε ΜΜΕ κτλ. Κτλ. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω δύο πράγματα. Δεν ήταν, κύριε Σαλμά, μόνο ο Γεωργιάδης ο οποίος έβρισκε τον αδιευκρίνιστο μάρτυρα Μανιαβάκη, ο οποίος ήταν ο Αναστασίου που τους έδωσε και του λέει «Κρατήσου, μην τα πεις στην ντουλουπάκι». Ήτανε και ο Στουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, που του ανανεώσατε τη θητεία, ο οποίος χρησιμοποιούσε μια πιο κόσμια γλώσσα, έτσι, που του λέγε του Μανιανάκη ότι θα τον απαυτώσει, εάν δεν μόλις αλλάξει η κατάσταση, για να μην τυχόν και τους δώσει κτλ. Και εδώ, και προσέξτε, ήταν τέτοια τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία είχαν πάει και είχαν βγει, τα οποία μόνο ένας καψιμάλης θα μπορούσε να αθωώσει.
0: Πάμε λοιπόν στο να επιχειρήσουμε να λάβουμε την απάντηση στο ερώτημα το οποίο έθεσε και ουσιαστικό ερώτημα βεβαίως, η Γιάννα Παπαδάκου θα μεταβάλει η... Δικαστικές εξελίξεις θα μεταβάλουν την ημερομηνία των εκλογών. Σπύρο Γκουτζάνη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βάμπη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ανοιχτό είναι αυτό το θέμα των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός εσκεμμένα το αφήνει ανοιχτό. Μπορεί να το πάει μέχρι το τέλος. Σήμερα δηλαδή με τον Πορτογάλο ομολογό του που είχε συνάντηση, πάλι μίλησε για εκλογές την άνοιξη. Mm-hmm. Αλλά όλες οι κινήσεις όμως και η προετοιμασία από το ότι κλείνει τα ψηφοδέλτια, από την ποινή της εκκρεμότητας με τη συνταγματική αναθεώρηση, ότι επιστρατεύει τον κομματικό μηχανισμό, ότι έχει επιποδώσει τους βουλευτές και τους υπουργούς του, όλα συνηγορούν αυτό που ένα πονηρό μυαλό σαν τον Νικήτα Κακλαμάνη, σύμφωνα με δική του δήλωση, θα έλεγε ότι ετοιμάζεται για εκλογές ακόμη και το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Τώρα, αυτό που βάζει, που έβαλε η Γιάννα Παπαδάκου να είναι σημαντικό το ερώτημα. Θα επηρεάσει να οι δίκες που έχουν μπροστά το χρόνο των εκλογών. Γίνεται συζήτηση γιατί με την εξής έννοια. Εκτός από τις άλλες, έχει και μια δίκη στα Ισραηλινά δικαστήρια όπου έχει προσφύγει ο Τάλ Ντίλιαν.
0: Βέβαια.
4: Κάποια στιγμή ο Ντίλιαν λοιπόν θα βγάλει κάποιο χαρτί το οποίο θα αποδεικνύει ότι είχε πουλήσει ή και νοικιάσει ή χωρίς τέλος πάντων το λογισμικό του, το Predator, την ελληνική κυβέρνηση. Mm-hmm. Σε έναν φορέα του ελληνικού δημοσίου. Πώς θα είναι καλύτερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το αντιμετωπίσει αυτό? Ενώ θα είναι πρωθυπουργός, ενώ θα είναι εν μέσω μιας προεκλογικής εκστρατείας ή εάν έχουν γίνει και οι εκλογές και τις εξάσεις? Η απάντηση είναι ότι σαφώς αν είναι πρωθυπουργός. Άρα μια σκέψη εκεί είναι ότι να τις πάει όσο πιο πίσω μέχρι να κλείσουν και οι δικαστικές εκκρεμότητες, mm-hmm. τις οποίες ακόμη και σε δύο αποφάσεις ό,τι και να είναι μπορεί να τις αντιμετωπίσει πιο εύκολα.
0: Mm-hmm.
4: Τώρα αυτό βέβαια σημαίνει ότι κλείνει όλο το θέμα, είναι πολύ παραγωγικό ας το πούμε έτσι, mm-hmm. και αυτό φαίνεται και από το ότι ανοίγει όλη η συζήτηση από τους δικούς του βουλευτές και υπουργούς. Δηλαδή ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε για παράδειγμα ότι θα συνεργαζόμασταν ακόμα και με κόμμα Σαμαρά εάν δεν έβαζε την προϋπόθεση να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Δεν βγήκε ο Γιώργος Βλάχος, ο βουλευτής, που δεν έβαλε ούτε καν αυτή την προϋπόθεση.
0: Mm-hmm.
4: Θα συνεργαζόντουσαν με όλους ανάλογα με το τι θα δείξει το εκλογικό αποτέλεσμα. Και έτσι βγήκε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης στην ναυτεμπορική, όπου έδωσε μια συνέντευξη για να μαζέψει όλο αυτό το θέμα και να πει ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν κυρίως με το κόμμα Σαμαρά, που βάζει τα ταυτοτικά ζητήματα για τη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι η εξωτερική πολιτική, μια και ο Σαμαράς που έχει κατηγορήσει για ενδοτικότητα. Και τώρα εδώ πέρα κάνει μια διαφορετική πολιτική στο θέμα των συνεργασιών, γιατί λέει ότι θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, αλλά ένα ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου ή τη Φώση Γεννηματά. Εδώ μάλλον δεν έχει καλή ενημέρωση, γιατί ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε συνεργαστεί με τον Αντώνη Σαμαρά και πολύ πιθανό να ξανά συνεργαστεί, ενώ η συγχωρεμένη Φώση Γεννηματά ήταν η πρώτη που είχε μιλήσει για Μαξίμου ΑΕ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βέβαια.
0: Τώρα,
4: ένα τελευταίο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Ο Γιώργος Βλάχος κλιμακώνει αυτό που λέμε εμείς αντάρτικο απέναντι στην δική του κυβέρνηση,
0: mm-hmm.
4: και κατέθεσε ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης.
0: Σωστά.
4: Γενικώς για όλο αυτό το θέμα με την ανακύκλωση. Είχε καταθέσει ερώτηση και στον αρμόδιο υπουργό παλαιότερα.
0: Mm-hmm.
4: Ο Βλάχος θεωρεί ότι δεν πήρε τις απαντήσεις τις οποίες έπρεπε και τώρα επανακαταθέτει απευθυνόμενος προς τον Πρωθυπουργό που του ζητάει όλο το πακέτο, δηλαδή πώς δόθηκαν τα λεφτά, πού πήγανε, ποιες διαδικασίες και ακόμη και για τα εργοστάσια που κάηκαν, πώς κάηκαν, τι συνέπειες είχαν κτλ.
0: Να, και είναι κάτι που το εξετάζει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι. Είναι μια ανοιχτή υπόθεση δηλαδή.
4: Ναι, απλά όταν το κάνει και ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος έχει και μια άλλη διάσταση. Όταν μάλιστα ο ίδιος βουλευτής μια μέρα νωρίτερα έχει μιλήσει για συνεργασία ακόμη και με το κόμμα Σαμαρά,
0: mm-hmm.
4: και όταν όλοι ξέρουν ότι είναι από τους πιο στενούς βουλευτές, κοντινούς, τον Κώστα Καραμανλή και συζητάει και με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
4: Αυτά.
0: Τώρα, μια τελευταία ερώτηση, Σπύρο μου, και θα σε αποδεσμεύσουν. Ισχύει η φιλολογία ή η πληροφορία ότι ετοιμάζεται το κόμμα Σαμαρά να εδρεύει στην Οδό Ριγυλής?
4: Όχι. Θα είναι στην Οδό Υποκράτους.
0: Θα είναι στην Οδό Υποκράτους.
4: Σόλωνας και Υποκράτους για την ακρίβεια, άντε να σας το πω και αυτό.

δημοσίευμα σε γνωστή σωστοελίδα και ένα σχόλιο αναφορικά με ένα υποτιθέμενο κόψιμο καλεσμένου από εκπομπή του σταθμού. Το λεγόμενο κόψιμο αφορούσε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τα δημοσιεύματα, όπως και η συζήτηση στη δημόσια σφαίρα, αφορούσε κάποια λογοκρισία που έκανε η διεύθυνση του σταθμού. Τις απαντήσεις για το σύνολο της επιχειρηματολογίας και της συζήτησης που έχει αναπτυχθεί θα τη δώσει οπωσδήποτε αύριο ο Γιώργος Βούλγαρης από την εκπομπή του στις 10 το πρωί. Ωστόσο θα μου επιτρέψετε να κάνω και εγώ ένα σχόλιο ή να πω μια σκέψη μέχρι ο Γιώργος να εκφράσει και να διατυπώσει την επίσημη άποψη και την επίσημη θέση του σταθμού. Δεν σας κρύβω ότι έχω μιλήσει ήδη μαζί του, οπότε κάποια από αυτά που θα σας πω σήμερα είναι αυτά που θα πει και ο ίδιος αύριο. Αλλά πριν από αυτό να διευκρινίσουμε ότι μέχρι και σήμερα ή εν πάση περιπτώσει για όσο καιρό λειτουργεί το κόκκινο, ουδέποτε επιβλήθηκαν μέτρα περιορισμού και έκφρασης των δημοσιογράφων αλλά και του προσωπικού στο σύνολο. Ο σταθμός άλλωστε αποτελεί παραδοσιακά σημείο πολυφωνίας τόσο στον αέρα όσο και εκτός στον αέρα, και όσοι είσαστε πολλά χρόνια ακροατές και παραδοσιακοί όπως τα λέγαμε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις απόψεις και τις πολιτικές θέσεις και στάσεις όλων ημών. Η επίσημη θέση λοιπόν του σταθμού είναι ότι δεν κόπηκαν καλεσμένοι και όσοι έχουν προσκληθεί έχουν μιλήσει ελεύθερα και με μόνο δημοσιογραφικά κριτήρια. Και να σας πω έτσι ενδεικτικά ότι σήμερα στο κόκκινο και την εκπομπή του Σπύρου Σουρμελίδη προσκεκλημένος ήταν ο τομεάρχης άμυνας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Χριστοδούλα, απόστρατος στρατιωτικός. Λίγο αργότερα στην εκπομπή της Γιάννας Παπαδάκου που μιλήσαμε και νωρίτερα, καλεσμένος ήταν ο τομεάρχης παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Γαβρόγλου. Ενώ αύριο καλεσμένος θα είναι και ο γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Χατζηγιαννάκης. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μέχρι στιγμής και μάλλον για τεχνικούς λόγους δεν έχει συμβεί αυτό. Ο μόνος που δεν έχει εμφανιστεί ακόμα και δεν έχει μιλήσει στο κόκκινο είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Θα συμβεί και αυτό φαντάζομαι το επόμενο διάστημα κάποια στιγμή. Τώρα στην ερώτηση γιατί σας τα λέμε αυτά σήμερα και γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία να απαντήσουμε, το κάνουμε όχι γιατί νιώθουμε την ανάγκη να αποδείξουμε πως δεν είμαστε ελέφαντες, αλλά διότι είναι κρίσιμο δημοσιογραφικό μας καθήκον να αποκαθαστήσουμε την αλήθεια και να αποκαλύψουμε την αναξιοπιστία και τους αναξιόπιστους. Τα υπόλοιπα όμως θα σας τα πει αύριο επισήμως και καθώς πρέπει ο διευθυντής του σταθμού, ο Γιώργος Βουλγάρης. Από τον Λευτέρη Δάλα που ήταν στις επικοινωνίες, από τον Βασίλη Κουτούβαλη που ήταν στους ήχους, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση του απογευματινού μαγκαζίνο για σήμερα. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ. Εμείς θα τα ξαναπούμε εκεί κάπου στα μέσα του Αυγούστου, δηλαδή γύρω στις 17-18, θα δούμε τώρα ποια είναι η ακριβής ημέρα, οπότε μην με ψάχνετε, δεν απολύθηκα, δεν θα απολυθώ μάλλον μέχρι τότε. Το λέω γιατί είναι όλη αυτή η φιλολογία που για κάποιο λόγο, χωρίς λόγο στην πραγματικότητα, συχνά επανέρχεται. Να είστε καλά λοιπόν, καλό βράδυ.

λίγος πανηγορίς το τίμιο. Τα πρόβατα συστάνει και το αθώο το παιδί πεντάφανο το κάνει. Τελειώσα στο γυμνάσιο.

0: στο κόκκινο.
1: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
2: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία.

0: Μία. Για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Η ώρα είναι 10.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε, Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

0: το κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Βραδάκια καλοκαιριού στο κόκκινο 105 και 5, η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη, δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια να μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το θάλαμο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.